0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

χωριάτες στα βαγόνια και τρώνε το κασέρι με ψωμί. Στα μάτια τους τα τρομαγμένα χρόνια, χαρτινά χρόνια,

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά και τη χρήση 5 νέων σταθμών σε κεντρικά σημεία της διαδρομής. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια, ενώ δεσμεύτηκε για τη νέα επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδας της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18:30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λασπής στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και Χανιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολιτικό, ο Ράνκλιφ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ουκρανία οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους της Χερσόνας να απομακρυνθούν ασπευσμένα εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας που μπορεί να αφήσουν την περιοχή χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσεις του Κατάρ. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Νέο σκηνικό ένταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες σε καταβλισμό προσφύγων, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Παρενέβη η αστυνομία και προκλήθηκαν επεισόδια. Νωρίτερα, δεκάδες κάτοικοι του θύλακα προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6.20 πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8.45.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Get up. Pack your things.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα. Έφυγε ο Αβίτσι, ερχόμαστε εμείς.
1: Στο Earth News. Ποιος έφυγε?
2: Αβίτσι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Η Κατερίνα Σαρίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Είμαστε εδώ πέρα στα μικρόφωνα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η
2: Βασιλική Κολτσίδα.
1: Μπράβο.
2: Και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Πολύ ορθά τα λες.
2: Το Ιράκι μας διαλέγει τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, και επειδή είστε στη συχνότητά μας σήμερα, αν είστε στο δρόμο, ρίξτε μια ματιά προς τα ψηλά, προς το φεγγάρι.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι σε εξέλιξη έκλειψη σελήνης.
2: Μερική
1: έκλειψη σελήνης αυτή την ώρα. Ωραία είναι.
2: Βέβαια.
1: Πλάκα έχει και την σελήνη, τη βλέπεις άφοβα.
2: Προλαβαίνετε.
1: Έτσι.
2: Μέχρι τις 7 και 19
1: είναι η έκλειψη. Αλλά τώρα είναι νύχτα και δεν φαίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με 7 και 19 θα είναι μέρα.
2: Εντάξει,
1: θα έχει το ίδιο.
2: Ναι. Και μετά το βράδυ θα δούμε, το φεγγάρι του Οξύριχου.
1: Το ότι είναι πανσέλινο σήμερα. Ναι. Και έχει χαμός. 126 λέει χώροι είναι ανοιχτοί για την πανσέλινο.
2: Κάθε χρόνο.
1: Βέβαια. Ναι.
2: Κάθε
1: χρόνο το λέμε.
2: Και πάνε σε συγκεκριμένους και με πάνω στον άλλον.
1: Και ο 15 Αύγουστος είναι κάθε χρόνο, αλλά το λέμε.
2: Ναι, ρε παιδί ναι. μου, ναι. Όχι, λέω κάθε χρόνο είναι ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη. Αυτό
1: ναι,
2: λέω.
1: Το ξέρω και.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι.
2: Γιατί ήταν κάποια χρόνια που δεν τους ανοίγανε.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Πότε?
2: Στην πανδημία.
1: Άλλο πανδημία. Τώρα πανδημία δεν ανοίγει τίποτα. Θεωρητικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα τους πει ο Διονύσης.
1: Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη.
2: Βέβαια.
1: Ο δεύτερος τρόπος, πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται είτε στο Facebook, είτε στο Messenger, είτε και στα δύο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή.
2: Πόσο?
1: 5 και 34 έστειλε μήνυμα. 29 βαθμούς είχε στις 5 και 34, ρε παιδιά, στην Καλαμάτα.
2: Ζέστα.
1: Ναι. Ελάτε το Σάββατο, λέει, έχουμε λευκή νύχτα.
2: Κουρνοπούλα θα έχετε.
1: Κουρνοπούλα θα έχετε αυτό. Να ξέρουμε. Το Σάββατο, ε.
2: Ναι.
1: Σάββατο. Προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Άνετα.
1: Για καλά,
2: πλάκα
1: μάτα.
2: Πάμε.
1: Για
2: καλά,
1: πλάκα.
2: Μάτα.
1: Στην Ξάνθη έχει 21 βαθμού. 21 βαθμούς. Λέει ο Νίκος, καλημέρα. Καλό που σου κου. Ο κύριος Τιμολέοντα τα βαλσαμάτα. 28.
2: Οπα.
1: 28 τα βαλσαμάτα.
2: Να τα βαλσαμάτα.
1: Και ο φίλος μας ο Χρήστος, σχολάσαμε για σήμερα. Γυρνάμε Κατερίνη από Λάρισα. 26 βαθμούς το ύψος του Πλαταμόνα. Η μπογάτσα με τυρί με ψάχνει, λέει. Θες, είσαι του Αλμυρού πρωί-πρωί.
2: Και δεν ξέρεις, μπορείς να πάρεις δύο. Όχι,
1: ναι,
2: μπορείς να πάρεις δύο. Να ξεκινήσεις με την Αλμυρή και να καταλήξεις τη Γλυκιά.
1: Ή μπορείς να φας μισή-μισή.
2: Ναι, ναι.
1: Για να μην βαρύνεις, ας πούμε, γιατί μετά φαντάζομαι ότι αφού δούλευες τώρα και γυρνάς τώρα, αφού δούλευες το βράδυ και θα γυρνάς τώρα, μετά θα κάνεις νανούλια. Εμείς σου παίζει βαρύ.
2: Σιγά-σιγά σου παίζει βαρύ. Και
1: αλλά τι
2: ωραία.
1: Είναι τώρα, τι είναι η μπουγάτσα, αφρός.
2: Ένα από τα αγαπημένα μου σπόρ στις διακοπές,
1: ναι.
2: Όταν κάνω διακοπές, είναι να σηκώνομαι, πηγαίνω να παίρνω πρωινό και μετά να γυρίζω να κάνω νανούλια.
1: Αυτό ρε. Ωραίο
2: αυτό,
1: πράγμα.
2: Τι ωραίο πράγμα, ωραίο, που είναι το πρωί.
1: Ωραίο πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Θανάση.
2: Ναι.
1: Σας είχα συννεφάκι σε μοτοβόλτα στο χωριό Κοτήλι και ήρθαγα τη θερμοκρασία. Καλή σεζόν και μη βιάζεσαι, Διονύση, να έρθει ο χειμώνας. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
2: Βέβαια.
1: Καλή δύναμη.
2: Βέβαια.
1: Και μας στέλνει φωτογραφία από ταβέρνα.
2: Πού?
1: Ταβέρνα. Καφέ, ποτό, φαγητό. Στην Κοτήλι.
2: Στην Κοτήλι, ε.
1: Ναι.
2: Ωραία θα είναι. Βλέπω και πράσινο πολύ πίσω. Να η φεγγαράρα.
1: Να η φεγγαράρα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Σταύρος από την έκλειψη.
2: Ευχαριστούμε, ρε Σταύρο.
1: 6 και 7. Ωραία φωτογραφία.
2: Πολύ ωραία.
1: Πού την έβγαλε τέτοια φωτογραφία,
2: θα έχει φακό, θα έχει καλό.
1: Θα έχει φακό,
2: μηχανή,
1: καλό, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Εκτός και αν το πήρα από το ίντερνετ.
2: Είχε και οδηγίες. Πώς να φωτογραφίσετε τη σελήνη, την έκλειψη.
1: Βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Νέα Πόλη Λακωνίας, 26 βαθμούς. Μας στέλνει και φεγγάρι. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Στέλιο. Α, ωραία φωτογραφία από Μυτιλίνη. Αρτιστικ. Μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου. Ωραία.
2: Ναι,
1: ωραία
2: ναι, φωτογραφία. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
2: Δεν σε εμπνέει το φεγγάρι.
1: Τι εννοεί.
2: Ε? Να, εμένα ας πούμε μου ήρθε τώρα μια έμπνευση.
1: Ναι.
2: Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου ασημένιο τάλιρο και με το Διονύση Θεέ μου πάμε για το φάλιρο. Τώρα το σκέφτηκα. Δεν έχει ξαναγραφτεί αυτός ο στίχος.
1: Ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Ε?
1: Να τον πατεντάρεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Να τον πατεντάρεις. Α, έχουμε και μάρτυρα και το ψωμιάδι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μην το
2: και
1: κλέψει.
2: Την κολτσίδα.
1: Μην το κλέψει κανένα. Α, και την κολτσίδα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μην το κλέψει κανένα και το ακούσουμε να το τραγουδάει.
2: Ξαφνικά καμιά.
1: Το Κατερινάκι το λιόλιο. Λοιπόν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη, στο Ανόβερο. 22 λέει. Εμείς δεν βλέπουμε φεγγάρι, αλλά αστραπόβροντα. Ωραία. Ωραία τα αστραπόβροντα. Πώς μ' αρέσουν τα αστραπόβροντα.
2: Εντάξει, δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να βλέπω το φεγγάρι.
1: Μ' αρέσουν.
2: Και αύριο αστραπόβροντα.
1: Καλημέρα και στην Πέπη. Την πρόλαβα από το μπαλκόνι μου, καλημέρα. Τη Σελήνη. Μας άκουσε που το είπαμε και βγήκε στο μπαλκόνι να δει την
2: έκλειψη. Βγείτε, παιδιά, βγείτε άμα είστε σπίτι, να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο.
1: 23 βαθμούς της αίρας, αρκετή υγρασία και ζέστη. Τώρα μόλις βλέπω μερική έκλειψη Σελήνης. Είδατε, να τα.
2: Ναι.
1: Να τα. Έτσι, ναι. Παιδιά, να γινόμαστε πολύ. Καλημέρα. Που έχει 16 βαθμούς, παιδιά. Στην Κοτήλη, φαντάζομαι. Στην Κοτήλη πρέπει να είναι. Ναι, ο Κώστας από την Κοτήλη. Πολύ ωραία, 16 βαθμούς. Όμορφα.
2: Πάρα
1: 16 βαθμούς και από πάνω και το φεγγάρι που έχει έκλειψη είναι μαγευτικό. Μαγευτικό. Υπέροχο.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά γιορτάζει ο Δάμων.
1: Και ο Φιδίας.
2: Όχι, ο Εζεκίας.
1: Χωρίς το Φιδία.
2: Δυστυχώς.
1: Και το Δάμων.
2: Λίγο το Φιδία, λίγο τον στραπέξω.
1: Ναι.
2: Είναι εθνική ημέρα παπηγιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
2: Είναι εθνική ημέρα κερασόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσέρι πάει, μου αρέσει πάρα πολύ η κερασόπιτα.
1: Mm.
2: Όχι.
1: Όχι, προτιμώ τα κεράσια.
2: Σικόπιτα θες, τι θες.
1: Προτιμώ τα κεράσια σκέτα. Πολλές πίτες μου αρέσουν.
2: Ωραία είναι η κερασόπιτα, άμα είναι πετυχημένη.
1: Και η πρασόπιτα και η μελιτζανόπιτα και η κοτόπιτα και η τυρόπιτα.
2: Για γλυκό μιλάμε τώρα.
1: Α, για γλυκό. Ναι. Όχι, δεν
2: κερασόπιτα με παγωτό.
1: Μ' αρέσει αυτό το πάει που κάνουν οι Βάσκοι. Που δεν είναι πίτα ακριβώς, είναι κάπως το λένε. Τον Βάσκο.
2: Πας μόνο και βρίσκεις τώρα. Πας και μου βρίσκεις τα πιο σπάνια πράγματα.
1: Όχι, δεν είναι σπάνιο, παιδί μου. Έχει παντού. Ο κάθε ζαχαροπλάστης που σέβεται τον εαυτό του κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Τον Βάσκον.
2: Στη χώρα των Βάσκων.
1: Εδώ, παιδί μου. Στην Ελλάδα.
2: Εδώ.
1: Εδώ το έχω φάει. Σιγά, έχω πάει εγώ στους Βάσκους.
2: Το παιδί στο έχει φτιάξει.
1: Όχι. Φτιάχνουν παντού.
2: Είναι και η μέρα των παππούδων στο Μεξικό. Να ξέρετε.
1: Να ζήσουν οι παππούδες.
2: Ναι.
1: Να ζήσουν. Ή να τους θυμόμαστε.
2: Κάτσε, γιατί μου ήρθε και άλλο στίχος. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Δεν έχω σκεφτεί το υπόλοιπο. Μόλις το σκεφτώ, θα το δώσω στην Αλεξία να το τραγουδήσει.
1: Γελάει.
2: Έχω κέφια. Η Παρασκευή επιτέλους.
1: Γελάει.
2: Επιτέλους, ρε παιδιά.
1: Η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Και εγώ έχω κέφια γι' αυτό. Γιατί είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου.
2: Να σου πω, δεν θέλω να σου δημιουργήσω και 1η του Σεπτεμβρίου, έτσι θα είναι.
1: Γιατί?
2: Έτσι, όπως είναι ο καιρός. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Έχει πληροφορία.
2: Έτσι λένε.
1: Πού το λέει, είπες καιρό. 39 θα φτάσει σήμερα η υποσκιά. Παιδιά, να ξέρετε.
2: Ναι, δρόσεις.
1: Να ξέρετε. Όχι, και χθες 39 είχε. Λοιπόν, οι άνεμοι όμως προσέξτε σήμερα. Σήμερα θα έχει ανέμους 7 και 8 μποφόρ.
2: Αυτό είναι το κακό.
1: Σε κάποιες περιοχές, εκεί θα έχει και ρηπές μεγαλύτερες.
2: Ποια 9, δηλαδή, το έλεγες για Κοπούλου,
1: διάβαζα ότι στην Κρήτη, ας πούμε, αναμένονται και 130 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Όπως και στη Ρόδο. Αυτές οι περιοχές εκεί πέρα, στα Δωδεκάνησα, είναι Δωδεκάνησα και Κρήτη, είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Έτσι να το έχουμε κατά νου. Πέρα από πλάκα τώρα, πέρα από οτιδήποτε, πέρα να φύγει ο Αύγουστος και τέτοιες ιστορίες. Αλλά σήμερα το νου μας. Έτσι. Και είναι πολλές, μεγάλο μέρος της χώρας σε κίτρινο συναγερμό. Η κατηγορία κινδύνου 3. Εκεί είναι στην κατηγορία κινδύνου 4. Ναι.
2: Πολύ,
1: αυτό.
2: Πολύ.
1: Να τα λέμε.
2: Το 1826 γίνεται η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους.
1: Πολύ ωραία. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola.
2: Να σου πω κάτι.
1: Γενέθλια της Pepsi Cola σήμερα.
2: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Ωραία διαφήμιση με την... πώς τη λένε? Τη Cindy Crawford. Πολύ ωραία διαφήμιση.
2: Έχει,
1: μπράβο, Cindy Crawford.
2: Και οι δύο αυτές εταιρείες κάνουν πολύ ωραίες διαφημίσεις.
1: Σαν τη Cindy Crawford καμία.
2: Αλλά η Pepsi είχε κάνει και ο Michael Jackson.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρησιμοποιεί μοιχειρότατα ονόματα. Αλλά. Στη ΣΥΠΑ.
1: Ναι. Θυμάμαι τη διαφημισάρα εκείνη που ήταν και καλά Gladiators.
2: Ναι.
1: Η Σακύρα, η Pink. Και η... ποια άλλη ήτανε, να δεις. Άλλη μία, μέσα στο... και καλά Κολοσσέο, εν πάση περιπτώσει, με τα θηρία κτλ.
2: Τι μου λέει, Μαρία Κάρη.
1: Όχι, ποια Μαρία Κάρη.
2: Λέω τώρα ονόματα, μου έρχεται.
1: Όχι, όχι, νομίζω η Britney Spears. Νομίζω η Britney Spears. Britney Spears, Pink και...
2: Μόνο η Pink.
1: Και Σακύρα.
2: Και Σακύρα.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Το 1904 ο Παύλος
1: Μπελάς.
2: Εσύ
1: θα το πεις και αυτό. Α, ναι, εσύ, σειρά σου είναι.
2: Αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, μόνο άνδρες ήταν, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Mm. Ιστορία. Έγραψε ιστορία. Αλλά δεν ήταν μόνο άντρες. Μόνο άντρες ήταν στην συγκέντρωση. Όχι, εγώ θυμάμαι ότι ήταν και γυναίκες. Το έχω δει και στην ταινία.
2: Εντάξει, ήταν περισσότεροι άντρες γιατί ήταν διαφορετική εποχή.
1: Τέλος πάντων, ναι. Το 1963. Μια χαρά εποχή ήταν το 1963.
2: Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο τα δικαιώματα.
1: Πολύ καλή εποχή.
2: Και γυναικών, δεν υπήρχε ισότητα.
1: Το λέω επειδή τότε γεννήθηκα, παιδί μου.
2: Δεν υπήρχε ισότητα, το ξέρω, μαύρο, ναι, λευκό. Εντάξει, έτερων εκάτερων. Πολύ ωραία
1: προχώρα.
2: Εποχή ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, λοιπόν, η χρονολογία. Το 1995 ένα όλμο, κατά το κάκου σύμπτωση τώρα, προερχόμενο στην πλευρά των Σερβοβοσνίων, πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπου. Είναι αφορμή για του νατοικού βομβαρδισμού εναντίον των Σέρβων τη Βοσνία.
1: Δεν ήταν αυτή η αφορμή. Η αφορμή ήταν η σφαγή τη Ρεμπρέντσα, που ο αρχιτέκτονάς της πέθανε
2: χτες.
1: Ναι. Το 2016 τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μευλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Τι καλά. Τι ωραία.
2: Ναι, λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1749 ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας.
1: Θα σε ακούσει η Άλεξ.
2: Ναι.
1: Δεν το λέει Γκέτε.
2: Γκέτε είναι.
1: Γκέτε τον λέει στα φαλενίστικα.
2: Όχι, Γκέτε. Όχι. Ναι. Όχι, δεν μιλάω φαλενίστικα αυτή τη στιγμή. Μιλάω γερμανικά.
1: Γκέτε τον λέει.
2: Το πλήρες του όνομα είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γίδιος. Σοβαρά. Πατήσιλιο.
1: Έλα ρε λαβάρα.
2: Τσακίσαμε και τον Γκέτε. Μα είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, ο Τολστόι, Τολστόι τον λέγαμε. Έτσι, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828.
2: Άννα Καρένινα. Πόλεμος και ειρήνη. Τον αγαπώ, Καρένιν. Τον αγαπώ αυτό τον άνθρωπο. Έχω δει μην ταινίσει.
1: Έχεις, είσαι. Τις τέχνεις εσύ φαίνεται.
2: Έχω δει μην ταινίσει.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ναι.
1: Το λες και πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς
2: τώρα.
1: Αφού έχεις παίξει τέτοια
2: Καρένινα. Να
1: χειροκροτήσουμε.
2: Όχι.
1: Να σου δώσουμε
2: ήταν υπέροχη, ήταν εξαιρετική. Ναι.
1: Μπράβο.
2: Μόνο στο Λαζόπουλο δεν άρεσε και έκανε καριέρα και με αυτό.
1: Ο Τζόπλος είχε πει το αμίμητο.
2: Ότι πούμε, έπαιζε καλύτερα το τρένο.
1: Το τρένο έπαιζε καλύτερα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Το 1957 γεννιόταν ο Άι Ουέι Ουέι Ουέι. Κινέζος κλήτης και ακτιβιστής.
2: Είπες πολλά Ουέι Ουέι.
1: Πόσα έχει. Μόνο δύο. Εγώ είπα τρία. Ναι. Ο Ουέι Ουέι λοιπόν. Δύο. Αυτό. Γεννήθηκε σήμερα. Αυτό. Οικαστικός και διάφορα.
2: Σαν σήμερα χάσαμε ένα σπουδαίο Έλληνα αρχιτέκτονα το 1968, το Δημήτρη Πικιώνη, ο οποίος ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το χώρο στην Ακρόπολη, του Φιλοπάπου, δηλαδή έκανε τις μελέτες όλες αυτές και γενικά το αποτύπωμά του υπάρχει σε πάρα πολλές, σε πολλά εμβληματικά σημεία και το πώς είμαστε στην Αθήνα.
1: Το 1987 έφευγε ο Τζον Χιούστον, ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου που έφτιαξε την αμίμητη Τιμή των Πρίτζι.
2: Υπέροχος, υπέροχος.
1: Και το 1991 ο Αλέκος Ακελάριος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Έχει στις 6:18 20,5 βαθμούς στο Άργος Ορεστικό. Το Άργος Ορεστικό έχει 20 ήδη. Λοιπόν, σαν τις χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις Coca-Cola δεν έχει, μας λέει η Μέρη.
2: Ναι, εντάξει, είναι και αυτές ωραίες.
1: Παίζει η Σίντι Κρόφορντ.
2: Δεν μπορεί να παίξει όλη.
1: Να, άμα δεν παίζει η Σίντι Κρόφορντ, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη διαφήμιση αυτή. Τι να λέμε τώρα.
2: Ας την κάνουν για Βασιλίτσα αυτή τη σεζόν.
1: Τι είναι, Σίντι Κρόφορντ.
2: Ναι,
1: ναι, ρε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη στην οίκια της Λάρισσας. 24 βαθμούς.
2: Έτσι, έως πλησιάζει σιγά σιγά. Και εκείνη την ηλικία της γυναίκας του Άι Βασίλη.
1: Μας στέλνει φωτογραφία, καλημέρα, όμορφη Πανσέλινος. Και φαίνεται στην άκρη της που είναι η έκθεση.
2: Ναι.
1: Η καλύτερη διαφήμιση της Πέψη ήταν εκείνη με ένα πιτσιρικά που έβγαλε δύο κουτάκια Coca-Cola από ένα μηχάνημα για να πατήσει πάνω τους και να μπορείς να φτάσει στο κουμπί της Πέψη.
2: Μνημειώδης.
1: Από τις πιο έξυπνες διαφημίσεις που έχουν γίνει ποτέ. Είναι αυτή η συγκεκριμένη που ζητούσε κέρματα για να πατήσει, να βγάλει τα κουτάκια της Coca-Cola, να πατήσει πάνω να πάρει Πέψη.
2: Τώρα πριν φύγουμε και πάμε στου στους τίτλους μας των ειδήσεων σε λίγο. Ναι. Γιατί πήγε 6.30 κιόλας, ρε παιδί μου, πώς πέρασε η ώρα. Έτσι.
1: Πολύ ωραία.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Πολύ ωραία και τέλος ευχάριστα.
2: Πάντων, πριν πάνε πολύ, ναι. Θέλω τώρα με αφορμή αυτά που διαβάζαμε στο Σαν Σήμερα που συναντήθηκε ο Κοντζιάς με το Τζαβούσογλου.
1: Ναι.
2: Ε?
1: Ναι.
2: Λέω, μιλάγανε και παλιά με την Τουρκία, ε? Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
1: Παιδί μου, προηγούμενοι πρωθυπουργοί που τώρα λένε γιατί έχουμε συναντήσεις και ήρεμα με τον νερά στην Τουρκία, είχαν 6 συναντήσεις, 3 συναντήσεις, 5 συναντήσεις, 4 συναντήσεις.
2: Εγώ θυμάμαι που ήταν με ένα καριοφύλι στο χέρι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί.
1: Για τα αμυντικά θα σας πούμε μετά, γιατί έχει εξελίξεις, πολλές εξελίξεις. Μετά όμως.
2: Ναι.
1: Γιατί τώρα τι κάνουμε.
2: Πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, ρε παιδάκι
1: σιγά,
2: μου. Σιγά.
1: Μουσικά πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ναι.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λάσπη στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Η βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στον απόϊχο της επίσκεψής του στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6,20 μέτρα πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Γενικά έθριο καιρό, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Παύλος μας θυμίζει ότι σαν σήμερα, το 2011, πέθανε ο Λεωνίδας Κύρκος. Ο Λεωνίδας της Έλογης Ανανεωτικής Ευρωπαϊκής και Δημοκρατικής Αριστεράς. Είχε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, είχε γράψει: «Φεύγω, σας χαιρετώ όλους και εσάς που πορευτήκαμε μαζί και εσάς τους άλλους, τις κάθε φορά αντίπερα όχθης. Και έχω μόνο ένα να σας πω. Σύγκρουση ιδεών, όχι βία και μυσαλλοδοξία, δεν οδηγούν πουθενά. Γεια σας». Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Λεωνίδα Κύρκο. Ήταν αυτός, ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος της, του λεγόμενου Βρώμικου 89, του ειδικού δικαστηρίου. Ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος που μετά είχε πει ότι ήταν λάθος αυτή η κίνηση. Ήταν ένας άνθρωπος που όσοι τον γνώρισαν έλεγαν ότι ήταν από τους πιο μιλήχιους ανθρώπους και από τους πιο καλούς συζητητές που έχουν γνωρίσει. Ξέρω ανθρώπους, συγγενείς μου, που είχαν συμβιώσει μαζί του και όντως ήταν μία από τις απώλειες, ειδικά στην εποχή της σημερινή, στην εποχή της τοξικότητας. Ένας άνθρωπος τέτοιος θα ήταν πάντα πολύτιμος.
1: Λείπουν και ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης.
0: Καλημέρα στην Κέτη, τη φίλη μας από την Οικουμενίτσα, με 24 βαθμούς. Φαίνεται ακόμη η έκλειψη σελήνης, φαίνεται.
1: Ναι, μέχρι τις 7 και 19 λέμε.
0: Μέχρι τις 7 και 19.
1: Απλά λέγαμε ότι ήταν καλύτερο να τη δείτε να είναι νύχτα ακόμα. Ναι. Να μην έχει χαράξει, ας πούμε, γιατί φαίνεται καλύτερα.
0: Η κυρία Σούλα σου λέει: «Δεν σε φοβάται. Θα βρεις και τον υπόλοιπο στίχο, γιατί είσαι και στιχουργό. Ζωή να έχεις». Γιατί εγώ λέει: «Προσπαθώ κάτι να κάνω, αλλά γενικά τίποτα. Νιέντε, που θα έλεγες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, κυρία Σούλα. Και όλοι οι φίλοι, οι ακροατές. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Λασόνα. Καλημέρα. Ούτε σε ταινία αυτές οι καταστροφές που έγιναν στο Νεπάλ. Αλήθεια, αυτό λέγαμε και χθες. Καλημέρα στη Φωτεινή. Σήμερα το βράδυ θα φύγουμε με τη μαμά και την αδελφή μου για την Τίνο. Α, Παρασκευούλα, ωραία. Τριημερακή. Ωραία, να πάτε. Ωραία, όμορφα θα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που λέει: «Για κοπιάστε. Ζεστή μπουγάτσα με τυρί». Μα στέλνει φωτογραφία. Φωτογραφία.
1: Βάτε μάτια ψάρια.
0: Ναι, μπράβο. Και κοιλιά περίδρομο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, Διονυσάκο μου, ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να τη δείτε στο Νεπάλ, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεγαν οι επιστήμονες για αυτό που συνέβη, το οποίο προσπαθούν ακόμα να το εξηγήσουν στην ολότητά του. Έτσι, δηλαδή, το πώς έγινε, κάπως το έχουν καταλάβει. Αλλά με το γιατί και όλα αυτά, εντάξει, ο παγετώνας μάλλον φταίει και η κλιματική αλλαγή.
0: Το φοβερό είναι ότι υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν δημιουργήσει αλλεπάλληλο κύμα, δηλαδή να έρθει κι άλλο πλημμυρικό φαινόμενο. Και αυτό καταλαβαίνετε. Καλά, είναι κάποιες φωτογραφίες που βλέπεις από ψηλά, είτε από ντρόουν είτε και δορυφορικές, που παιδιά είναι ολόκληρα χωριά.
1: Το πριν και το μετά.
0: Εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή στη θέση τους είναι μόνο λάσπη. Ούτε καν χαλάσματα. Δηλαδή τα έχει παρασύρει όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Είναι ασύλληπτες εικόνες.
1: Κάποια στιγμή στην κορύφωση του φαινομένου αυτού, το ύψος αυτού του υδάτινου όγκου μαζί με λάσπη, μαζί με φερτά υλικά, μαζί με οτιδήποτε τέλος πάντων είχε παρασύρει, έφτανε τα 200 μέτρα. 200 μέτρα ύψος, το ύψος λέμε τώρα.
0: Σύμφωνα με την τελική, με την τελευταία

0: 1400 και πλέον είναι οι αγνοούμενοι. Αυτό είναι ο νεότερος απολογισμός που πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και σας τον λέμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, στέλνουν βοήθεια και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Νεπάλ, το ανακοίνωσε ο Τραμπ. Όχι, ξέρει που πέφτει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εδώ ξέρει που πέφτει. Θα είναι ικανός να στείλει βοήθεια και μετά να πει θα ονομάσουμε το Νεπάλ Αμερικά κάτω Ιμαλάια. Αμερικανικά κάτω Ιμαλάια. Χθες ανακοίνωσε, έβγαλε διάταγμα, προεδρικό διάταγμα, ότι μετονομάζει την λίμνη του Οντάριο, την καναδική λίμνη του Οντάριο, την ονομάζει Αμερικάνικη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λίμνη της Αμερικής. Παιδιά, επίσημα, στην αρχή το έκανε με ένα μαρκαδωράκι. Και γέλαγαν διάφοροι.
1: Το έκανε διάταγμα, ναι.
0: Το έκανε προεδρικό διάταγμα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το είχε απαντήσει ο Καναδάς. Okay. Απλά ρίχνει λάδι στη φωτιά που υπάρχει, ρε παιδί μου, ήδη μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτείων. Αρχίζει και παίρνει διαστάσεις άλλες.
1: Τώρα χαράζει τη γεωγραφία, παιδί μου, για ακόμα μια φορά.
0: Έως και Φεδρές, ας πούμε.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Στα όρια του Φεδρού. Καλημέρα, κύριε Πέτρο, στη Νέα Κύο. Κρίμα, λέει, για την καταστροφή στον Νεπάλ. Δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: μακάρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάντως, όσοι έχουν μείνει εκεί, στο Νεπάλ, προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν. Δηλαδή, έχουν φτάσει ήδη εκεί οι ανταποκριτές μεγάλων δισκογραφικών δικτύων. Δηλαδή, βλέπατε την ανταποκριτή του Sky News, η οποία κατάφερε και έφτασε εκεί και λέει ότι υπάρχει ένας πανικός διάχυτος, δηλαδή στα όρια της ιστερίας από τους ανθρώπους, γιατί το ζήσανε. Δεν είναι ότι αυτοί το ζήσανε κιόλας, το δανάρχεται. Και ψάχνουν τρόπους να φύγουν. Να πάνε, δηλαδή δεν πρόκειται να κατοικηθεί ξανά αυτό το μέρος τώρα και για... Δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τα κτίρια. Είναι αυτό που μας έλεγε και χθες ο κύριος Λέκας. Δεν ήταν ιδιαίτερα κατασκευές οι οποίες... είχε προβλεφθεί να αντέξουν σε τέτοιου είδους θεομηνία. Δεν ξέρω αν θα αντέχανε και πολύ γερότερα κτίρια και με πολύ πιο σοβαρά θεμέλια ή οπλισμό ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά διαλύοντα, ρε παιδιά, ήταν σαν χάρτινα. Δηλαδή είχε αυτή την εντύπωση. Ή το αντίθετο, καταλάβαινε την μανία του νερού. Τη μανία των στοιχείων της φύσης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Τότα που την ξύπνησε η φωνή μου. Και βγήκε να δει την έκλειψη και μας στέλνει 4-5 φωτογραφίες με την έκλειψη. Είναι σχεδόν μεγάλο μέρος τώρα. Ναι. Το τελευταίο φωτογραφίο που μας στέλνει, που 6:46, που έχει ήδη λίγο ξημερώσει. Πώς το λένε, είναι σχεδόν τα 5 έκτα του φεγγαριού έχουν κρυφθεί.
1: Εντυπωσιακό είναι και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Νορβηγία, όπου πεθαίνει ο βασιλιάς τους, ο βασιλιάς Χάλαντ. Και εντυπωσιακό εννοώ από τις εκδηλώσεις λατρείας που κάνουν Νορβηγοί. Δηλαδή πράγματα που τα βλέπεις μόνο στη Βρετανία, ας πούμε. Δηλαδή πηγαίνουν έξω από το παλάτι και κάθονται με τις ώρες, έχουν πάει λουλούδια, γιατί είναι μια αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του. Και είναι ασύλληπτη η αγάπη που έχει αυτός ο λαός σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε χαμηλό προφίλ, έτσι. Δεν ήταν Χάραλντ, όχι Χάλαντ. Καταλαβαίνεις, Χάραλντ.
0: Ναι,
1: το 1991 είναι βασιλιάς εκεί.
0: Μας ρωτάει ο Παναγιώτης κατά πόσο μπορούμε να είμαστε ήσυχοι μετά από αυτά που είπαν οι Αμερικάνοι για τους Ρώσους, δηλαδή ότι δεν θα επιτεθούν σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ναι, το είπε και αυτό ο κύριος Τραμπ, δεν θα επιτεθούν. Τώρα υπάρχει μια νέα εκδοχή, απλά σας ενημερώνουμε, επειδή σας έχουμε πει όλα τα σενάρια για αυτή την περίφημη επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Μόσχα πριν από 3 μέρες. Να σας πούμε ότι τώρα υπάρχει ένα νέο σενάριο στον αμερικανικό τύπο, γράφτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας δικής μας. Δική τους πρωινές ώρες, ότι ο Ράτκλιφ, δηλαδή ο διευθυντής της CIA, είπε στους συνομιλητές του από τη ρωσική πλευρά πως σταματήστε τον πόλεμο αυτόν με την Ουκρανία, διότι πρώτον εδώ και 18 μήνες έχετε καταλάβει μόλις 1% του εδάφους που διεκδικείτε, εδώ και 18 μήνες, ένα, και δεύτερον, ο κάθε στρατιώτης που στέλνετε στο μέτωπο έχει προσδόκιμο όριο ζωής 30 λεπτά, μισή ώρα δηλαδή, τον στέλνεις και σε μισή ώρα τον παίρνει. Ναι. Ή τον παίρνει σε φορείο κτλ. Τραυματισμένο κτλ.

0: ή δεν το, είναι νεκρός. Έτσι. Σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο, νομίζω οι New York Times το γράφουν, αυτό είναι που είπε ο Ράτκλιφ στους Ρώσους. Θα δούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή λέτε διάφορα για την Ευρώπη και για το αν μπορεί να είναι ασφαλής ή να μην είναι ασφαλής, παιδιά, γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα πολύ παίρνουμε είδηση, ας πούμε. Για παράδειγμα, διάβαζα χθες την Telegraph ότι μπαίνουν οι Γερμανοί, θέλουν με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν και αυτή πυρηνική ομπρέλα, αλλά επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι από μόνοι τους λόγω πρώτερου μη έντιμου βίου με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Θέλουν να κάνουν συμφωνία με τους Βρετανούς να τους καλύπτουν οι Βρετανοί και τους λένε άμα θέλετε να σας βοηθήσουμε εμείς για παράδειγμα με τα δικά μας οπλικά συστήματα να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε τις δικές σας βάσεις που έχετε τα πυρηνικά, αλλά να μας βάλετε και εμάς την ομπρέλα σας σε αυτό το σύστημα που οι Βρετανοί έχουν, το Trident, ξέρω εγώ πώς το λένε, Τριάδα. Το λένε, μπας περιπτώσει.
1: Πες τα ελληνικά, μάνα μου.
0: Ναι, μαντάκια μου. Ναι. Λέω, γιατί κάποιοι μπορεί να το ξέρουν αγγλικά και περιμένουν να το ακούσουν.
1: Άσε μα, δεν διανύσεις.
0: Να έρθουμε, επειδή σας είπα για τα αμυντικά, ναι. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θυμάστε που γινόταν μια κουβέντα, ας πούμε, για το θα φτιάξουμε κι εμείς έναν θόλο που μας θωρακίζει κτλ.
1: Την Τρίτη, πότε είναι,
0: τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές. Με το Ισραήλ τελείωσαν οι συνομιλίες ή, εν πάση περιπτώσει,
1: είναι στο τελικό του στάδιο.
0: Ποιους κωδικούς, παιδί μου?
1: Μας δώσουν κάτι ειδικούς κωδικούς, λέει.
0: Παιδί μου, θα μας δώσουν τα όπλα. Τι ειδικούς κωδικούς θα μας δώσουν?
1: Ναι, ειδικούς κωδικούς που είναι κλειδωμένο. Αυτό είναι ένα σύστημα που είναι κλειδωμένο. Το έχουν μόνο αυτοί, το ξέρουν.
0: Όχι, το βασικό είναι το εξής.
1: Υπογράφεις μία ρήτρα.
0: Θα σου πω το εξής. Το θέμα είναι. Υπάρχουν τρία συστήματα, εν πάση περιπτώσει, πολεμικά.
1: Καλά, δεν
0: έχει σημασία. Ναι, αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Παρά είναι λεπτομέρειες. Ναι. Το βασικό είναι το κέντρο το οποίο θα τα συντονίζει. Εκεί. Το κέντρο θα το συντονίζει η Ελλάδα. Αυτό είναι που λέει η Κατερίνα που δίνουν τους κωδικούς, εν πάση περιπτώσει. Ο συντονισμός θα γίνεται από εδώ και να μην γίνεται από αλλού, διότι αλλιώς θα είσαι εξαρτώμενος από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Ας πούμε, και δεν το θέλεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Τη Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές και αυτό είναι ένα πράγμα σημαντικό. Το κόστος, να σας πω, κρατηθείτε, 3,1 δισεκατομμύρια είναι αυτού του πράγματος. Έτσι. Όλου του συστήματος.
1: Θόλος είναι αυτός.
0: Θόλος είναι αυτός. Μεγάλο πράγμα.
1: Δεν έχει ο καθένας θόλο.
0: Αυτό το θόλο που εμείς θα πέσουν υπογραφές για να φτιάξουμε, θέλει να το φτιάξει τώρα και η Σουηδία. Η οποία Σουηδία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη χώρα. Έτσι, δηλαδή, τίποτα. Μπήκε στο ΝΑΤΟ, θέλει να αποκτήσει τέτοιον.
1: Τι να κάνει με αυτούς
0: τέτοιο
1: που
0: θόλο
1: έχει...
0: και αρχίζει να είναι σε συνομιλίες η Σουηδία με τους Ισραηλινούς και
1: τα λοιπά. Δεξιά.
0: Ναι. Τι
1: να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα αθλητικά ο Καραλής είναι σίγουρο θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι θέμα χρόνου.
1: Παιδιά, ο Καραλής.
0: Και πολύ ευχάριστη έκπληξη εμφάνιση πρόκριση του Όφη. Μπράβο στον Όφη.
1: Ο Καραλής είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαίος για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί είναι αθληταράς. Όχι μόνο γιατί είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει στο άλμα επί κοντό η χώρα μας. Και η Ευρώπη βεβαίως γενικότερα. Αλλά και λέγα αυτό, συζητούσαμε έξω, ότι είναι πολύ άτυχος γιατί είναι την ίδια εποχή με έναν εξίσου σπουδαίο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, ο οποίος κάνει 6-20 χτες ο Καραλής. 6-20 ρε παιδιά, 6 μέτρα, για σκεφτείτε το αυτό. Το πηδάει ένας άνθρωπος, εγώ πηδάω το. Προσπαθώ να πηδήξω ένα. Πώς το λένε.
0: Ένα στο δρόμο, ένα βουναλάκι.
1: Ένα βουναλάκι, κάνω. Οπα, λάκια. Εντάξει, και ο Καραλής κάνει 6-20. Για πλάκα. Τέλος πάντων, πήδησε ο Ντουμπλάντης 6-24. Κατάλαβε.
0: Ναι, πήδησε. 6-24. Εγώ δεν είμαι της ίδιας άποψης ότι είναι άτυχος που έχει τον Ντουμπλάντης. Κάποιοι
1: λειτουργεί
0: λένε.
1: Ο ανταγωνισμός,
0: μπράβο.
1: Ναι,
0: κάποιοι εντάξει. Λένε ότι ο ανταγωνισμός είναι που του σωθεί και τους δύο.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες, γιατί αλλιώς τι να ανταγωνίζεις τον εαυτό σου. Εντάξει, μπορεί να ανταγωνίζεις τον εαυτό σου και απλά το ύψος. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά το να έχεις τον ανταγωνισμό αυτόν σου δίνει μεγαλύτερη όθηση, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, και την εποχή
0: ο ανταγωνισμός έτσι λειτουργεί.
1: Ναι, του Μπουμπουκά που ο άνθρωπος αυτός είναι η ιστορία του επί κοντό, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει, κάθε φορά που έκανε άλμα, έλεγε πάμε για νέο παγκόσμιο. Πάμε για νέο παγκόσμιο. Το κατέληπτε κάθε φορά που έκανε άλμα.
0: Κάθε φορά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαινε και αυτό όπω και ο Ντουμπλάντης. Πόντο-πόντο.
1: Υπήρχαν ταλέντα και τότε.
0: Ναι.
1: Γύρω του, επικοντιστές.
0: Απλά του είχε επισκιάσει όλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα είναι δύο. Είναι διάδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι δίδυμο.
1: Πόσο παλιό.
0: Πάντως είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, το ότι είναι στα χρονικά, θα μας τα πει στη συνέχεια ο Τάσος, αλλά στα χρονικά αυτό οι δύο πρώτοι άλτες να είναι πάνω από τα 6-20 και Plus. Είναι, πριν από λίγα χρόνια ήταν ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπήρχε ένας και να πεις ένας. Ναι, αυτός κάνει την εξαίρεση.
1: Εμένα μου αρέσει και το άλμα εις ύψος. Πάρα πολύ μου
0: αρέσει.
1: Μου αρέσει γιατί το θεωρώ και πιο δύσκολο. Το άλμα εις ύψος.
0: Το θεωρείς.
1: Ναι. Είναι τώρα για σκέψη. Να πηγαίνεις, κάνεις 2, 3, 4, 5, 6 βήματα, πηδάς και πηδάς 2,5 μέτρα, ας πούμε. Κάτσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπαμε. Χωρίς επικόντα. Χωρίς κοντάρι.
0: Χωρίς βοήθεια, ναι. Χωρίς κοντάρι, στήριξη.
1: Όχι ότι με το κοντάρι είναι εύκολο.
0: Για κάντο. Είναι το αμέσως επόμενο που θα σκεφτεί ο καθένας. Εύκολο, για κάντο.
1: Για όνομα ναι, του αυτό. Θεού. Και, όχι,
0: καμία σχέση. Εδώ σας είπαμε. Δηλαδή,
1: όλα παιδιά είναι θέμα τεχνικής και τέχνης. Δηλαδή,
0: ναι,
1: υπήρχε ένας τύπος στο Σιάτλ και είπε θα φτιάξω αυτόματα μηχανήματα που θα πουλάνε πίτσα.
0: Ναι.
1: Αυτόματα μηχανήματα που θα πουλάνε πίτσα, τα οποία αυτά θα είναι όλα ρομποτικά.
0: Ναι.
1: Και επένδυσε.
0: Ωραία.
1: Και έφτιαξε παιδιά, μιλάμε κανονικό. Δηλαδή πήγαινες, πας, ρίχνεις τα κέρματά σου.
0: Πώς πήγες από τον ντουπλάντη στην πίτσα,
1: ας πούμε. Θα σου πω, γιατί είπα ότι είναι όλα τεχνικής και τέχνης. Έκανα γέφυρα. Δεν έκανα άλμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πήγαινες λοιπόν και διάλεγες και έλεγες θέλω πεπερώνι με λεπτή ζύμη και με έξτρα τυρί και παρμεζάνα και ανανά και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι, ανανά, μανιτάρια.
1: Ό,τι θες.
0: Ό,τι
1: θέλει ο καθένας.
0: Δεν θέλω ανανά.
1: Δεν λέω για σένα μόνο, λέω γενικά.
0: Μιλάμε για μας.
1: Τέλος πάντων. Okay. Όλα λοιπόν γίνονταν ρομποτικά. Άχρηστα τα ρομπότ όμως, γιατί λέει το ρομπότ, έβγαινε ή παραψημένη πίτσα. Έβγαινε ή πετάγαν τα υλικά από εδώ και από εκεί, λέει, και γινόταν από πίσω ένας χαμός πίσω από το μηχάνημα. Ή ήταν άψητη η πίτσα. Γενικότερα υπήρχαν μόνο παράπονα. Έκλεισε αυτή η επιχείρηση. Γιατί καταλήξανε, λέει, τελικά. Έγινε μελέτη από την Bank of America, από ειδικούς μαρκετίστες, από αυτά. Έχει γίνει αφιέρωμα στο BBC. Γιατί λέει η τέχνη της πίτσας είναι κάτι το οποίο το κατέχει ο άνθρωπος πάρα πολύ καλά και ένα ρομπότ το οποίο κάνει κινήσεις συγκεκριμένες δεν μπορεί να αποδώσει για να πάω εγώ μαγειρεύω ένα φαγητό ρε παιδί μου, δεν σου λέω πίτσα, βάζω κάτι στο φούρνο μια πίτα να ψήσω, δεν θα την ψήσω το ίδιο την πίτα εγώ με σένα.
0: Όχι.
1: Δεν θα την ψήσω εγώ την ίδιο, το ίδιο το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο όπως το κάνει μανούλα μου.
0: Όχι.
1: Που δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει και το κάνει τόσο ωραίο μανούλα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, άμα δεν μπορείς να δοκιμάσεις λίγο. Ρε παιδί μου, αυτοί που κάνουν.
1: Κάνεις και αυτό, δοκιμάζεις.
0: Κατάλαβες, δοκιμάζεις λίγο. Η σάλτσα, αυτή η κόκκινη που θα βάλω. Η ντομάτα. Άμα είναι ντομάτα. Ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν,
0: πέτυχε ή δεν πέτυχε.
1: Ναι.
0: Να πρέπει να του βάλω λίγο παραπάνω κέτσαπ, λίγο παραπάνω ξύδι, λίγο παραπάνω ξέρω εγώ λεμόντοζο.
1: Ναι. Αυτό το, γιατί το λεμόντοζο
0: τι να πεις τώρα, πού να καταλάβει από λεμόντοζο ας πούμε το ρομπότ.
1: Το ρομπότ.
0: Ναι, ξέρει το
1: τι
0: λεμόντοζο.
1: Τι να σου πει το ρομπότ.
0: Λοιπόν, αφού κάνουμε τέτοια άλματα εγώ θα σε πάω στην Ισπανία.
1: Πάνε με, πήγαινε με.
0: Όχι δεν θυμάσαι, πού να θυμάσαι, ήσουν στις διακοπές. Τότε που έκαναν την εισβολή στη Θεούτα.
1: Ναι, αλλά το είδα το θέμα.
0: Το είδες το θέμα, το γνωρίζεις.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τις τελευταίες δύο μέρες έχει επεισόδια στη Θεούτα, διότι πηγαίνουν διαδηλωτές. Τώρα έχουν το τελευταίο, το πιο καινούργιο, είναι πριν από λίγες ώρες έγινε. Έχουν βάλει φωτιά σε έναν καταβλισμό μεταναστών στη Θεούτα.
1: Από δεξί, φαντάζομαι, έχουν πάει.
0: Διαδηλωτές Ισπανοί τώρα, οι κάτοικοι της πόλης. Προφανώς θα είναι ανάμεσα τους, θα είναι και ακροδεξί. Λοιπόν, χθες διάβαζα ότι αναγκάστηκε η αστυνομία να κάνει χρήση από πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτή την ιστορία και η ένταση αυτή έχει επιταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό γιατί υποτίθεται ότι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως από τους 70.000 που μπήκανε, που τελικά είναι 80, οι 67.000 είχαν φύγει, είχαν γυρίσει μόνοι τους δίπλα.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και υπάρχει και μία φοβία στην πόλη, την Θεούτα. Και γι' αυτό έχουν παρισφρήσει, πλακώσει και διάφοροι άλλοι οι οποίοι βρήκανε στην Αναμπουμπούλα, ο Λύκος χαίρεται, βρήκανε πεδίο αντιπαράθεσης ας πούμε, και κάνουν τέτοια έκτροπα, γιατί το να βάζεις φωτιά σε καταβλισμό είναι έκτροπο, έτσι, και παράνομο και λοιπά.
1: Παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου και κάνεις
0: αυτό,
1: όχι, αυτό είναι παράνομη πράξη, τελεία.
0: Παράνομη, απάνθρωποι και τα λοιπά. Υπάρχουν και αυτά, να σας τα λέμε και να είστε ενήμεροι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Επειδή σας λέγαμε για το Θιβέτ, νέο τηλεγράφημα, 555 τουρίστες είχαν αποκλειστεί, απομακρύνθηκαν. Κατάφεραν και τους απομάκρυναν. 555. Γιατί στην αρχή είχαν ανακοινώσει, ήταν και πάρα πολλοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί και υπήρχε μια σχετική ανησυχία. 550 τους έχουν απομακρύνει. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακριβή αριθμό πόσοι ακόμα έχουν μείνει, αλλά.
1: Έχω
0: αυτό.
1: Την αίσθηση ότι σε αυτό το γεγονός, επειδή ήταν και πρωτοφανές και πολύ μεγάλης έκτασης και σοκαριστικό.
0: Ποιο?
1: Αυτός τον επάνω.
0: Ναι.
1: Ότι ακόμα και οι διασώστες και τα σωστικά συνεργεία και οι αρχές, όποιοι είχαν μείνει ζωντανοί τέλος πάντων της περιοχής, πρέπει να ήταν για αρκετές ώρες σε σοκ και οι ίδιοι. Γιατί άνθρωποι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις τώρα βάζω το κεφάλι κάτω και. Δηλαδή εντάξει. Καλά, πιάσανε δύο τύπους, γιατί ήταν ένα βίντεο που έκανε το γύρο του κόσμου, το οποίο έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πεθαμένος μέσα στα λασπόνερα και είχαν πάει δύο τύποι από πάνω, ήταν σαν χαντάκι εκείνο το σημείο, και προσπαθούσαν να του πάρουν ό,τι τη μαλφή είχε πάνω του, δηλαδή σκυλεύαν το πτώμα του ανθρώπου. Τους τραβήξανε βίντεο, πρόσεξε. Αυτό το βίντεο έπαιξε παντού σε όλα τα social media. Ψάχναμε να βρούμε αν είναι αληθινό ή αν είναι AI. Τελικά ήταν αληθινό. Τους εντόπισαν οι αρχές και τους συνέλαβαν.
0: Καλά τους έκαναν. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξήγητο. Πώς τέτοιες τραγωδίες βγάζουν τον καλύτερό μας εαυτό που είναι το αναμενόμενο, ναι. Αλλά ταυτόχρονα και το χειρότερο, ρε παιδί μου.
1: Άκου τώρα.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θυμάμαι τραγωδίες που κάποιοι έλεγανε εντάξει, ισοφαρίσαμε. Θυμάμαι τραγωδίες στις οποίες υπήρχαν τέτοια φαινόμενα όπως αυτό που περιέγραψα, ας πούμε.
1: Το
0: που κάνουν πλιάτσικο.
1: Μπράβο.
0: Δεν πάνε και κάνουν πλιάτσικο, ας πούμε.
1: Που έχουν καεί. Ναι,
0: και έχουν φεύγουν. Φύγει άνθρωποι άρων-άρων, ας πούμε, για να σωθούν και πάνε και τους παίρνουν το βιός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό λέω. Κάποιος άνθρωπος θα πηδήξει μέσα στις φλόγες για να σώσει, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έχει εγκλωβιστεί στο σπίτι του, για να το σώσει, και ταυτόχρονα καιροφυλακτούν κάποιοι τύποι οι οποίοι θα περάσουν τις φλόγες, ή θα περιμένουν λίγο, ή θα περάσουν και τις φλόγες για να κάνουν πλιάτσικο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι. Δεν ξέρω αν είναι ανεξήγητο, πάντως είναι δυσεξήγητο αυτό.
1: Τι, είσαι γλωσσοπλάστης.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Είσαι. Λοιπόν. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να πάμε.
1: Και θα επιστρέψω.
0: Καλημέρα κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρήσος ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό, με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της στα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η διεθνής βοήθεια φτάνει στις πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους και προειδοποιούν για κίνδυνο νέας καταστροφής. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμη να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφτηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνα, στο νότιο τμήμα της Ουκρανικής επικράτειας, παρότριναν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων που εντείνονται και πλέον μπορεί να αφήσουν την πόλη χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα όσες και να πούμε. Ελπίζουμε να έχει μία καλημέρα. Καλημέρα να είναι αυτή η σημερινή για όλους μας. Έτσι να κυλήσει ευχάριστα, χωρίς κάποια προβλήματα. Τώρα το θερμόμετρο εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τόσο, εκεί κοντά είναι, κοντά στους 19 βαθμούς Κελσίου, 18 και κάτι ψηλά για την ακρίβεια. Τόσο είναι άλλωστε και στο Δημότυχο και πιο βόρεια στα Δίκαια, αν πάμε, κατεβαίνοντας νότια από το Σουφλί και κάτω στους 20 βαθμούς, 23 στην Αλεξανδρούπολη, 21 στην Κομωτινή, 22 μας λέει αυτή την ώρα στην Καβάλα, 22 με 23, αλλά μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο, γύρω στους 19 στην Δράμα, στους 20 στις Σέρρες, 25 παρόλα αυτά στη Θάσο. Στη Σαμοθράκη δεν έχουμε κάποια ένδειξη που να καταγράφεται αυτή την ώρα. Θερμοκρασίες γενικότερα υψηλές στη χώρα, με την υψηλότερη νομίζω να καταγράφεται αυτή την ώρα στην Κρήτη, στο Λέντα Ηρακλείου, που είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Όχι ότι οι άλλες είναι χαμηλότερες, αλλά κάπου εκεί γύρω. Η υψηλότερη πάντως καταγεγραμμένη είναι αυτό το 30διάρι που σας είπα πριν λίγο. Σήμερα 28 έχει ο Αύγουστος. Τον αποχαιρετάμε σιγά σιγά. Τι του μείνε? Δεν του μείνε και πολύ άλλωστε. Μερικές ημέρες ακόμη μέχρι τις 31. 31 είναι τη Δευτέρα. Είναι η τελευταία του Δευτέρα. Άρα μετράμε τελευταίες μέρες. Τελευταία Παρασκευή σήμερα, τελευταίο Σαββατοκύριακο αύριο μεθαύριο και τελευταία Δευτέρα και αντεγιά. Πάει και ο Αύγουστος μαζί του και το καλοκαιράκι. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε διαθέσεις πιο φθινοπορεινές. Όχι ότι θα αλλάξει ο καιρός ιδιαίτερα, γιατί για να ρίξουμε μια ματιά, γιατί σας είπα πόσο είναι αυτή την ώρα, αλλά να δούμε και πόσο θα ανέβει, τουλάχιστον εδώ για την περιοχή της Νέας Ορεστιάδας, σχεδόν στους 30, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά όπως σας είπα, και αρχές του Σεπτέμβρη, τις πρώτες μέρες τουλάχιστον κοντά στο πρώτο δεκαήμερο περίπου που μπορούμε να δούμε, οι θερμοκρασίες θα είναι στα επίπεδα περίπου του Αυγούστου, δηλαδή 17 με 18 η πρωινή και στους 33 με 34 το μεσημέρι. Δεν θα αλλάξει κάτι δηλαδή, μόνο η ονομασία του μήνα στην ουσία και το φθινόπωρο σιγά σιγά θα έρθει. Όχι ότι το βιαζόμαστε, αλλά είναι και αυτό στη σειρά του. Σήμερα που, όπως είπαμε και λίγο πριν, 28 έχει ο μήνας, γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Δάμων, που προέρχεται από την, που σημαίνει Δήμος, Δήμων, Δάμων, Δήμων, και η πιο η ρίζα της λέξης από την, η κατάληξη της μάλλον και η ετυμολογία της σημαίνει Δήμος. Όσον αφορά για τον Εζεκία, προέρχεται από την εβραϊκή λέξη, την οποία βέβαια δεν μπορώ να διαβάσω, αλλά η έννοιά της είναι ότι ο Ιεχωβάς ενδυναμώνει, ο Θεός δηλαδή ενδυναμώνει. Αυτά για τους εορτάζοντες της σημερινής ημέρας, σήμερα που είναι και Εθνική ημέρα Παπιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί θα μείνουμε και πάλι, γιατί έχουν και Εθνική ημέρα Κερασόπιτας. Και αν πάμε δίπλα στο Μεξικό, είναι η ημέρα των παππούδων. Αυτά με τις εθνικές ημέρες, δεν έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα. Μόνο τις ημέρες που σας είπα για Παπιών, Κερασόπιτας και στο Μεξικό έχουμε την ημέρα των παππούδων. Τώρα, όσον αφορά για τον χάρτη πυρκαγιάς, για να δούμε την επικινδυνότητα στην οποία βρισκόμαστε. Είμαστε στο 3 και πάλι, δεν αλλάζει κάτι, σχεδόν ολόκληρη η χώρα, εκτός από κάποια σημεία της Ηπειρωτικής, με τα με την ισιωτική χώρα να βρίσκεται σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα στο 4 και η Ρόδος, η Κρήτη και κάποια άλλα νησιά εκεί κοντά να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Θέλει προσοχή, γενικότερα θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή όχι μόνο εκτός σπιτιού αλλά και εντός σπιτιού. Να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτά που κάνουμε, γιατί είχαμε περιστατικό εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστίαδας με πυρκαγιά σε οικία χθες τις μεσημεριανές ώρες. Βέβαια δεν έχουμε το... δεν ξέρω αν βγήκε, αλλά μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν υπήρχε το επίσημο πόρισμα, αλλά πιθανολογούνταν ότι προκλήθηκε από την κουζίνα του σπιτιού, που σημαίνει ότι κάτι ξεχάστηκε είτε πάνω στη φωτιά είτε ανοιχτό, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την πυρκαγιά και δύσκολες καταστάσεις, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Αυτά έτσι για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι για να καλωσορίσουμε σε λιγάκι την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, τον Κώστα Λυκούμη από Καβάλα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Το πρώτο τραγούδι, τι να βάλουμε, πρώτο τραγούδι που δεν έχω επιλέξει κάτι, αλλά θα ξεκινήσουμε όταν δεν έχεις αποφασίσει από νωρίς τι θα κάνεις, πού θα κινηθείς, μετά δυσκολεύεσαι. Όχι, δεν θα βάλω Σαβέτα, θα βάλω τον Δημήτρη Ζερβουδάκη που τον έχω μπροστά μου.
1: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος που προσπαθεί να ονειρευτεί

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφορτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι, βαθιά φωλιάζει στην καρδιά μου.

0: Ναι, την τελευταία ευχή η αλήθεια είναι δεν ήθελα να σας την αφήσω, αλλά όταν είναι να γίνει κάτι, όχι θα γίνει. Ναι. Καλημέρα Βασιλική.
1: Καλημέρα Χέλεν.
0: Πώς είσαι?
1: Δύσκολα, δεν ξέρω. Με επηρέασε η Πανσέληνος και η έκλειψη μαζί. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ.
0: Η αλήθεια είναι, όχι, ναι, και δεν το σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν από την Πανσέληνο. Απλά πίστευα ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1: Όχι, όχι, όχι, ήταν έτσι πολύ έντονο. Κάτι ήταν πολύ έντονο τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά, σύμφωνα με την οποία καταβάλλονται 16, περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είναι από τον περασμένο Δεκέμβριο το ΙΠΑΤ είχε καταβάλει αιτήσεις αποζημιώσεις περίπου στα 28 και κάτι εκατομμύρια ευρώ για απώλεια εισοδήματος σε 2.339 εκμεταλλεύσεις για το 2025. Μιλάμε για ευλογιά, αυθόδη και πανόλη, έτσι. Η ενίσχυση αφορά όλους τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των εγωπροβάτων, τον αυθόδη και την πανόλη των μικρών μυρικαστικών κατά το διάστημα έως το τέλος του Ιούνιου. Και πάλι έχουμε δίκτυο επικινδυνότητας 3 για την Ροδόπη και την Ξάνθη, οπότε και η Ξάνθη σήμερα μπαίνει στις άρσεις των απαγορεύσεων. Στις απαγορεύσεις, στην ισχύ των απαγορεύσεων, συγγνώμη, για τα δάση και τα μικρά δασίλια. Φεύγουμε και από εκεί και πάμε σε μία ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων για τα σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει από στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ασφάλεια εκατοντάδων μαθητών και των εκπαιδευτικών τους. Μιλάω λόγω για θέμα στατικής επάρκειας στο δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Ξάνθης. Αυτή την ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής της αριστεράς, ο ανεξάρτητος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Από το Δήμο Μαρονίας Απών διοργανώνεται την 1η του Σεπτέμβρη στο Πάρκο Δημαρχείου στις Σάπες το Παιδικό Φεστιβάλ 2026, μια ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, στη δημιουργικότητα, στο παιχνίδι και στην καλλιτεχνική έκφραση. Για εγκατάλειψη χωρίς τέλος και την καθημερινότητα των δημοτών να είναι σε δεύτερη μοίρα κάνει λόγο ασκώντας έτσι σκληρή κριτική στην διοίκηση του Δήμου Μαρονίας Απών ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης επανεκκίνηση Ντίνος Χαριτόπουλος. Έχουμε την φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση που διοργανώνει η Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής, όπου τα έσοδα θα διατεθούν για τη συνέχιση της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Μητρόπολης της Κατάγκας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουμε το τρίτο αντάμωμα των ασωματιανών. Ο οικισμός λέγεται ασώματι. Έχουμε επίσης γλέντι από το Σύλλογο Ποντίων η Τραπεζούντα που γίνεται το Σάββατο το βράδυ στο γήπεδο της Νέας Μοσυνούπολης στις 6 απόγευμα. Τα 100 χρόνια που συμπληρώνει μια καλύστη με δύο εκδηλώσεις το Σάββατο, συγγνώμη, την Κυριακή και την Δευτέρα και μάλιστα την Δευτέρα θα τελεστεί και σπερινός. Γιατί υπάρχει ένα κλεισάκι που λέγεται Αγία Καλίστη, οπότε τιμούν με αυτό την προστάτη δάγια τους ο οικισμός και μάλιστα από ό,τι μου είπαν ότι έχει και πολλά κοριτσάκια με το όνομα Καλίστη. Σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας εκδήλωση μουσική στο πλαίσιο της προβολής του έργου προστασίας και αναβάθμιση υποδομών αρχαίου θεάτρου Μαρόνιας και λόγω της Πανσελίνου βέβαια. Έχουμε μουσικά έργα και λόγια που στείνουν χορούς και περπατούν στις κορυφές της ποίησης και της μουσικής σε έναν ύμνο για την ανθρώπινη φύση που ξεκίνησε από τις αμμουδιές του Ομήρου και γεφυρώνει από τότε χρόνους και τόπους. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινούν και οι γιορτές παλιάς πόλης, αλλά νομίζω ότι θα τα πούμε από εβδομάδα αυτό, την Κυριακή, με συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Πάρα πολλά χρόνια κλείνουν οι γιορτές παλιάς πόλης. Από το 1991, όταν η Ξάνθη άνοιξε για πρώτη φορά την παλιά της γειτονιά στον κόσμο. 35 χρόνια
0: πολλά
1: λοιπόν.
0: Πολλά χρόνια, όντως πολλά χρόνια.
1: Ναι, 35 χρόνια μετά οι γιορτές έχουν ξεπεράσει.
0: Και συνεχίζουν να έχουν ενδιαφέρον, να μαζεύουν
1: και
0: κόσμο.
1: Έτσι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Με βιβλιοπαρουσίαση σήμερα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη στις 7.30 της ποιητικής συλλογής της Κατερίνας Γιαννίκη με τίτλο «Πίσω από τις γρίλες», από τις εκδόσεις Κουκίδα. Αυτά, Ελένη μου.
0: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, έτσι να θυμηθούμε κάτι.

Πολλές φορές όταν κινούμαστε στο διαδίκτυο βλέπουμε ειδήσεις που μας εμφανίζονται, ίσως και ειδήσεις οι οποίες μπορεί να συνέβησαν πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον, όπως αυτήν που τώρα έπεσε μπροστά μου, ο τίτλος της. Βέβαια αυτό ήταν που τράβηξε και το ενδιαφέρον. Πώς είναι ότι οι Κορεάτες ξανάνιωσαν κατά ένα χρόνο. Δεν έκαναν lifting, δεν πήραν κάτι, ούτε κάποιο σκεύασμα, ούτε κάτι που χρησιμοποίησαν για να τους κάνει να νεώσουν νεότερους. Αυτό βέβαια συνέβη περίπου 3 χρόνια πριν, ήταν Ιούνιος του 2023, όταν η Νότια Κορέα εγκατέλειψε τον παραδοσιακό τρόπο μετρήματος της ηλικίας, βάσει του οποίου ένα παιδί θεωρούνταν ενός έτους με τη γέννησή του. Η Λιου Γιάνγκ Χε νιώθει ότι ξανάνιωσε, μια νοτιοκορεάτισσα που θα γιόρταζε το 24 τα 60 της, βρέθηκε να είναι ένα χρόνο νεότερη από τη μία μέρα στην άλλη, αφού η χώρα της εγκατέλειψε τον παραδοσιακό τρόπο υπολογισμού ηλικίας. Μέχρι τότε λοιπόν, στη Νότια Κορέα, τα μωρά που γεννιόντουσαν θεωρούνταν ότι είναι ενός έτους, ενώ οι άνθρωποι μεγάλωναν κατά ένα έτος την 1η του Γενάρη. Έτσι, για παράδειγμα, ένα ευρέφος που γεννήθηκε 31 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου αυτομάτως γινόταν 2 ετών. Όμως η Σεούλ εγκατέλειψε οριστικά αυτό το παραδοσιακό σύστημα υπολογισμού της ηλικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες νότιο-κορεάτες να γίνουν 1 με 2 χρόνια νεότεροι. Βέβαια οι άνθρωποι που ρωτήθηκαν ένιωθαν ευχάριστα, ένιωθαν καλύτερα, γιατί πραγματικά ένιωθαν νεότεροι. Η Νότια Κορέα ήταν η τελευταία χώρα της Ανατολικής Ασίας που μετρούσε τους μήνες που περνά το έμβριο στη μήτρα για να υπολογίσει την ηλικία των ανθρώπων. Η Κίνα, η Ιαπωνία και ακόμη η Βόρεια Κορέα είχαν εγκαταλείψει το σύστημα αυτό δεκαετίες νωρίτερα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την νομοθεσία, απαιτεί τη χρήση του Διεθνούς Συστήματος Υπολογισμού της Ηλικίας στα επίσημα έγγραφα, ότι ισχύει λοιπόν για τον υπόλοιπο κόσμο. Η μεταρρύθμιση είχε περιορισμένες επιπτώσεις, καθώς ήδη χρησιμοποιείται ο Διεθνής Τρόπος Υπολογισμού της Ηλικίας στα διαβατήρια των Νότιο Κορεατών για την απονομή συντάξεων ή ακόμη και στο σύστημα υγείας. Είναι φυσιολογικό να βρεθούν ένα σώρο προβλήματα κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος, τα οποία όμως κατά κάποιο τρόπο ήταν προβλέψιμα. Έτσι λοιπόν η Σεούλ, με την εγκατάλειψη του παραδοσιακού τρόπου υπολογισμού της ηλικίας, είχε σκοπό να εκλείψει η σύγχυση που δημιουργήθηκε από τη χρήση διαφορετικών συστημάτων. Να λοιπόν πώς μπορεί κανείς από τη μια μέρα στην άλλη να κερδίσει ένα χρόνο. Θα μου πείτε, ένας χρόνος είναι σημαντικός? Πολλές φορές ένας χρόνος είναι αυτός που κάνει και τη διαφορά σε κάποιους, και πόσο μάλλον όταν εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα. Ένα τραγούδι ακόμα και σε λιγάκι θα είμαστε καβάλα, που θα έχουμε κοντά μας τον Κώστα Λουκούμη.

0: Και είναι η ώρα που βρισκόμαστε ήδη στην Καβάλα. Μαζί μας και ο Κώστας Λουκούμης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ελένη, από την Καβάλα. Λίγο πιο δροσερή σε σχέση με χθες. Δηλαδή, κάθε μέρα που μιλάμε πέφτει και ένα βαθμό. Δηλαδή, χθες είχαμε 26 βαθμούς, σήμερα είμαστε 24 με 25 στο κέντρο της πόλης.
0: Πάλι πολύ. Για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Είναι, δηλαδή. Ναι. Μόνο ψυχολογικά δροσίζεσαι με αυτή τη διαφορά.
1: Ναι, και στη διάρκεια της ημέρας βλέπω λίγο την πρόγνωση. Ίσως έχουμε κάποια αστάθεια. Εκεί μεσημέρο, απόγευμα, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας που λέμε. Για να δούμε. Γιατί μας έχει ταλαιπωρήσει και η ζέστη. Βέβαια, χρειάζεται και προσοχή για τους κεραυνούς. Γιατί πάλι χθες αργά το μεσημέρι είχαμε φωτιά. Όχι από κεραυνό αυτή τη φορά, αλλά γενικότερα τις τελευταίες ημέρες έχουν προκύψει πολλές πυρκαγιές από κεραυνούς.
0: Ναι.
1: Η χθεσινή φωτιά. Μικρή έκταση, ευτυχώς, στο Χρυσόκαστρο του Δήμου Παγκαίου διερευνάται ακόμα ως προς τα αίτια. Ευτυχώς, για ακόμα μια φορά λειτουργήσαν τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής, των εθελοντών αλλά και των ανθρώπων του Δήμου Παγκαίου που συνέδραμαν στην κατάσβεση. Επίσης, ρήψεις έκανε και ένα ελικόπτερο. Τέλος, καλό, όλα καλά. Βέβαια, είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τρίτη φωτιά μέσα σε 4 μέρες στο Παγκαίο. Οπότε, οι άνθρωποι εκεί χρειάζονται και λίγο ξεκούραση. Οπότε, ας βρέξει να έχουμε λίγο το κεφάλι μας ήσυχο,
0: ναι,
1: χωρίς προβλήματα. Στην κατηγορία 3 εκδήλωσης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή στην υψηλή, στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, είναι η Καβάλα και η Θάσος για σήμερα. Τώρα, σε ρυθμούς διεθνούς έκθεση της Θεσσαλονίκης κινείται πλέον όλη η Βόρεια Ελλάδα, με την κυβέρνηση να ξεκινάει μια απόβαση υπουργών και υφυπουργών σε Μακεδονία και Θράκη. Ο σχεδιασμός προβλέπει παρουσία στελεχών με σκοπό την καταγραφή προβλημάτων αλλά και την ανάδειξη έργων που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκονται και η Καβάλα και η Δράμα, που το αμέσως επόμενο διάστημα, και συγκεκριμένα από 31 Αυγούστου, από Δευτέρα έως τις 4 Σεπτεμβρίου Παρασκευή, αναμένεται να βρεθούν κυβερνητικά κλιμάκια. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σχέδιο με το πρόγραμμα υπουργών και υφυπουργών, αλλά το τελικό πρόγραμμα των επισκέψεων και των συναντήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες. Τώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θοδωρός Μαρκόπουλος, με επιστολή του προς την Εγνατία Οδό και την Έγνατια Οδό, διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση των έργων και την ταλαιπωρία, όπως αναφέρει, των οδηγών στο τούνελ μεταξύ Αγίου Ανδρέα και Εξοχής στην Καβάλα. Mm-hmm. Μειώνει ο αποκλεισμός μιας λωρίδας ανακατεύθυνση σε τούνελ άνω των 1000 μέτρων, προκαλεί συνεχή κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς όλα τα οχήματα, όπως λέει, εγκλωβίζονται πίσω από βαρέα οχήματα και δημιουργείται αυτή η κίνηση. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους των καθυστερήσεων, καθώς και τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια ως ότου αποκατασταθεί η κυκλοφορία, υπογραμμίζοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των διοδίων.
0: Πάντως, αυτό με τα τούνελ είναι μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, και νομίζω δεν είναι μόνο στην Καβάλα, είναι και σε άλλες περιοχές.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, ναι.
1: Τώρα, Πανσέλινος, η εφορία αρχαιοτήτων Καβάλας συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, στο φως του φεγγαριού που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και προσκαλεί τον κόσμο να γνωρίσει τα μουσεία της Καβάλας και των Φιλίππων. Οπότε σήμερα τα μουσεία θα παραμείνουν ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ. Τις Κρινίδες διοργανώνεται αύριο και μεθαύριο στην πλατεία Πελεκανίδη το Kids Expo, μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα διαδραστική διοργάνωση για τα παιδιά και την οικογένεια. Από τις 6 το απόγευμα και τουλάχιστον μέχρι τις 9 το βράδυ, περίπου 30 φορείς, θα προσφέρουν βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια για τα παιδιά. Η διοργάνωση καλύπτει τη δημόσια ασφάλεια, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, καθώς και την κοινωνική προσφορά και το περιβάλλον. Επίσης, το τριήμερο 28, 29 και 30 Αυγούστου, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, είναι η γεωργική κτηνοτροφική έκθεση Φωτολίβους στη Δράμα. Ένας θεσμός με διαδρομή 30 ετών. Μεγάλη έκθεση για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και εκτός από τους ενδιαφερόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους, περιλαμβάνει αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις, παιδικές ψυχαγωγίες, δραστηριότητες και μουσικές συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες. Και κλείνοντας, Ελένη, ο Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον καταξιωμένο προπονητή Γιώργο Παπαδόπουλο. Και ενώ οι εγγραφές για την εκπαιδευτική περίοδο αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου, μπορούν να επικοινωνούν με το Σκακιστικό Όμιλο Καβάλας ενδιαφερόμενοι Δευτέρα με Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ, Ελένη.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σου ευχηθώ μια όμορφη μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο και ήρεμο, αν γίνεται.
1: Μακάρι.
0: Για όλους. Και μια και αναφερθήκαμε και στην Πανσέλινος, να πούμε κάτι και Πανσέλινο, να πούμε ότι σήμερα μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κατοικοί και οι επισκέπτες του Εύρου στα πλαίσια του θεσμού της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Στο κεντρικό σημείο των φετινών εκδηλώσεων θα αποτελέσει το κάστρο Πυθίου στο Δήμο Δημοτήχου, το οποίο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 8 έως τις 12 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Στις 9.30 η Μαντολίνα Τασουφλίου θα παρουσιάσει τη συναυλία με τίτλο «Μικρά τραγούδια για ανυπέρβλητες αγάπες», προσφέροντας μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στο πλαίσιο και του ίδιου θεσμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης θα παραμείνει επίσης ανοιχτό για το κοινό από τις 8 έως τις 12 το βράδυ και εκεί η είσοδος είναι δωρεάν. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Δέσποινα Γιαννακίδου από σέρε.

0: Είμαστε οι Οδυσσέρες και μαζί μας και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Mm. Καλημέρα, αναμένεται μια ακόμη ζεστή ημέρα.
0: Ζεστή ημέρα.
1: Mm. Αν και πριν από λίγη ώρα είχα την αίσθηση ότι θα είχαμε συννεφιά, ενδεχομένως κάποια βροχούλα και δροσιά. Αλλά αυτή η ελπίδα έχει ξανεμιστεί διότι έχουμε ηλιοφάνεια. Και...
0: Κοίταξε, έτσι προς το μεσημεράκι, δεν ξέρω, γενικότερα φαίνονται κάποια φαινόμενα που μας επηρεάζουν νομίζω όλους μας, αλλά είναι πολύ τοπικά.
1: Ναι, κοίταξε, για λόγους δροσιάς το αναζητούμε αυτό.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει.
1: Πόσο θα καταφέρουμε, θα δούμε, ναι. Πώς θα κυλήσει η μέρα. Λοιπόν, πάμε, Ελένη, στην ισογραφία. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ένας διακινητής, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 9 ανθρώπους, στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι πληροφορίες Ερτσερών λένε ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη διασταύρωση Σιτοχωρίου από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Βυσσαλτίας, μετά από μια καλά συντονισμένη επιχείρηση, η οποία κινητοποίησαν το όχημα για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί, να σου πω ότι οι αστυνομικοί που κάναν την επιχείρηση που είπα πριν από λίγο, διαπίστωσαν εκπληκτή ότι ο οδηγός είχε στηβάξει στο εσωτερικό του επιβατικού αυτοκινήτου 9 άτομα από το Αφγανιστάν.
0: Και αυτοκίνητο ήταν αυτό.
1: Ναι, δηλαδή φαντάζεσαι πώς ήταν οι άνθρωποι εκεί μέσα. Ανάμεσά τους δύο ασυνόδευτα ανήλικα και μία μητέρα με την ανήλικη κόρη της, θέτοντας όπως καταλαβαίνεις και εσύ και όλοι μας, σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους λόγω των συνθήκων μεταφοράς τους.
0: Ναι.
1: Που χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση κατασχέθηκε αμέσως ως μέσο τέλεσης εγκληματικής πράξης. Ο συλληφθής οδηγός οδηγείται στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών και της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου στη χώρα. Κυβερνητικά κλιμάκια υπουργών, υφυπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επισκεφθούν από Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωτεύουσα. Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤΣΕΡΟ, χθες στην ΕΡΤΣΕΡΟ, ο πρόεδρος Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Θόδωρος Καμπούρης, τόνισε πως μέχρι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα των επισκέψεων στην Περιφερειακή Ενότητα έχει ως εξής. Τη Δευτέρα μας επισκέπτει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Την Τρίτη ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης. Την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Και όχι χθες Πέμπτη που είπα.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου θα είναι ο Υπουργός Υγείας στις Σέρρες. Και την Παρασκευή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός ο κύριος Μάκης Βορύδης. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια τροποποίηση την τελευταία στιγμή και μάλιστα ο κύριος Καμπούρης χθες στην ΕΡΤ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο επισκεπτικό.

0: κατευθύνει την Περιφερειακή Ενότητα Σερών ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Τώρα, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είμαστε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3 σήμερα εδώ στην περιοχή του Σερών, σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού. Οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχεία εξάπλωση δασικών αγροτοδασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που είπε πριν από λίγο. Ο καιρός καλός και πάρα πολλές και πολύ ωραίες εκδηλώσεις και με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο προγραμματίζονται για το Σαββατοκύριακο. Η αρχή γίνεται από σήμερα σε πολλές περιοχές. Ήδη σας είπα τις προηγούμενες ημέρες, αρκετές.
1: Ναι.
0: Πάμε και άλλες προγραμματίζονται. Μία μουσική βραδιά αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο για σήμερα Παρασκευή, 9 η ώρα στο ωραιότατο χιονοχώρι του Δήμου Σερών. Αυτό το πέτρινο χωριό, το Μέτσοβο, όπως το λένε, το Σερών. Κάτω από το φως Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, λοιπόν, μέσα στο μοναδικής ομορφιάς φυσικό τοπίο του χιονοχωρίου, κάτοικοι και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πολύ ωραία μουσική βραδιά. Η Λαϊκή Ορχήστρα, η οποία θα αποτελείται από τους Παντελή Καραματσούκη, Χρήστο Ντίνα και Παναγιώτη Παλισίδη, θα βρίσκονται εκεί. Και η εκδήλωση, να πω, διοργανώνεται από τον Δήμο Σερών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονοχωρίου. Έχουμε μία ακόμη ξεχωριστή πολιτική εκδήλωση λόγου και μουσικής κάτω από το φως Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, συγγνώμη, που συνδέει την ιστορία, τον ποιητικό λόγο και τη διαχρονική ελληνική μουσική. Πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στον εμβληματικό χώρο του Μακεδονικού Τάφου Α, στο σταθμό Αγγίστα Σερών. Η ξενάγηση θα γίνει από τον αρχαιολόγο Ευθύμη Ορίζο και θα ακολουθήσει αξιόλογο μουσικό πρόγραμμα και αφηγής ποιημάτων. Την εκδήλωση διοργανώνει η κοινότητα σταθμού Αγγίστας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιοχής, με την εφορία αρχαιοτήτων, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και το Δήμο Νέα Ζύχνης. Έχουμε μία σειρά από ενδιαφέρους τριήμερες πολιτικές εκδηλώσεις στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καμήλας, από σήμερα Παρασκευή και όλο το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της 12ης χορευτικής συνάντησης. Να σου πω ότι τις εκδηλώσεις διοργανώνει ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Κάτω Καμήλας, ο Δήμος Σερών και η Περιφερειακή Ενότητα, και η αυλαία ανοίγει απόψε Παρασκευή σε 9 το βράδυ με τα Χάλκινα της Γουμένησας. Αύριο Σάββατο ακολουθεί Γλέντι με το παραδοσιακό μουσικό σχήμα Σύρης και οι εκδηλώσεις κορυφώνουν την Κυριακή 30 του μήνα με το υπέροχο παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα Ευρύτικη Ζυγιά. Εννοείται πως ενδιάμεσα θα υπάρχουν χορευτικά τμήματα που θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από συλλόγους της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε την εκδήλωση Λύρα και Χάλκινα κάτω από τα Αστέρια για αύριο Σάββατο στην Αναγέννηση Σερών, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στις 9 η ώρα το βράδυ, που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σωματείο Αναγέννηση, η Ομόνια και το Δήμο Σερών. Έχουμε και τα παρχάρια Τη Καβακλή, όπως σας είπα και προχθές, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ποντιακό Σύλλογο Λευκών Πόντος. Για σήμερα Παρασκευή είναι η ωραία εκδήλωση στο Ξοκλή του Αγίου Γεωργίου. Να σου πω ακόμα ότι τα 50 χρόνια από τη δημιουργία του και την προσφορά του στον πολιτισμό γιορτάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου με εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους No Eyed Band, και την Κυριακή στις 8 και 4 θα υπάρξει ομιλία για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου και σε 9.30 συναυλία με το Λευτέρη Πασιά. Για την Αναγέννηση σας είπα, πάμε στο Δραβίσκο, όπου έχουμε μια όμορφη μουσική βραδιά που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραβίσκου και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ της περιοχής, σήμερα Παρασκευή, στην Ταβέρνα Θανάση, στην εκδήλωση τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τον ιατρικό εξοπλισμό του Αγροτικού Ιατρείου Δραβίσκου. Θα συμμετέχει το ποδιακό χορευτικό τμήμα της Ευξήνου Λέσχης Παλαιοκόμης με τον DJ Alex στη μουσική. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις που έχουμε. Νομίζω ότι τις είπα όλες. Ναι, δεν ήταν και λίγες. Νομίζω ότι σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες. Μακάρι να βοηθήσει ο καιρός, που όπως φαίνεται θα βοηθήσει.
1: Μακάρι.
0: Και γιατί λίγες αυτές οι εκδηλώσεις, το ξέρεις πολύ καλά τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, γίνονται με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι. Και η συμμετοχή του κόσμου είναι η επιβράβευση όλων αυτών των ανθρώπων.
1: Έτσι, σωστά το θέτεις.
0: Είναι το συνδετικό κρίκο με την παράδοση, το χθες με το σήμερα.
1: Πόσο δίκιο έχεις αυτό που λες. Η συμμετοχή του κόσμου είναι η επιβράβευση.
0: Και το ελπιδοφόρο είναι, Ελένη, ότι συμμετέχουν πολλά νέα παιδιά.
1: Αυτό. Δηλαδή σε φέτος εκδηλώσεις και φέτος και πέρυσι, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή της νεολαίας των εφήβων, να το πω, γιατί μιλάμε και για παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία, που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και μάλιστα ενεργά, όχι μόνο στο να βοηθήσουν, αλλά και στο να διασκεδάσουν. Και γίνεται πραγματικά, όπου συμμετέχουν τα παιδιά μαζεύεται και πάρα πολύ κόσμος. Έγινε, Δέσποινα.
0: Είναι και πολύ ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Είναι.
0: Να σου πω ότι προχθές σας το είπα για τον δίσκο Παναήρ.
1: Μας το είπε.
0: Στην Ινούσα.
1: Α, νομίζω να είναι.
0: Τον δίσκο Παναήρ στην Ινούσα. Όπου διοργανώνεται εκεί. Είναι η τελευταία Κυριακή, 30 Αυγούστου, να σου το ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Στις... Τώρα το βράδυ, μιλούσαμε χθες με τον πρόεδρο εκεί της Ινούσας, είναι δίσκο Παναήρ λοιπόν, 9 η ώρα, εντάξει κατά τις 8 για να μπορούν να παρκάρουν και εύκολα κτλ. Και να σας πω ότι όχι ότι θα υπάρχει dress code, αλλά παρακίνησε ο πρόεδρος να ντυθούν και με ρούχα εποχής, καμπάνα παντελόνια... Κάτι λαμπερό, καμιά πουλια, ξέρεις.
1: Έτσι, κάτι που να θυμίζει την δεκαετία.
0: Συγγνώμη, όμως εξακολουθεί να με ταλαιπωρεί και σήμερα.
1: Λογικό.
0: Οπότε είναι λοιπόν μια πολύ ωραία βραδιά εκεί και μια διαφορετική. Ένα Παναήρ, ένα πανηγύρι δηλαδή, αλλά με δίσκο μουσική.
1: Τέλεια θα είναι. Και μουσικά και ενδυματολογικά, αν κάποιοι ακολουθήσουν.
0: Ναι, και οπτικά, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, θα το κάνω, είμαι σίγουρη.
1: Ωραία.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Θα ακούσουμε όμως Μελίνα Σλανίδου για δύο λόγους. Σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Γεννήθηκε λοιπόν 28 Αυγούστου. Γενέθλιο σήμερα η σημερινή για την Μελίνα Σλανίδου, η οποία σήμερα που έχει τα γενέθλιά της θα βρίσκεται και στο Διδημότυχο για μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Αγίας Μαρίνας, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας Summer Tour 2026, ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η μουσική εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού διημέρου του Δήμου Διδημοτήχου για τον εορτασμό της Πανσελίνου, το οποίο περιλαμβάνει βέβαια αρκετές εκδηλώσεις, μία εξ αυτών και η απόψινη συναυλία. Μην τη χάσετε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μελίνα Σλανίδου και επιστρέφουμε.

Και να ρίξουμε και μια ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν κατά το πέρασμα των χρόνων. Πίσω στο 1826, μάχη του Πολυαράβου, οι οπλοαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. 1898 και ο Κάλιπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brand String σε Pepsi Cola. Το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963 και κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί το περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995 ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016 τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Χοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Χοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Ήταν το 1749 όταν γεννήθηκε ο Γκέτε, ο γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το πλήρες όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα είναι γνωστός ήταν γνωστός παλιότερα με το εξελληνισμένο όνομά του Ιωάννης Γήθιος. 1828 η χρονιά που γεννήθηκε ο Ρώσος συγγραφέας Λεόν Τολστόι και το 1957 γεννιέται ο Άι Γουέιγουέι, ο Κινέζος γλύπτης αλλά και ακτιβιστής. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, ο Έλληνας αρχιτέκτονας, μεταξύ των έργων του η μελέτη της διαμόρφωσης του χώρου στην Ακρόπολη και στο Φιλοπάπου. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Χιούστον, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και το 1991 ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος Αλέκος Σακελάριος. Κάπως έτσι σας αποχαιρετώ, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Αυτόν πέντε κόμμα οκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνιο. Της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελληνίο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις σαρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Στο μεταξύ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφερειατικής, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Πληροφορίες ticketservices.gr.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από το Ειδονοχώρι, την καλημέρα μου στον Μπάμπη και τον Γιώργη που μας έστειλαν μήνυμα πρωί-πρωί, μέχρι την Αναγέννηση και από τον Αχινό μέχρι τη Βυρώνια. Μια μεγάλη καλημέρα στον Δραβίσκο και στους Επταμήλους, αλλά και στην Θερμοπηγή και στο Κάτω Χριστός. Καλημέρα στην Καστανούσα που πανηγυρίζει χθες, αφού ένα δικό της παιδί κατάφερε να πάρει ακόμα ένα μετάλλιο, να μας κάνει έτσι περήφανος, και μιλάμε βέβαια για τον πρωταθλητή της κοπηλασίας, τον Πέτρο τον Γκαϊδατζή, ο οποίος ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, Έλληνας Ολυμπιονίκης, αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών, και μάλιστα έχει βγει και μια ανακοίνωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανούσας που δίνει συγχαρητήρια στο δικό τους παιδί και στην Καστανούσα, στον Πέτρο τον Γκαϊδατζή, που όπως είπα έρχεται και συχνά εδώ και του αρέσουν και πάρα πολύ τα ποντιακά. Καλημέρα στο Κουβούκλιο και στην Κίμηση, στα Νέα Κερδίλια και στη Λιγαριά, στο Μαδράκι και στη Μαυροθάλασσα. Καλημέρα στα Μέταλα και στη Μεσοκόμη, στον Μύρκινο και στην Νέα Μεσολακιά. Καλημέρα στην Οικόκλια και στο Ομαλό, Ομαλό Θρακικό, και πρέπει να πω χρόνια πολλά στον κύριο Βασίλη. Τον κύριο Βασίλη που είναι άνω των 100, να το πούμε αυτό, αλλά είναι ένας τόσο ωραίος και ζωντανός άνθρωπος. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του, έτσι εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Βασίλη, και στην κόρη βέβαια που είναι πάντα δίπλα, εκεί τον βοηθάει, εκεί στο Ομαλό Θρακικό. Ξέρω ότι έτσι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά χαίρεσε να τον βλέπεις, τον αγαπάνε όλοι εκεί στο χωριό, και βέβαια έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας δίνει τη ζωντάνια αυτή ο κύριος Βασίλης Καραμανίδης, και βέβαια η κυρία Βούλα Καραμανίδου που είναι η κόρη, τώρα στα 103 πάει τώρα κάπου κατά εκεί. Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Βασίλη, χρόνια σας πολλά. Χθες γιόρτασε η σύζυγος, έτσι, και οι δύο έχουν 75 χρόνια γάμου. Ο κύριος Βασίλης σήμερα γίνεται 103 ετών, η σύζυγος νομίζω έχει πάει στα 95 κάπου εκεί. Χρόνια πολλά και στους δύο, πάντως και οι δύο έχουν πάνω από 200 έτη. Την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Πασχάλη τον Πασχαλίδη που μας στέλνει την καλημέρα του και μας λέει ότι η εγγονή φεύγει για προπόνηση στη Σλοβακία. Καλή χιονοδρόμος η εγγονή. Εξαιρετικός χιονοδρόμος και ο γιος που βέβαια είναι και πρωταθλητής πλέον. Πασχάλη Πασχαλίδη να τους χαίρεσε. Και εδώ μας στέλνει την καλημέρα του. Είναι ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο με το οποίο αποχαιρετάμε τον Αύγουστο, αλλά αυτός ο Αύγουστος μέχρι να φύγει μας κάνει τη ζωή δύσκολη λόγω της ζέστης, και δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι και η υγρασία που πραγματικά δημιουργούν ένα κοκτέιλ πραγματικά πολύ δύσκολο. Έτσι έχουμε υψηλές τιμές υγρασίας, έχουμε και την παρτεταμένη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών, και έτσι η ζέστη είναι ανυπόφορη, δυσκολευόμαστε και να κοιμηθούμε. Πάντως ας ελπίσουμε θα αλλάξει αυτό. Τα μετεωρολογικά δεδομένα, πολλά δημοσιεύματα σήμερα λένε ότι η Ελλάδα και η Μεσόγειος αντιμετωπίσουν παρατεταμένη εκτός εποχής ζέστη το φθινόπωρο, με θερμοκρασίες 1,5 με 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, και όπως λένε τα δημοσιεύματα η αυξημένη ζέστη θα αυξήσει την υγρασία στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας συνθήκες για έντονες και επικίνδυνες βροχοπτώσεις και πλημμύρες για το φθινόπωρο. Όλα αυτά στα τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου αναμένεται ενεργοποίηση ατλαντικών συστημάτων που θα προκαλέσουν βαριές καταιγίδες και χαμηλές θερμομετρικές πιέσεις στην Ελλάδα, και μάλιστα οι πιο ευάλωτες περιοχές είναι τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου οι υγροί δυτικοί άνεμοι θα ενισχύσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το φετινό φθινόπωρο χαρακτηρίζεται από ακραίες κλιματικές αντιθέσεις, απαιτώντας έγκυρη προετοιμασία και συνεχή παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων. Ό,τι μπορείτε να κάνετε εργασίες, γιατί θα είναι ένα δύσκολο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, φθινόπωρο, και πολλοί το χαρακτηρίζουν ως ένα μετεωρολογικό θρίλερ για την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Πάντως αυτό ότι θα έχουμε παράταση του καλοκαιριού με τον υδράργυρο στο κόκκινο, θυμάστε, τα είχαμε πει με τον Νίκο Γεωργιάδη πριν 2 με 3 χρόνια που τον είχαμε καλεσμένο εδώ, τον καλό μας φίλο που είναι στο Ελσίνκι,
εκεί στην Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα χημικά προϊόντα και τώρα και για το νερό, που μας έλεγε τότε ότι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα γίνει Αφρική. Λέει θα έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η ζέστη θα συνεχιστεί και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, δεν νομίζω βέβαια με 30, 35 και όλα αυτά. Αυτά σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα θα φέρουν έντονες βροχοπτώσεις. Βέβαια θα μου πείτε, είδα τι γίνεται στο Νεπάλ, έτσι το είπα και χθες. Εντάξει, αυτό είναι πρωτόγνωρο και απίστευτες εικόνες βλέπουμε εκεί. Θέλει πάντως προσοχή, γιατί πραγματικά η κλιματική αλλαγή δημιουργεί και θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Να πούμε ότι σήμερα στην Περιφερειακή Ένωση Σερών έχουμε επικινδυνότητα νούμερο 3, έτσι, υψηλή επικινδυνότητα. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Σερών μας ενημέρωσε ότι σήμερα Παρασκευή αναμένεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχύ εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών. Προσοχή, έτσι, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι να το φάμε το καλοκαίρι χωρίς να έχουμε τις πολύ μεγάλες φωτιές. Βέβαια είχαμε κατά διαστήματα εδώ στον νόμο κάποιες φωτιές, όχι το περσινό με τη φωτιά στον Όρβυλο που έκαιγε ατέλειωτες μέρες και τις φωτιές και στο Παγκαίο, αλλά τουλάχιστον να φύγει λίγο το καλοκαίρι, έτσι να πάρουν και μια ανάσα οι πυροσβέστες μας. Χθες μιλούσαμε με ένα υψηλό στέλεχος που ήταν να πάει διακοπές και δεν πήγε διακοπές λόγω της αίσθησης ευθύνης. Άφησε διακοπές για αργότερα την οικογένειά του, γιατί λέει είχαμε φωτιά, έπρεπε να φύγει στο Παγκαίο. Είναι αυτό το αίσθημα ευθύνης που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια τα γνωστά όσον αφορά τις συμβουλές, ξέρετε, καύση ξερών χόρτων, προσοχή εκεί στις αγροτικές εργασίες, να μην χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανήματα που παράγουν σπινθήρες όπως τροχή κοπής, δισκοπρίωνα και όλα αυτά, συσκευές ηλεκτροσυγκόλησης, εννοείται μην ανάψετε υπαίθρια ψυσταριά, είναι απλά πράγματα και κατανοητά αυτά, το κάπνισμα μελισσόνας, κάνουν υπομονή οι φίλοι μας οι μελισσοκόμοι. Για τα τσιγάρα δεν χρειάζεται να πω, δεν το πετάμε, αυτό είναι αυτονόητο. Θέλει πάρα πολύ να προσέξουμε όλοι και αν δούμε κάτι, δηλαδή χθες πήγαμε για ένα τηλεοπτικό θέμα και ήμασταν εκεί στην Πεντάπολη, στο καλό κτήμα του καλού μας φίλου του Νερατζή του Μητρόπουλου, και ξαφνικά βλέπουμε τη φωτιά, βλέπουμε καπνό από μακριά, λέμε όπα τι γίνεται. Έτσι ο καπνός ήταν και μάλιστα έντονος και ήταν στο δρόμο μεταξύ Εμμανουήλ Παπά, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ που γιατί κάπου το ανεβάσαμε και στο Facebook της Ελτσερών, ήταν μεταξύ Εμμανουήλ Παπά και Τούμπας. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένα αυτοκίνητο που πήρε φωτιά. Ευτυχώς πήραν πάρα πολλά, όταν πήραμε στην πυροσβεστική, ήδη η πυροσβεστική του ήξερε και είχε στείλει οχήματα εκεί και πυροσβέστες για να κατασβέσουν τη φωτιά. Ευτυχώς δεν επέτρεψαν τη φωτιά να επεκταθεί στα χωράφια. Να πούμε μπράβο στους αστυνομικούς, στο αστυνομικό τμήμα Βυσαλτίας. Και μπράβο γιατί κατάφεραν να έτσι ουσιαστικά να βγάλουν από κίνδυνο κάποια νέα παιδιά κυρίως, πιτσιρίκια αν τα βλέπατε, θα σας έπιανε η καρδιά πραγματικά, τι να πεις. Ουσιαστικά ήταν ένας διακινητής, ο οποίος με ένα αυτοκίνητο που είχε πινακίδες Ρουμανίας, μετέφερε έτσι παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 9 ανθρώπους. Αν βάλετε στο Facebook, στη σελίδα της Ερτσερών, έχουμε βάλει τη φωτογραφία του οχήματος. Σε αυτό το όχημα λοιπόν, έτσι αυτός ο άνθρωπος τίβαξε 9 ανθρώπους. Ήταν από το Αφγανιστάν, μάλιστα 2 ασυνόδευτα ανήλικα, μια μητέρα με την ανήλικη κόρη της, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους λόγω των συνθηκών μεταφοράς, στιβαγμένοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε. Ευτυχώς εκεί υπήρχαν οι άνθρωποι του αστυνομικού τμήματος,
Ένα μπράβο στον Νίκο τον Πασχαλίδη, τον πρώην αντιδήμαρχο και στους αστυνομικούς τμήματος της Βυσσαλτίας, οι οποίοι έτσι κατάφεραν να βρουν το αυτοκίνητο, είδαν ένα αυτοκίνητο που ήταν στιβαγμένοι νέοι άνθρωποι, τους σταμάτησαν και έτσι ευτυχώς, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, έχουμε ακούσει στο παρελθόν, τροχαία που να χάνουν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, άνθρωποι κατατρεγμένοι, έτσι, τώρα ψάχνουν κάτι ένα καλύτερο, τους υπόσχονται διακινητές πράγματα και θάματα, αλλά κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Λοιπόν, έχει συλληφθεί ο οδηγός του οχήματος, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες παράνομης μεταφοράς ολοδαπών και τη διευκόλυνση παράνομης εισόδου στη χώρα. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, σήμερα Παρασκευή, σε περιοχές των Σερών, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΔΕ. Σήμερα ήδη ξεκίνησε διακοπή ηλεκτροδότησης στην Κάτω Ορεινή από τις 7.30 μέχρι και τη 1.30. Η διακοπή αφορά τμήματα της τοπικής κοινότητας Κάτω Ορεινής. Στην πόλη των Σερών, 12.30 με 3.00. Και η διακοπή αφορά τμήματα της πόλης των Σερών και συγκεκριμένα τις οδούς Αναστασίου Χρυσάφη, Μάνου Χατζηδάκη, Δημητρίου Παπακοσταντίνου και εδώ εξοχών περιοχή Κοιλάδας 12.30 με 3, ενώ 1 με 3 η διακοπή αφορά τμήμα της οδού εξοχών στην περιοχή της Κοιλάδας. Είπαμε για τον Πέτρο Γαϊδατζή, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Τι να πεις για τον Καραλή, 6-20. Πενταόροφη οικοδομή είναι αυτή που περνάει. Εντάξει, το παιδί είναι απίστευτος, πραγματικά είναι απίστευτος. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Δευτέρα θα είναι εδώ ο Μαργαρίτης Χινάς, την Τρίτη ο Γιάννης Βρούτσης, μαθαίνουμε ότι Τετάρτη θα είναι εδώ ο κύριος Κυρανάκης, Πέμπτη ο Άδωνης Γεωργιάδης, το απόγευμα θα εγκαινιάσει τα κέντρα υγείας, τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας σε Σέρες και Στριμονικό και Παρασκευή ο Μάκης Βορύδης. Τώρα, σήμερα θα βγει το επίσημο πρόγραμμα. Πού θα πάνε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πολιτικοί που έρχονται εδώ, οι υπουργοί. Μαθαίνουμε ότι ο κύριος Χινάς θα είναι στις Σέρες τη Δευτέρα το πρωί στις 11. Πρώτο σταθμό θα έχει επίσκεψη στο Μητροπολίτη. 11.30 μετά, μέχρι τώρα δεδομένα, βέβαια αυτό θα ανακοινωθεί επίσημα το πρόγραμμα, θα επισκεφθεί την περιφέρεια, όπου εκεί θα έχει συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους. 12 στο επιμελητήριο, όπου εκεί πιθανότατα είναι και αγρότες. 1.30 θα πάει στην Κρικρή και συνέχεια θα πάρει μέρος σε ευρεία σύσκεψη στην ΟΔΕ, που εκεί οι πληροφορίες μας λένε θα είναι και ο γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος νομίζω πρώτη φορά έρχεται στις Σέρες. Επίσης τώρα την Τρίτη θα είναι ο κύριος Βρούτσης εδώ, υπουργός αθλητισμού, ο οποίος 10.30 θα πάει στο αυτοκινητοδρόμιο, θα δώσει συνέντευξη τύπου στη συνέχεια και θα επισκεφθεί και το κοπηλατοδρόμιο του Πεθελινού. Χθες ο Θόδωρος Καμπούρης, ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης, μίλησε εδώ στη Δέσποινα και στη Θάλια και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο, μήπως έρθει και ο κύριος Πλεύρης. Περιμένουμε. Πάντως να πούμε ότι σήμερα έχουμε διαμαρτυρία στις 9 για την κατάσταση με το νερό μπροστά στο Δημαρχείο της Νυχρήτας. Η διαμαρτυρία έχει να κάνει, όπως μας έστειλαν ανακοίνωση οι διοργανωτές αυτής της διαμαρτυρίας, με το διπλασιασμό της τιμής του νερού και του παγίου ίδρευσης και άρδρευσης και με την απαγόρευση άνω του ενός τόνου νερού από τις υδροληψίες. Υπάρχει μια κινητοποίηση λοιπόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 9 το πρωί μπροστά εκεί στο Δημαρχείο της Νυχρήτας.

0: Τώρα είπαμε ότι έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έχετε πάρα πολλές επιλογές. Μια καλή πρόταση είναι να πάτε στην Αλιστράτη. Την Αλιστράτη την αγαπάμε και ο νομός ξεκινάει από την Αλιστράτη, έτσι να το πούμε αυτό, δεν τελειώνει στην Αλιστράτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι εκεί στην εκείνη την περιοχή αναγκαστικά κάποιοι άνθρωποι, πολλές φορές που πηγαίνω για κάποιες εργασίες, πηγαίνουν στη Δράμα. Στη Δράμα τους λένε Σεραίους και μερικοί Σεραίοι, λίγοι βέβαια στο από εδώ, τους λένε Δραμινούς. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω αυτό. Η Αλιστράτη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του νομού, όπως και ο Δήμος Νέας Ζύχνης. Και βέβαια η Αλιστράτη έχει πάρα πολλά. Εκτός από το σπουδαίο σπήλαιο της Αλιστράτης, έχει και μια εξαιρετική φιλαρμονική που συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ζωής. Και αύριο, Σάββατο 29 Αυγούστου, 8, θα γίνει μια εξαιρετική εκδήλωση. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Κορδοκούζη, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος της Νέας Ζύχνης. Ξέρω ότι έχει αφήσει έτσι το στίγμα του και στο σπήλαιο της Αλιστράτης. Σημαντική προσφορά εκεί. Ξέρω που βοηθάει πάρα πολύ τη φιλαρμονική της Αλιστράτης και καλά κάνετε και στο Δήμο Νέας Ζύχνης. Κύριε Κορδοκούζη, κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
0: Είναι σπουδαία η φιλαρμονική της Αλιστράτης, θα το πούμε αυτό, 100 χρόνια και μπράβο στο Δήμο που είστε κοντά της, τη στηρίζετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια έχουν στηρίξει τη φιλαρμονική και αυτό και είναι ζωντανή μέχρι σήμερα. Εγώ να πω ότι είμαι ένα μέλος παλιό της φιλαρμονικής.
0: Δεν υπάρχει κάποιος, κύριε Κορδοκούζη.
1: Είναι περισσότεροι.
0: Δεν υπάρχει κάποιος στην Αλιστράτη που να μην έχει περάσει από τη φιλαρμονική. Είναι φοβερό αυτό, έτσι.
1: Τα περισσότερα παιδιά έχουν περάσει από τη φιλαρμονική.
0: Τι λέτε
1: παλιότερα,
0: τώρα,
1: βέβαια, ναι. Μόνο αγόρια. Αλλά τα τελευταία χρόνια ο κύριος Κουντουράς έχει βάλει και κορίτσια μέσα, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα χωριά αδειάζουν. Θα ήταν λίγο επικίνδυνο για την φιλαρμονική να μείνει μόνο με αγόρια.
0: Εσείς ως μικρός είχατε έμφαση σε κάποιο μουσικό όργανο?
1: Εγώ έπαιζα κορνέτα, όπως και
0: ήταν
1: δική μου η κορνέτα, μεταφέρθηκε στο γιο μου. Ο άλλος ο γιος μου, ο οποίος είναι φοιτητής αυτή τη στιγμή, εξακολουθεί και έρχεται στη μουσική. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που είναι και φοιτητές στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι λέτε, μπράβο.
1: Και εξακολουθεί να έρχεται.
0: Α, ο γιος αν και φοιτητής στη Θεσσαλονίκη έρχεται στη φιλαρμονική, μπράβο.
1: Ναι, συμμετέχει, θα είναι κανονικά και αύριο τέλος πάντων, όπως και άλλα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έρχονται και κάποιοι μεγαλύτερες ηλικίας, δηλαδή ο μεγαλύτερος είναι περίπου 60 χρονών αυτή τη στιγμή, παλιός,
0: ναι,
1: με μαθητής της μουσικής δηλαδή, με κάποιες ευαισθησίες στη μουσική. Μίλησε με τον δάσκαλο, έρχεται, θα είναι και αύριο και αυτός, θα είναι πολλά παιδιά, θα είναι πολλοί κόσμος ελπίζω. Είναι μια γιορτή θα έλεγα για τη φιλαρμονική, τα 100 χρόνια της φιλαρμονικής. Αξίζει, όσοι αγαπάνε τη μουσική, όσοι έχουν περάσει από τη μουσική, να παραβρεθούν σε αυτή την εκδήλωση. Ελπίζω να μας αφήσει ο καιρός, γιατί είναι η τρίτη φορά που κάνουμε απόπειρα.
0: Σας ματιάξαμε. Δεν ξαναλέω καλό λόγο. Λογικά καλό θα είναι ο καιρός.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση πάνω σε αυτήν η εκδήλωση να μην γίνει. Ό,τι και να γίνει, θα γίνει.
0: Μη βρέξει τέλος. Αυτό φοβάμαι, αλλά δεν πιστεύω. Έτσι.
1: Εντάξει, θα την ξανακάνουμε. Εμείς θα επιμείνουμε.
0: Θα επιμείνετε, ναι.
1: Θα ξαναπροσπαθήσουμε να την κάνουμε.
0: Ναι. Εντάξει, προς το παρόν το μετεωρολογικό δελτίο δείχνει ότι θα είναι καλός ο καιρός. Μακάρι έτσι να πάει αύριο Σάββατο. Okay. Θα γίνει τώρα στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού της Αλιστράτης.
1: Ναι, στο Δημοτικό θα γίνει. Οι άλλες εκδηλώσεις γινόταν στο γυμνάσιο, αλλά λόγω εργασιών που κάνουν κάτι εργασίες από το Δήμο στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, για να μην υπάρξει κίνδυνος για τον κόσμο τέλος πάντων, θα γίνει στο Δημοτικό. Ωραία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι στο κέντρο του χωριού, είναι δίπλα στο γυμνάσιο. Υπάρχει άμεση πρόσβαση, υπάρχει μεγάλος χώρος για πάρκινγκ. Όλο νομίζω ότι θα πάνε
0: θα
1: καλά.
0: Θα το απολαύσουν, γιατί είχα την χαρά να έχω δει τη φιλαρμονική από κοντά και σε πρόβες που κάνουν και σε μια παρουσίαση που έγινε. Το απολαμβάνεις και νομίζω ότι σαν έχει το φεγγάρι και τον καθαρό ουρανό και βραδάκι, νομίζω θα είναι απόλαυση αυτή η παράσταση.
1: Και εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι. Και κάνει βέβαια να πούμε εξαιρετική δουλειά ο κ. Κουντουράς, πρέπει να το πούμε αυτό, που είναι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, δεν είναι μόνο ότι είναι υπάλληλος του Δήμου, νομίζω ότι αγαπάει αυτό που κάνει
0: και αγαπάνε όλοι στην Αλιστράτη, αυτό είναι σημαντικό. Άρα, κύριε Κορδοκούζη, να καλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει στην Αλιστράτη, έτσι.
1: Εννοείται, αύριο γύρω στις 8, λίγο μετά τις 8, είναι όλοι καλεσμένοι, θα έλεγα τέλος πάντων, να απολαύσουν τα 100 χρόνια, τη βραδιά για τα 100 χρόνια της Φιλαρμονικής Αλληστράτης. Ελπίζω να περάσουμε όλοι, να έχουμε ένα πολύ ωραίο βράδυ.
0: Θα είναι ωραίο. Και αν θέλουν κάποιοι να έρθουν από το μεσημέρι, να πάνε στο σπήλαιο της Αλληστράτης, να πάνε σε κάποια ωραία ταβέρνα της περιοχής.
1: Σπήλιο, όπως είπατε πολύ σωστά, έχω περάσει και σαν πρόεδρος από το σπήλαιο. Όλοι το αγαπάμε το σπήλαιο. Είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού του Δήμου Νέας Ζύχνης. Ένα εξαιρετικό σπήλαιο που αξίζει ο κόσμος να έρθει, να το επισκεφτεί και να περάσει μια μέρα, θα έλεγα, ολόκληρη στην Αλληστράτη. Υπάρχουν ταβέρνες που μπορούν να φιλοξενήσουν
0: με καλό
1: κόσμο,
0: φαγητό και καλές τιμές. Έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν αρκετά μαγαζιά. Νομίζω πολύ σωστά είπατε ότι και μια εκδρομή από πιο νωρίς, τέλος πάντων,
0: θα περάσει ωραία εκεί. Μάλιστα. Κύριε Κορδοκούζη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Θόδωρο Κορδοκούζη, αντιδήμαρχο της Νέας Ζύχνης, του Δήμου Νέας Ζύχνης, υπεύθυνος και για τα πολιτιστικά. Αύριο λοιπόν αυτή η εκδήλωση πραγματικά αξίζει, είναι μια καταπληκτική φιλαρμονική της Αλληστράτης. 100 χρόνια, 1926-2026, στις 8 στον αύριο χώρο, στον προαύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Αλληστράτης, με την μπάντα της φιλαρμονικής και τους φίλους της μουσικής.

0: Και όπως είπαμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ότι πραγματικά έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις στις οποίες μπορείτε να πάτε, να παρακολουθήσετε. Όπως είπαμε σήμερα, σταθμό Αγκίστας, έτσι για να απολαύσετε το φεγγάρι. Σταθμός Αγκίστας, πολιτιστικές διαδρομές 2026, βραδιά για την Πανσέλινο του Αυγούστου, σήμερα Παρασκευή στις 8, στον Μακεδονικό Τάφο του σταθμού Αγκίστας, με ξενάγηση από τον αρχαιολόγο Ευθύμιο Ρίζο, και βέβαια έτσι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα σε επιμέλεια κειμένων Ελένης Διονυσίδου και Μαρίας Παπαδημητρίου, παρουσίαση και σχολιασμός τραγουδιών από τον Δημήτρη Τσαούση και επαγγελία αφήγηση ποιημάτων από τον εξαιρετικό Παντελή Παπαδόπουλο. Και βέβαια, όπως ξέρετε, θα μπει και λεωφορείο, το οποίο θα μεταφέρει κόσμο εκεί. 7 παρατέταρτο θα ξεκινήσει σήμερα από την πλατεία της Ελευθερίας. Και όχι μόνο αυτό, να πούμε ότι έχουμε και στο Χιονοχώρι το βράδυ να απολαύσετε το φεγγάρι, μια ωραία εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονοχωρίου και το Δήμο Σερών, 28 Αυγούστου 9, με Παντελή Καραματσούκη, Χρήστο Ντίνα και Παναγιώτη Παλισίδη, εκεί στο πανέμορφο Χιονοχώρι. Ξέρετε ότι θα πας στο Μέτσοβο, το Μέτσοβο το λένε το Χιονοχώρι της Θεσσαλίας, έτσι. Τα έχουμε αντιστρέψει, τόσο ωραίο το Χιονοχώρι, χαριτολογώντας το λέω αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε και εδώ στις Σέρες μια εκδήλωση, στο Ζιρλί Τζαμί, σήμερα 28 Αυγούστου 8 το βράδυ, Φωνές της Μεσογείου, η είσοδος είναι ελεύθερη, συμμετέχουν τα χοροδιακά σύνολα The Voices του Οδείου Σερών Βασίλη Ταπέ, με διεύθυνση της Αναστασία Ταπέ, και ένα εξαιρετικό έτσι σύνολο από την Φλωρεντία της Ιταλίας, διεύθυνση Στέλλα Τζίνα. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι έχουμε και την Μονή του Τιμίου Προδρόμου, η οποία γιορτάζει. Σήμερα το βράδυ έχουμε τον Πανηγυρικό Εσπερινό μετά τις 7. Αύριο Σάββατο το πρωί έχουμε όρθρο και αρχαιρατική θεαλειτουργία. 10.30 με 11 αγιασμό στη Φιάλη της Μονής και 11 με 12.30 θα προσφερθεί η καθιερωμένη φασολάδα σε όλους τους προσκυνητές. Ενώ το απόγευμα έχουμε εσπερινό, παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο. Για τη διευκόλυνση των πιστών, λεωφορεία από το Κτέλ Σερών θα πραγματοποιούν δρομολόγια προς την Ιερά Μονή από το πρωί της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου. Και βέβαια έχουμε εκδηλώσεις και στο Προδρομούδι. Το βράδυ σήμερα σε 7 πανηγυρικό εσπερινό και αύριο το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την πανήγυρη του Ιερού Ναού Ιωάννη του Προδρόμου στην Αγκίστα Σερών και πολλά πολλά άλλα βέβαια, όπως και τις 3 βραδιές γεμάτες παράδοση, μουσική και χορό στην Κάτω Καμήλα Σερών. Σήμερα το βράδυ έχουμε τα Χάλκινα της Γουμένισσας. 31 λεπτά τους 8, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Yeah.
4: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Πληροφορίες ticketservices.gr.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, δίκτυο Κεντρικής Μακεδονίας. Μας ακούτε από τους 100,5 σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, σε όλο τον νομό και προς τη Δράμα, αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, και χαίρομαι που έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από Σεραίους και του εξωτερικού, αλλά και από αυτούς που διαμένουν σε άλλες πόλεις Ελλάδος. Λοιπόν, χθες είχαμε τη συνάντηση των δημάρχων της Μακεδονίας και Θράκης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, παρουσία αρκετών υπουργών της κυβέρνησης. Ήταν μια πολύ πολύ σημαντική συνάντηση. Ξέρω ότι τοποθέτηση για το ενεργειακό κόστος των ΔΕΙΑ έκανε ο Δήμαρχος Εαμνούλου Παπάου, ο κύριος Δημήτρης Νότας, τον οποίο φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Δήμαρχε, κύριε Νότα, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα, φίλε Βασίλη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές του Δημόσιου Ραδιοφώνου.
0: Να ρωτήσω έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Πώς πήγε χθες η συνάντηση? Σας έχω πει και στο παρελθόν ότι αν θέλατε θα γινόταν ένας καλός δημοσιογράφος, άρα μπορείτε να βάλετε ένα τίτλο να μου πείτε πώς πήγε η συνάντηση χθεσινή.
1: Αν βάζαμε ένα τίτλο στη χθεσινή συνάντηση, κύριε Αναστασιάδη, θα λέγαμε ότι είναι ζωηρό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά λεφτά δεν υπάρχουν.
0: Ναι, λεφτά
1: αυτός
0: δεν υπάρχουν.
1: Αυτός θα ήταν το τίτλος.
0: Ναι.
1: Γιατί ενώ το κλιμάκιο με επικεφαλής τον πρόεδρο της κυβέρνησης και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε στη σύνθεσή του τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, παρά τα αυτά δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις στο μεγάλο πρόβλημα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Και το μεγάλο πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το λειτουργικό κόστος των δήμων μας. Θα μου πει κάποιος τώρα ότι εσείς πανηγυρίζετε συνεχώς για καινούργια έργα που αποδίδετε στην τοπική κοινωνία.
0: Ναι,
1: υπάρχει το εξής οξύμορο σε αυτή την φάση που περνάει η τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Αναστασιάδη, και θέλω να το κάνουμε ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις για να ξέρει και ο πολίτης ακριβώς που βρισκόμαστε. Ενώ τρέχουν πάρα πολλά εθνικά και κυρίως ευρωπαϊκά προγράμματα για ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, στα οποία καταθέτεις προτάσεις και διεκδικείς χρηματοδοτήσεις για να κάνεις καλύτερη την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σου, για συγκεκριμένα έργα όμως, την ίδια στιγμή, επειδή εμείς από το Σύνταγμα δεν μπορούμε να βάλουμε φόρους προς τους συνδημότες μας παρά μόνο ανταποδοτικά τέλη, άρα δεν περισσεύουμε χρήματα εμείς, δεν έχουμε το δικαίωμα να υπάρξει περίσσευμα χρημάτων από τα ανταποδοτικά τέλη, δεν υπάρχουν τα ποσά, τα χρήματα, τα απαραίτητα για την καθημερινότητα εξυπηρέτηση του πολίτη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε στον βαθμό που πρέπει για τα καθημερινά που τον απασχολούν. Για έναν δρόμο που είναι κατεστραμμένος, για ένα πάρκο που πρέπει να ανανεωθεί, για το πράσινο που πρέπει να κόβεται σε πιο τακτικό χρονικό διάστημα και όχι μια φορά στις 15. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο λειτουργικό κόστος των Δήμων, όχι στα έργα. Στα έργα επαναλαμβάνω ότι τρέχουν πάρα πολλά προγράμματα. Εάν κάποια διοίκηση είναι δραστήρια, μπορεί να συντονίσει την τεχνική της υπηρεσία, υπάρχουν τα εργαλεία, δημιουργήθηκαν με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς τα εργαλεία, μπορούν να κατασκευαστούν έργα. Δεν μπορείς όμως τα 15 καλαθάκια που έχεις σε μια ανάπλαση σε ένα χωριό, σε μια ανάπλαση που παίρνεις χρήματα από ένα συγκεκριμένο έργο, να τοποθετείς εκεί τα 10 και τα 5 να τα πας στο διπλανό χωριό που έχουν σαπίσει από την πολυκαιρία αυτά τα συγκεκριμένα
0: καλαθάκια. Άρα υπάρχει πρόβλημα με την καθημερινότητα, που είναι πολύ βασικό πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα με την καθημερινότητα, γι' αυτό αν προσέξετε, κύριε Αναστασιάδη, κακά τα ψέματα, ανεβάζουν συνεχώς συνδημότες μας πολίτες, επισημένοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν με την καθημερινότητα. Εσείς τι λέτε, ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι δήμαρχοι, όλες αυτές οι δημοτικές αρχές είναι τόσο άχρηστες, είναι τόσο τεμπέληδες και δεν μπορούν να καλύψουν την καθημερινότητα? Η καθημερινότητα των Δήμων, κύριε Αναστασιάδη, έχει γίνει το λειτουργικό μας κόστος που εξυπηρετεί την καθημερινότητα των Δήμων, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχει η κοινωνία το 2026. Τόσο απλά.
0: Άρα πού πάμε, κύριε Νότα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα?
1: Εμείς,
0: τι θα γίνει?
1: Ως τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Αναστασιάδη, έχουμε εδώ και ένα χρόνο αναθέσαμε στην ΕΕΤΑ να κάνει μια μελέτη. Μια μελέτη που να υπολογίσει το λειτουργικό κόστος των Δήμων. Η μελέτη αυτή παραδόθηκε πριν από έναν μήνα στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Και τι λέει αυτή η μελέτη? Ότι το λειτουργικό κόστος των Δήμων όλης της χώρας και των 332 Δήμων αγγίζει τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος. Ξέρετε πόσα παίρνουμε αντί των 5,2 δισεκατομμύριων κατέτος εμείς από την ελληνική πολιτεία? Παίρνουμε μόνο 2,9. Υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέτος, μιλάμε τώρα. Αυτά τα χρήματα, εάν ερχόταν στην τοπική αυτοδιοίκηση, πιστέψτε με ότι δεν θα είχαμε αυτά τα χάλια που έχουμε σήμερα. Γιατί εγώ πρώτος είμαι αυτός που λέει, ως δήμαρχος μετά από 12 χρόνια, ότι δεν είναι

0: κύριε Αναστασιάδη, το 19 η τοπική αυτοδιοίκηση χρηματοδοτούνταν με 1,875 δισεκατομμύρια ευρώ, με 1,9. Το 26 χρηματοδοτείται με 2,9. Πέστε μου τώρα εσείς, αυτή η αύξηση περίπου στο 30% είναι. Παίρναμε 2 και τώρα μας δίνουν... Πέστε μου, με όλη αυτό το πληθωριστικό κόστος, με το ενεργειακό κόστος, αν τα χρήματα του 1,8 του 19 είναι λιγότερα ή περισσότερα από τα 2,9 του 26. Εγώ σας λέω ότι είναι η αγοραστική τους δύναμη, παίρνοντας το μισθολογικό κόστος που ανέβηκε στους Δήμους, έχοντας το κόστος της αποκομιδής των απορριμμάτων που έχει ανέβει με το τέλος ταφής, έχοντας το πληθωριστικό κόστος που πραγματικά ταλανίζει τους Δήμους και έχοντας και το ενεργειακό κόστος, αυτό το 30% που ήρθαν περισσότερα χρήματα για το λειτουργικό κόστος, εμείς έχουμε 40% μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα χρήματα που έρχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν μικρότερη αγοραστική δύναμη από το 2019, μάλιστα, πιστέψτε με.
1: Εσείς κάνετε τοποθέτηση για το ενεργειακό κόστος των ΔΕΙΑ, από ό,τι ενημερώθηκα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Έκανα τοποθέτηση για 3 ζητήματα.
1: Ναι.
0: Το ένα αφορούσε το ενεργειακό κόστος που δημιουργεί στους Δήμους η υπηρεσία του πόσιμου νερού, αλλά και του νερού της ίδρυυσης. Καλώς απευθυνόμενος στον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, που είναι ο υπουργός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον επένεσα πραγματικά για την ενίσχυση με νόμο που ψήφισε η Ελληνική Βουλή, κύριε Αναστασιάδη, στις 10 Αυγούστου του 26, πριν από 20 μέρες, προβλέπεται μια ενίσχυση των ΔΕΙΑ, δηλαδή των παρόχων που ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις των Δήμων, με 200 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Mm. Αυτοί όμως οι πάροχοι, οι ΔΕΙΑ, είναι μόνο οι 124 δήμοι έχουν ΔΕΙΑ από τους 332. Με τους υπόλοιπους δήμους, που αν εξαιρέσουμε, προσθέσουμε σε αυτούς και αυτούς που είναι κάτω από την προστασία και την ομπρέλα της ΕΙΔΑΠ, της Αττικής δηλαδή, και της ΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν περίπου 160 με 170 δήμοι, όπως και ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, που για την παροχή αυτή, την παροχή μιας βασικής υποχρέωσης του Δήμου προς το συνδημότη μας, την παροχή του νερού, δεν προβλέπεται να πάρουμε κανένα ευρώ ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ηλεκτρικής ενέργειας, του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Το αναγνώρισε το θέμα αυτό όλο το επιτελείο το κυβερνητικό. Είπαν ότι θα προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους. Δεν είναι εύκολο. Είπαν ότι πρέπει να γίνουν και άλλες επενδύσεις στους ΑΠΕ για να μπορέσουμε να έχουμε φθηνό κοστολόγιο στην ηλεκτρική ενέργεια. Πάντως προς το παρόν νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αδικία προς τους Δήμους, οι οποίοι εξυπηρετούν την υποχρέωση στους πολίτες τους της παροχής του νερού, της ίδρυυσης και της άρδευσης, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για ενίσχυση αυτών των Δήμων. Μάλιστα. Και είμαστε περίπου το 50% των Δήμων σε όλη την επικράτεια.
1: Εσείς τι άλλο ζητήσατε για το Δήμο,
0: Εγώ ζήτησα ότι θα πρέπει επιτέλους, κύριε Αναστασιάδη, να δούμε την ενδοδημοτική οδοποιία. Εδώ ήταν κάτι που βγήκε μια ευχάριστη είδηση. Δηλαδή, το 2010 με τον 3852 τον νόμο του Καλλικράτη, κύριε Αναστασιάδη, τότε η ελληνική κυβέρνηση, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, έδωσε πρίκα στους Δήμους, τους δρόμους που ενώνουν το ένα χωριό με το άλλο, το ένα δημοτικό μας διαμέρισμα με το άλλο. Ναι, αλλά το άρθρο 102 του Συντάγματος λέει ότι όταν αποδίδεις μια αρμοδιότητα στους Δήμους, αποδίδεις την ίδια στιγμή και το αντίστοιχο τίμημα για την λειτουργία και συντήρηση αυτής της αρμοδιότητας. Στην προκειμένη περίπτωση των ασφάλτινων δρόμων που συνδέουν το ένα χωριό μας με το άλλο χωριό μας. Δυστυχώς, τα τέλη κυκλοφορίας, κύριε Αναστασιάδη, που είναι τα χρήματα που πληρώνουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων των συνδημοτών μας, δεν έρχονται ποτέ στον Δήμο για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τον δρόμο. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι τελευταίες επενδύσεις που έγιναν σε επίπεδο ασφαλτός στρώσεων ανάμεσα στους δρόμους που ενώνουν δημοτικά μας διαμέρισματα, να είναι στο μακρινό 2009-2008. Από τότε έχουν να πέσουν χρήματα.
1: Τι λέτε,
0: εδώ άφησε. Ναι.

0: σε ένα παράθυρο αισιοδοξίας, νότας αισιόδοξης ο υπουργός ο κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος και είπε πως έχουν δοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, όχι όμως σε όλους τους δήμους, προς τιμή του το ξεκαθάρισε αυτό, προς τους δήμους πάνω από 20.000 κατοίκους έχουν δοθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να κάνουν ασφαλτοστρώσεις, γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Είπε ότι ψάχνετε μια λύση, διερευνάτε λύση από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο να μπορέσουν να δοθούν άλλα τόσα χρήματα για να πάρουν και οι δήμοι που στην προηγούμενη κατανομή δεν ήταν δικαιούχοι αυτού του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για ασφαλτοστρώσεις. Θεωρώ ότι ο κόμπος, επειδή στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει φτάσει στο χτένι, δεν μπορεί να πάρει άλλη αναβολή. Εκτιμώ ότι μέσα στην επόμενη χρονιά του 27 θα δοθούν σε όλους τους δήμους 1 με 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να συντηρήσουμε στοιχειωδώς, πάλι λέω, τους ασφάλτινους δρόμους μας.
1: Και, γιατί βάζουν...
0: και το τελευταίο θέμα που έθεσε που μας
1: αρδευτικό.
0: Ενδιαφέρει, το αρδευτικό του ψυχικού.
1: Το ψυχικό,
0: εκεί ήταν μέχρι που μίλησε 5 λεπτά, δυστυχώς, κύριε Αναστασιάδη, πριν πάρω το λόγο εγώ, ήταν ο κύριος, ο υφυπουργός, το παρά του πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος πραγματικά έχει δείξει πολύ μεγάλη κινητικότητα για την τοπική ανάπτυξη. Ξέρει όλα τα θέματα σε όλες τις περιφέρειες και στις 13 περιφέρειες.
1: Ναι, τον άκουσα μια απόσπαση της ομιλίας του και κατάλαβα γιατί είπε και για τις αίρες ακριβώς. Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη γνώση των πραγμάτων για την τοπική ανάπτυξη. Είναι και ο άνθρωπος από πλευράς του γραφείου του Πρωθυπουργού που χειρίζεται τα θέματα για την τοπική ανάπτυξη. Ξέρει πάρα πολύ καλά την πρόσκληση που είναι ανοιχτή και με καταληκτική ημερομηνία το τέλος του 2025. Έχουν περάσει ήδη 9 μήνες, 10 μήνες από τότε που καταθέσαμε εμείς την πρότασή μας, μια πολύ μεγάλη πρόταση για το αρδευτικό του ψυχικού που ξεπερνά τα 10,3 εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο με βάνες κλειστού τύπου, το οποίο θα εξυπηρετήσει περί της γύρω στα 7.000 στρέμματα. Πραγματικά θα είναι μια πνοή για το δημοτικό μας διαμέρισμα του ψυχικού. Περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα της κατανομής αυτής της μεγάλης πρόσκλησης για τα αρδευτικά, γιατί εάν δεν αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα όπως επισήμανα εκεί, δεν πρόκειται να αναστρέψουμε το κλίμα φυγής από τα χωριά μας και την υπογεννητικότητα.
1: Και το έχει τόσο προτεραιότητα, κύριε Νότα, αυτό. Ξέρω ότι είστε παθιασμένος από το θέμα, το θέλετε πάρα πολύ αυτό να γίνει.
0: Προσέξτε, ναι. όπου έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, κατορθώσαμε να κρατήσουμε και τον κόσμο
1: είναι
0: στον τόπο.
1: Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να έχετε δίκιο.
0: Γιατί αυτά μειώνουν το κόστος παραγωγής από τη μία πλευρά. Δεν πάμε στο πολύ κοστοβόρο πετρέλαιο με τη χρήση τρακτεριού για να μπορέσουμε να ποτίσουμε. Μειώνουν το κόστος παραγωγής, γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιο θα είναι το κόστος παραγωγής και δίνουν και τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες, γιατί και ο κόπος μειώνεται που κάνει ο αγρότης.
1: Είστε αισιόδοξοι ότι τελικά θα το πετύχετε?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε, γιατί το έργο και η μελέτη μας είχε κατατεθεί και σε προηγούμενη πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε κριθεί θετικά από τη διαχειριστική αρχή. Δυστυχώς δεν υπήρχαν τα χρήματα σε εκείνη τη φάση, ήταν πολύ μικρό το ποσό. Τώρα μιλάμε ότι στα αρδευτικά η χώρα θα μοιράσει, κατά βάσιμες πληροφορίες που έχουμε, γύρω στα 650 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα είναι ευκαιρία τώρα. Είναι ευκαιρία.
0: Αν μοιραστούν, κύριε Αναστασιάδη, προσέξτε, 650 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την πρόσκληση που οι πληροφορίες μου λένε ότι θα βγουν τα αποτελέσματα μέσα στο Σεπτέμβριο, συν τα 224 που δόθηκαν για την αγροτική οδοποία, τότε θα μιλάμε ότι αυτή η κυβέρνηση επιτέλους έχει ενσκύψει στα προβλήματα του πρωτογενής τομέα και έχει χρηματοδοτήσει με περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ αγροτική οδοποία και αρδευτικά. Εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Θα
1: έχετε την ευκαιρία να τα πείτε και από Δευτέρα θα έχετε την ευκαιρία. Τι είπατε ακριβώς, να τους χειροκροτήσετε, αν γίνει αυτό λέτε.
0: Αν γίνει αυτό, εγώ σας λέω ότι αν τελικά οι κυβερνώντες, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μοιράσει προς την τοπική αυτοδιοίκηση, προς τις τοπικές μας κοινωνίες, 650 εκατομμύρια ευρώ για τα αρδευτικά όπως φημολογείται έντονα. Γιατί θα σας πω ότι Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί ξεπερνούν τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Θα περάσει μία στις τέσσερις περίπου προτάσεις, κύριε. Μία στις τέσσερις θα περάσει. Ωστόσο, όμως, μιλάμε για τεράστια ποσά. 650 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιατί
0: δεν καλύπτει βέβαια τις ανάγκες που έχει ο πρωτογενής τομέας.
1: Αλλά είναι αρκετά λεφτά.
0: Είναι ένα καλό βήμα. Αν προσθέσουμε σε αυτά και τα 224 εκατομμύρια για την αγροτική οδοπία, από τα οποία ο Δήμος μας πήρε τα 2 εκατομμύρια, τότε νομίζω ότι δειλά-δειλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση βάζει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της και τον πρωτογενή τομέα.
1: Πολύ
0: σημαντικό. Γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Γιατί εγώ εκπροσωπώ ανθρώπους που το 70% των συνδημοτών
1: είναι αγρότες
0: και κτηνοτρόφοι.
1: Και βέβαια τώρα που θα έρθει ο κύριος Σκηνάς, θα έχει την ευκαιρία να τα πείτε και πάλι. Έτσι, τη Δευτέρα.
0: Αφαλώς.
1: Γιατί λογικά από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνει συνάντηση.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει ένας υπουργός που είναι σχετικός με τα θέματα που απασχολούν τον νομό Σερών.
1: Ναι.
0: Γιατί πέρσι είχε έρθει η κυρία Κεραμέως που είναι υπουργός εργασίας.
1: Ναι. Τώρα είναι ο κύριος Σκηνάς. Ο οποίος θα είναι εδώ και το αγροτικό ΚΕΙ, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, θα έρθει τη Δευτέρα ο κύριος Σκηνάς και ο κύριος Βρούτσης την Τρίτη, από ό,τι λένε. Θα βγει πρόγραμμα σήμερα. Ακούγεται για τον. Όχι, ακούγεται σίγουρα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης την Πέμπτη και ο κύριος Βορύδης την Παρασκευή. Λοιπόν.
0: Είναι πολύ καλό να έρχονται στον τόπο μας υπουργοί, γιατί παίρνουν από πρώτο χέρι τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας, κύριε Αναστασιάδη.
1: Κύριε Νότα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμαρχος του Μουλού Παπάου, κύριος Δημήτρης Νότας. Να είστε καλά, κύριε Νότα. Καλημέρα στον Μουλού Παπάου, στο Δήμο εκεί.
0: Καλημέρα,
1: γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Μουλού Παπάου, τον κύριο Δημήτρη Νότα, για τα όσα υπόθηκαν και το τι είπε βέβαια χθες στη συνάντηση που είχαν οι δήμαρχοι Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπαμε για τη διαμαρτυρία που θα γίνει σε λίγη ώρα στις 9 μπροστά από το Δημαρχείο Νιγρήτας για το νερό. Όπως μας στάλει εδώ έτσι ένα μήνυμα, είναι διαμαρτυρία για το διπλασιασμό της τιμής του νερού και του παγίου ίδρευσης και άδρευσης και την απαγόρευση άνω του 1 τόνου νερού από υδροληψίες. Είπαμε για το κυβερνητικό κλιμάκιο που θα έρθει. Πολλές εκδηλώσεις, ακούστε και από τη Δέσποινα και τη Φάλια στη συνέχεια. Είπαμε για τις 3 που θα γίνουν σήμερα, που πραγματικά αξίζει έτσι να πάτε, να απολαύσετε το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Έχουμε την 12η χορευτική συνάντηση κάτω Καμήλα Σερών, 28, 29 και 30 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα έχουμε τα Χάλκινα της Γουμένης σας, αύριο 29 συγκρότημα Σύρις και την Κυριακή 30 Ευρύτικη Ζυγιά, είναι αυτά που θα γίνουν. Είπαμε βέβαια ότι έχουμε... για το φεγγάρι είπαμε τις 3 εκδηλώσεις. Αυτή η ωραία εκδήλωση που θα γίνει στο Ζιντελί Τζαμί, Ελλάδα-Ιταλία κάτω από την τελευταία Πασίλινο του Αυγούστου, μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση. Θα έχουμε και βραδινό ράφτινγκ στον ποταμό Αγκίτη. Την Κυριακή ξεκινούν και τα γερακίνια, 44η γερακίνια στην Ιγρήτα με τη μεγάλη συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Δεν έχουμε κάποια συγγένεια. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν θα είναι ουσιαστικά η έναρξη των γερακινίων. Χθες δόθηκε και συνέντευξη τύπου που είναι του Υπερφυράρχη Σερών, κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τον πρόεδρο της Επιτροπής Γερακινίων, τον Γιάννη τον Κουλτσιάκη. Και βέβαια, ουσιαστικά ξεχωριστό είναι το κομμάτι των γερακινίων, η παράσταση που πραγματοποιείται στο πηγάδι της Γερακίνας στην περιοχή Τσακαλάδες, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο. Και είναι πραγματικά έτσι πολύ δυνατό αυτό. Στην Ινούσα αυτό το disco party που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής. Και βέβαια να πούμε ότι έτσι ένα Σαββατοκύριακο να το χαρείτε, τελευταίο του Αυγούστου. Η ζέστη από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται. Έτσι θα πάμε. Επίσης θα έχουμε τη Δευτέρα την πλωτή συναυλία. Έτσι, ακούτε και τα σποτάκια που παίζουν στο κοπηλατεδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού, του Έρωτα της Θάλασσας και της Σελήνης, Βιολέτα Ίκαρη, Μανώλης Ανδρουλιδάκη. Συμμετέχουν Μέλα Γεραφώτη, Βαγγέλης Χατζησταύρου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8.30 στο κοπηλατεδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού από τον Κερκινίτη. Αξίζει λοιπόν να πάτε να την απολαύσετε. Και στο Νεοσούλη βέβαια να πούμε ότι θα έχουμε Πολιτιστικό Σύλλογο Νεοσουλίου γιορτάζοντας με τις μπάντες μας 29 και 30 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, το Σάββατο 9.30 No Eat Band, την Κυριακή στις 8 και 4 ομιλία για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου και 9.30 συναυλία με τον ξεχωριστό Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο του Νεοσουλίου αυτό το Σαββατοκύριακο. Η είσοδος είναι δωρεάν, πραγματικά αξίζει να πάτε να την απολαύσετε. Θα είναι έτσι μια πολύ ωραία έτσι, συναυλία και τη μια μέρα και την άλλη. Και σήμερα έρχομαι και στο Λευκότοπο. Το βράδυ στις 9 έχουμε τα Εξιανά 2026 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκοτοπιτών Θεσσαλονίκης, ο Έξινος Πόντος. Σήμερα λοιπόν το βράδυ όριστε μια πρόταση να πάτε και στο Λευκότοπο. Έχετε πάρα πολλές προτάσεις. Ο Πανσεραϊκός ήρθε ισόπαλος χθες με την Καλαμαριά 0-0. Βέβαια έκανε πολλές δοκιμές ο προπονητής, ο Αλέκος Βοσνιάδης. Είναι πρόβα τζενεράλε εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Εμείς πάντοτε το λέμε ότι ο Πανσεραϊκός θα πάει καλά. Συγχαρητήρια στον Όφη. Πραγματικά, τι να πεις για αυτήν την ομάδα. Και δίνουμε συγχαρητήρια γιατί είναι μια ομάδα που αποτελείται πάνω απ' όλα από Έλληνες παίκτες. Πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Να πούμε βέβαια ότι ο Πανσεραϊκός για το κύπελο θα παίξει την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 7, Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Ενώ έχει βγει το πρόγραμμα την 3η Βόλος Καλαμάτα στις 6 στο Παθεσσαλικό Στάδιο. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 5 Νέος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Και από ό,τι είπα από το Νέο Χρυσούπολης, έχουν βγει πάρα πολλά εισιτήρια γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Νομίζω 30 ευρώ το εισιτήριο. Εντάξει, και είπαμε ότι οι ομάδες αυτές περιμένουν τέτοια παιχνίδια για να βγάλουν χρήματα. Και Λάρισα Ολυμπιακός επίσης την Τετάρτη. Πανσεραϊκός λοιπόν την 5η στις 7 Πανσεραϊκός Ατρόμητος για το κύπελο Ελλάδος. Σήμερα θα γίνει και η κλήρωση της ΕΠΣΕΡΟΝ του πρωταθλήματος, εκεί που δυστυχώς μαθαίνω ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί θα έχουμε πολλές ομάδες οι οποίες δεν θα δηλώσουν συμμετοχή. Πολύ δυσάρεστο αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θάνο Ποπουτσίπητα στη ρύθμιση των ήχων. Όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσουν τροφιά για το επόμενο δίωρο. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τι που είμαστε ζώνη επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές, να προσέχετε τη ζέστη και βέβαια πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά, καλημέρα Σέρες, καλό Σαββατοκύριακο Σέρες, απολαύστε το φεγγάρι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φόροι, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί Επένδυση, Μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Τα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή, τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος, και πρόσθεσε πως θα υπάρχουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμήρη κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις ερωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 5, σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη, έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Earth Seron. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε καλά, να είστε γεροί. Σε μια μέρα λίγο πιο δροσερή, ένα τσακ.
0: Ναι, από χθες το βράδυ φάνηκε η διαφορά. Σιγά σιγά.
1: Τι φεγγαράδε ήταν αυτή χθες το βράδυ και απόψε.
0: Ναι, πω, και απόψε και το Σάββατο.
1: Τι ωραία.
0: Είναι στη φάση που το φεγγάρι έχει γεμίσει, είναι η χιοτραγουδισμένη Αυγουστιάτικη Πανσέληνος. Θα σας καταθέσουμε εμείς τις προτάσεις μας, αλλά βάλτε και εσείς τη φαντασία σας. Σκεφτείτε από πού θα μπορούσατε να το απολαύσετε καλύτερα και φυσικά ποια παρέα θα επιλέγατε. Ναι.
1: Τι λέει ο κύριος Λεφάκης για το φεγγάρι,
0: ξέρεις? Με πιάνεις αδιάβαστη, δεν ξέρω.
1: Γιατί εγώ όταν έχει φεγγάρι... Διαβάζω τον κύριο Λεφάκη, επειδή εγώ δεν ξέρω από ζώδια, δεν ξέρω καν, δεν ξέρω τίποτα δηλαδή και δεν με ενδιαφέρει και να μάθω κιόλας. Αλλά επειδή βγαίνει και λέει κατά καιρούς η μαύρη πασέλινος, η κόκκινη πασέλινος, το φεγγάρι του
0: σαρκούδας. Νομίζω υπάρχει του... πρωτοσέλιδο.
1: Σήμερα.
0: Συνέχεια στην εξυπηρέτηση που θα δούμε. Άρεσε,
1: καταπληκτικό.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ωραία.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές οι προβλέψεις, όπως και οι προφετίες στην εξειδικευμένη εφημερίδα, κάτι καλό δεν λένε, αρχίζουν μετά. Πανσέληνος έτσι, χωρισμοί, οικονομικές καταστροφές και χωρισμοί, ορίστε.
1: Καταρχάς αυτό ισχύει για όλους, δηλαδή αν έχουμε κάτι αρνητικό ισχύει για όλα τα ζώδια.
0: Δεν γνωρίζω, μέχρι εκεί δεν φτάνω. Αλλά
1: α, και εσείς τις ίδιες
0: στο πρωτοσέλιδο που θα δούμε αργότερα, στη Star, αυτό έχει. Οικονομικές ωραία καταστροφές και χωρισμοί.
1: Γιατί με τον Πασέλινο.
0: Ναι, γιατί μέχρι τώρα το χρήμα έρεε.
1: Ναι. Και τώρα
0: με την
1: Πασέλινο
0: θα έχουμε οικονομικές καταστροφές.
1: Ρε παιδί μου, ένα τόσο όμορφο φεγγάρι, γιατί να συνδυάζεται με κάτι αρνητικό?
0: Όπως και οι προφητείες είναι. Είδες εσύ προφητεία ότι ξέρω εγώ θα αρχίσει να βρέχει ευρώ? Όχι, αυτό ζω.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε και με το πρωτοσέλιδο. Τώρα χθες διάβαζα την είδηση που έγραψε ο Βασίλης για τον διακινητή που συνελήφθη, ο οποίος ανέχει στο Θεό σου, μετέφερε 9 ανθρώπους μέσα σε ένα αυτοκίνητο, μεταξύ αυτών και παιδάκια. Μια μαμά με την ανήλικη κόρη της, 2 ασυνόδευτα παιδάκια. Πώς χώρισαν 9 άτομα? Δηλαδή, και τι κατάσταση είναι αυτή? Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά. Είχαμε αυτήν την είδηση για τα κυβερνητικά κλιμάκια, τα ακούσατε χθες. Ποιοι θα επισκεφθούν τις επόμενες ημέρες? Να σας θυμίσουμε πως σήμερα είμαστε με υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς στο νούμερο 3, δείκτης επικινδυνότητας, και μάλιστα έχουμε και ανακοίνωση από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Σερών που εφιστά την προσοχή σε όλους μας.
0: Γενικότερα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο όλο αυτό το διάστημα, και πραγματικά μπορεί να βελτιωθούν σιγά σιγά οι καιρικές συνθήκες με την έννοια να κατέβουμε τις θερμοκρασίες, αλλά αυξάνονται οι άνεμοι, γίνονται πιο ισχυροί. Που καταλαβαίνετε ότι αυτός ο συνδυασμός είναι ιδιαίτερα εκρηκτικός, αναλογιστεί κανείς και την ξηρασία όλο αυτό το διάστημα. Επομένως θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί, καθώς μία σπίθα είναι αρκετή για να φέρει πυρκαγιά.
1: Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις με αφορμή και την όμορφη Πανσέληνο. Ήδη τις τελευταίες ημέρες σας τα δίνουμε αναλυτικά και ακούμε τους ανθρώπους που τις διοργανώνουν. Θα γίνει αναλυτική αναφορά και σήμερα σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα έχουμε και συνεντεύξεις, αλλά θα γίνει και αναφορά σε εμάς να σας θυμίσουμε, έτσι ώστε εσείς που θα μείνετε εδώ να μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη γκάμα εκδηλώσεων από ανθρώπους που τις ετοιμάζουν με πολύ μεράκι και αγάπη για τον τόπο τους.
0: Και βέβαια έχουμε και θεσμό εκδηλώσεων. Ξεκινούν τα Γερακίνια, 44 χρόνια. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, πολιτιστικό, όχι μόνο για την περιοχή της Νιγρήτας, αλλά για τον Δήμο Βυσσαλτίας και την ευρύτερη περιοχή. Ήδη έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Χθες οι διοργανωτές, που δεν είναι άλλοι από το Δήμο Βυσσαλτίας και την περιφέρεια, έδωσαν συνέντευξη τύπου. Θα δούμε αναλυτικά και το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων. Φυσικά γίνονται και φέτος με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Σερών.
1: Τώρα που είπε επιμελητήριο, ο κύριος Μαλλεράς συναντήθηκε χθες με τον κύριο Πρωθυπουργό στις πάμπολες συναντήσεις που είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με φορείς της Βορείου Ελλάδος. Συναντήθηκε και με προέδρους των επιμελητηρίων. Μεταξύ των ανθρώπων που είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να θέσουν προβλήματα των ΣΕΡΟΝ στον κλάδο αυτό ήταν και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Οπότε θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τι θέματα περιέλαμβανε η ατζέντα αναλυτικά.
0: Και επειδή το επιμελητήριο ετοιμάζεται για τη ΣΕΡΕΞΠΟ, έχουμε και μία αλλαγή. Η Πέγκη Ζήνα δεν θα μας θυμίσει με την παρουσία της για προσωπικούς λόγους, δεν θα πραγματοποιηθεί η συναυλία της. Έχει βρεθεί αντικαταστάτης την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, δηλαδή Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 9 στο επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας. Θα βρίσκεται ο Πάνος Κιάμος.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κιάμος, οπότε δεν ξέρω κανένα τραγούδι Πάνο Κιάμου, θα με πιστέψεις.
1: Εντάξει, ούτε και εγώ ξέρω, αλλά θεωρείται έτσι ένα μεγάλο όνομα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Εντάξει, εγώ.
0: Το ξέρω εγώ, δεν
1: την αγαπώ την Πέγκη Ζήνα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι από τις ωραιότερες φωνές που έχει η Ελλάδα.
0: Είναι αυτό που λέμε γλύσια λαϊκή φωνή.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζουμε μια άλλη φορά. Τι ώρα είναι, 9 και 14 πρώτα λεπτά.
0: Είναι 9 και 14, να σας πούμε ότι και σήμερα υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης και στην τοπική κοινότητα κάτω ορεινής, προγραμματισμένες διακοπές του ΔΔΕ για τη συντήρηση αναβάθμιση του δικτύου. Προβλήματα επίσης θα υπάρξουν σε τμήμα της πόλης των Σερών που περικλείεται από τις οδούς Χρυσάφη, Χατζηδάκη και Παπακοσταντίνου από τις 12.30 μετά το μεσημέρι ως τις 3 μετά το μεσημέρι και από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 3 μετά το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει τμήμα της οδού Εξοχών, δηλαδή στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Προβλήματα υπάρχουν με την τιμή, όχι με την ποσότητα ή την ποιότητα του νερού, αλλά με την τιμή του νερού στην περιοχή της Βυσσαλτίας και μάλιστα στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα και διαμαρτυρία που διοργανώνουν εκεί κάτοικοι
1: ναι,
0: και επαγγελματίες
1: ναι, 9 η ώρα
0: της περιοχής. Και βέβαια επειδή αύριο είναι μεγάλη γιορτή και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, ήδη από σήμερα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης ΣΕΡΟΝ θα υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση της θρησκευτικής πανήγυρης για όσους θέλουν να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου. Θα το δούμε αναλυτικά, καθώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε και από την νέα εβδομάδα που έρχεται. Όσον αφορά το δικό τμήμα της επαρχιακής οδού Μεσοράχης Αμφίπολης, εκεί στην είσοδο της κοινότητας Μυρκίνου, καθώς θα γίνουν συγκεκριμένες εργασίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Έχουμε γλυκό ημέρα σήμερα.
1: Αυτό ψάχνω τώρα, Θάλια. Έχουμε σίγουρα.
0: Καταρχάς, ποιος γιορτάζει σήμερα? Γιατί το δικό μου εορτολόγιο, το οποίο είναι λιτό και απέριτο.
1: Κατάλαβα τι μου δεν γράφει πάλι, ναι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε αναφορά μόνο στην ανατολή του ήλιου, που ήταν 50 λεπτά μετά τις 6, και στη δύση του ηλίου, που θα γίνει 2 λεπτά μετά τις 8.
1: Γιορτάζει ο Δάμονας.
0: Ο Δάμονας, μάλιστα.
1: Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του μάρτυρος Δάμονος Πρεσβυτέρου και το γλυκάκι είναι παγωτίνια, πυραυλάκια, σοκολάτας, βανίλιας και φράουλας.
0: Γιατί ένα παγωτίνι φαντάζομαι είναι ίσον κανένα.
1: Καλά, εννοείται. Ναι. Ένα ίσον κανένα. Και εμένα μου αρέσουν τα παγωτίνια, τα πυραυλάκια που στο τέλος έχουν λίγη σοκολατίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνει κράτσι.
0: Να στείλουμε τις ξεχωριστές ευχές μας, γιατί γιορτάζει σήμερα, αλλά όχι την ονοματική του εορτή, έχει γενέθλια, ένα σταθερός ακροατής μας, ένα ξεχωριστό παιδί, αδαμάντινος χαρακτήρας, νέος πάντα με χαμόγελο, ο Γιάννης Σαρακατσάνης, που γίνεται σήμερα 24. Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες.
1: Χρόνια πολλά, Γιάννη.
0: Ναι. Είναι εδώ στο αγαπημένο μας κροπολείο, στην Καναβού. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που γνωρίζει τον Γιάννη να μην το συμπαθεί και επίσης δεν υπάρχει περίπτωση ο Γιάννης όποιον γνωρίσει και να τον δει από μακριά να μην το χαιρετήσει με το χαμόγελο. Να είσαι γερός, ευτυχισμένος, ό,τι επιθυμείς μέσα από την καρδιά μας. Θέλουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θέλουμε να σας ακούσουμε και σήμερα, θέλουμε να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-6-38. 55-900. Ανοιχτές, γνώριμες, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε.
1: Τα τηλέφωνα λοιπόν είναι γνωστά, μπορείτε να τα καλείτε με μεγάλη χαρά και μεγάλο σεβασμό, σας ακούμε πάντοτε. Η Στέλλα Δόβα είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Στα μικρόφωνα ήδη ακούτε τη Θάλια Καμπουρίδου και τη Δέσποινα Γεννακίδου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα Παρασκευή. Έθριος με νεφώς στα υπηρωτικά και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυνατά, αυτό που έλεγε η Θάλη από νωρίς, μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 19 έως 37, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 21 έως και 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία έως και 39, όπως και στην Ήπειρο, σχεδόν 38 βαθμούς, 39 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά έως και 40 βαθμούς, στα Επτάνησα έως και 37, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και 34 βαθμούς. Τώρα φαντάζεστε τι γίνεται στο Αιγαίο, αυτή την περίοδο, τέλος Αυγούστου, με τους αέριδες. Καμιά Άνδρο, καμιά Τίνο. Δεν μπορείς να περπατήσεις.
1: Εντάξει, επειδή εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος, ναι. Σας μπορούσα να πάω και στην Άνδρο και στην Τίνο και δεν πειράζει.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Πρώτον, μ' αρέσει να έχει κυματισμό. Είναι σαν να είσαι σε βάρκα. Θυμάσαι τις βάρκες στο παλιά Λούνα Πάρκ που πήγαινες και
0: φόρτωσες. Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι. Μου έχει τύχει να είμαι στην παραλία να έχει πάρει και την ομπρέλα. Ναι. Δεν μιλάω για καφέδες, τσάντες κτλ.
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Αλλά επέμεινα. Πήγα, έκατσα σε μια καρέκλα και τι έγινε.
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Τέλεια.
1: Και στο κάτω-κάτω παίρνεις και κάτι. Αρκεί να πας. Εγώ με αυτές τις άποψες.
0: Ναι, θα έλεγα. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, 30 με 34 βαθμούς όπως είμαστε στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Στη Ρόδο και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 38 βαθμούς. Οι άνεμοι τώρα. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 7 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη ως 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη εκεί μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που καθημερινά δίνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δεν είναι τόσο οι υψηλές θερμοκρασίες που έκαναν το προηγούμενο διάστημα την κατάσταση δύσκολη, όσο ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας και η υπερατεταμένη διάρκεια του συνδυασμού αυτού, με αποτέλεσμα να γίνεται η ζέστη ανυπόφορη και ακόμη και περιοχές που ο υδράργυρος δεν είχε καταφέρει να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, η αίσθηση σε κάποιες περιοχές ήταν ότι είχε ξεπεράσει τους 46 και 48 βαθμούς, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καταστάσεις δυσφορίας των πολιτών κτλ. Και ένας τέτοιος συνδυασμός έκανε την κατάσταση, λέει, στο ετωλικό ακόμη πιο έντονη, καθώς οι επιστήμονες κατέγραψαν ότι η αίσθηση της ζέστης είχε φτάσει στο 49,9. Φαντάζομαι, δηλαδή, πόση υγρασία είχε και άπνοια το ετωλικό να μην μπορείς να πάρεις ανάσα. Για να δούμε όμως τι προβλέπεται για σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο που είναι έξω από την πόρτα μας και την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Καλά νέα. Έχουμε σιγά σιγά πτώση της θερμοκρασίας, θα έχουμε μεγαλύτερη αύριο και επιστροφή στην κανονικότητα την Κυριακή, αλλά και την εβδομάδα που περιμένουμε από Δευτέρα. Σήμερα έχουμε με ηλιοφάνεια ξεκίνησε η μέρα. Καθαρό σε ένα μεγάλο κομμάτι είναι ο ουρανός, υπάρχουν κάποια συννεφάκια. Ο υδράργυρος θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι τους 33 βαθμούς. Αύριο τα πράγματα θα είναι πιο δροσερά. Θα αισθανθούμε τη δροσιά από σήμερα το βράδυ και νωρίς αύριο το πρωί. Κατά τα άλλα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 32 βαθμούς και θα παραμείνει βέβαια υψηλά μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αραιή συννεφιά το πρωί της Κυριακής, νωρίς το πρωί, στη συνέχεια θα έχουμε αποκατάσταση, δηλαδή θα καθαρίσει ο σεραϊκός ουρανός, ηλιοφάνεια και ο υδράριος θα συμπίσει και κανένα δύο τιμές προς τα πάνω, φτάνοντας στη μέγιστη τιμή του στους 34 βαθμούς. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη, εκεί φυσικά θα έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς σήμερα την Κυριακή και τη Δευτέρα, που θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Ενώ το Σάββατο δεν θα καταφέρει καθόλου να φτάσει τους 30, καθώς θα καταγραφούν χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο μόλις και μεταβίας να φτάνει τους 28 βαθμούς. Κατά τα άλλα όμως θα υπάρχει ηλιοφάνεια και σήμερα, έστω και με αρκετά σύννεφα, αύριο και την Κυριακή, που σημαίνει ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με ανεκτές θερμοκρασίες.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
3: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Πληροφορίες ticketservices.gr.
4: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
0: ERT. Ραδιοφωνικό σταθμός ΕΡΤ.
7: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ξεκινάμε σήμερα με τα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο σε εισαγωγικά για σπίτια, αυτοκίνητα, για νοικοκυριά μικρομεσαίους. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δις που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανση, ηλεκτρικά γεωταχή μέχρι και πράσινα ταξί. Εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Ποιοι θα είναι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. 62.000 κατοικίες σε προγράμματα εξοικονομώ. 280.000 αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσύμφωνες σε κατοικίες. 2.800 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι το κεντρικό της εφημερίδας. Και τώρα τόση ώρα πριν δεν μιλούσα γιατί έβλεπα κάτι, προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι. Και όντως είναι μία κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Τη βλέπω και μου έρχεται να μην πω τι να κάνω.
1: Καταλάβω, είναι τεράστια.
0: Λέει προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Δηλαδή να είσαι εγκλωβισμένος στα ερείπια και να βλέπεις μια γιγάντια κατσαρίδα να έρχεται.
1: Ναι, αλλά θα έρθει και να σε σώσει.
0: Παθές μια ανακοπή και τελείωσε η ιστορία. Πού να ξέρεις τι έρθει να σε σώσει. Εδώ βλέπεις μια μικρή και κοντεύεις να πάθεις ανακοπή. Βέβαια είναι γεμάτη ηλεκτροτέτια. Τέτοια.
1: Από τα νέα περνάμε στην εφημερίδα Star. Εδώ είμαστε, Δέσποινα.
0: Για πες.
1: Σου έχω όλες τις απαντήσεις.
0: Πες.
1: Οικονομικές καταστροφές και χωρισμοί. Απόψε το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου που φέρνει σκληρές ανατροπές και επεισόδια. Η ταυτόχρονη μερική έκλειψη σελήνης εντείνει τις δραματικές επιρροές. Ποια ζώδια θα δουν κατάματα, απιστίες και προδοσίες. Και αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τον Κότε στα Λεφάκη. Σήμερα όλα. Στην εφημερίδα Star. Και μην με ρωτήσετε τώρα ποια είναι αυτά τα ζώδια που θα δουν κατάματα, απιστίες και προδοσίες. Δεν το γνωρίζω. Η εφημερίδα αφιερώνει 2 σελίδες, παρακαλώ, στο ρεπορτάζ.
0: Είδες. Σου λέω, παιδί μου. Νέος έρωτας βόμβα μετά το διαζύγιο. Ο Λιάνγκας αποκάλυψε τη νέα σχέση της Ανδρομάχης. Το Λιάνγκα το ξέρω. Την Ανδρομάχη δεν την ξέρω. Τι είναι η κοπέλα. Μανικέ, πώς λένε, μοντέλο, τραγουδίστρια, τι είναι, δεν ξέρω. Και οι διακοπές χλειδής της Αμαλίας Κωστοπούλου. Με πλωτό παλάτι οργώνει τα νησιά. Οι πολυτελείς διακοπές με το σύζυγό της. Τώρα αυτό το διαβάζω γιατί είναι ένα θέμα που, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά όλους μας.
1: Καλά, δεν θυμάστε τι έγινε με το γάμο της κοπέλας. Ήταν εκεί και το Αγίου Πνεύματος, πότε είχε συμπέσει, με μια αργία που δεν είχε και...
0: Και?
1: Όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γεμίσει φωτογραφίες. Λοιπόν, επιστροφή στην πραγματικότητα,
0: ναι, γερή να είναι να τα χαίρεται, αλλά εντάξει, ναι.
1: Αυξήσεις φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αύξηση 59% σε 2 ημέρες για τη μέση... Χονδρεμπορική τιμή, κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος στην τελευταία πενταετία. Η ενεργειακή φτώχεια για το λαό ήταν η άλλη όψη της κερδοφορίας που σπάει ρεκόρ για τα μονοπόλια της ενέργειας.
0: Ο λόγος, η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων, σε εισαγωγικά, είναι η φράση του πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα.
1: Και βέβαια όλες οι εφημερίδες έχουν την πρωτοφανή κατάσταση που βιώνει το Νεπάλ, 100 νεκρών και πάνω από 1.300 αγνοούμενοι. Και όντως οι νεκροί, αυτό που είναι από την αρχή, θα είναι χιλιάδες, δυστυχώς.
0: Και ιστορική στιγμή στην ιατρική, αφαιρέθηκε όγκος από τον εγκέφαλο ασθενούς με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, και αυτό κυριαρχεί σήμερα. Και ναι. Μάλιστα υπάρχει φωτογραφία που έχει και την. Υπάρχει εφημερίδα, συγγνώμη, που έχει και τη φωτογραφία του ασθενούς. Mm-hmm. Κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση, αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ωπ, τι είναι αυτό τώρα.
1: Χθες
0: είδα στην Λέσβο, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε χαμός, μια σύσκεψη. Χαμός, ναι. Υπήρχαν παρετήσεις, φωνές. Άκουσα και τους αγρότες τι λέγανε σε βιντεάκια.
1: Και τους κτηνοτρόφους.
0: Οι άνθρωποι και κτηνοτρόφους.
1: Και έλεγαν, μην βλέπετε τώρα πώς έχει η κατάσταση που έχουμε τουρισμό και τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Ελλάδα τον Οκτώβριο.
0: Ήταν έτοιμοι να βάλουν τα κλάματα. Δηλαδή οι άνθρωποι.
1: Και ειδική φωτογραφία από τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ.
0: Mm-hmm.
1: Εφημερίδα... Μεταγράφει και σαν ανσενισίδη. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
0: Ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Εφημερίδα Καθημερινή, ώρα υπογραφών για την ασπίδα τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Κεντρικό της εφημερίδας. Να πούμε ότι σήμερα μεγάλη αναφορά, βέβαια και σε εξαγγελίες του κύριου Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη και για το μετρό Θεσσαλονίκης και βέβαια το Πανελλήνιο Ρεκόρ, όπου ο αγαπημένος Μανόλο, ο Καραλής, πέταξε στα 6.20. Καταπληκτικό, έτσι. Σπουδαίος. Σπουδαίος.
1: Εφημερίδα Μανιφέστο. Επόμενη στάση Καλαμαριά. Μετρό Θεσσαλονίκης. Από τους Μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Και χαρακτηριστική φωτογραφία.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι τον αδίκη τον κύριο Πρωθυπουργό η φωτογραφία εδώ.
1: Καλά, σε σχέση βέβαια με τις φωτογραφίες που έχει βάλει η εφημερίδα κατά καιρούς, είναι και να λες μια χαρά είναι.
0: Ναι, αλλά εδώ τον κύριο Πρωθυπουργό νομίζω τον αδικεί η φωτογραφία. Η κυρία Βούλτεψ σταθερά η φωτογραφία, αυτή που ξέρουμε όλοι μας.
1: Δεν θα βρω άκρες στον υπεύθυνο αρχείο της εφημερίδας. Θα στείλω φωτογραφία μου και, για να με δω πώς θα ήμουν 30 χρόνια πριν, γιατί με έχω ξεχάσει λογικό. Ναι.
0: Μίλες τώρα τέτοια, μίλες σήμερα χρόνια.
1: Και μετά αυτή θα δημοσιεύω.
0: Εφημερίδα Εστία, ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Αλλά και συμμαχικής, δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάζουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας, ο πρέσβης των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή και εσωτερικό unfair, απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά, εχθρικό έδαφος η Μακεδονία. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τσεκ τώρα για μένα, για τα μάτια μου, γιατί δεν το μεγάλωσα και το διάβαζα με πολύ μικρά. Τα κατάφερα.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και οπτικό σου.
0: Να είστε
1: ήταν
0: πάντα καλά.
1: Και οφθαλμίατρό σου, και αλλά και οπτικό σου ήταν περήφανη για σένα. Εσπρέσο. Επανάσταση στην ιατρική. Η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό, την τεχνητή νοημοσύνη. Χειρουργείο, τεχνητή νοημοσύνη, με τεχνητή νοημοσύνη, γράφει η εφημερίδα. Και έχει τη φωτογραφία αυτό που σας έλεγα. Αυτός είναι ο ασθενής που υποβλήθηκε με επιτυχία σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Βεβαίως. Και μπράβο για αυτό το μεγάλο βήμα. Mm-hmm. Λίγο σκάφος, λίγο κρασί και το αγόρι της. Οι εμπλώδια κοπές της ξενιτεμένης Αμαλίας Κωστοπούλου μετά του σύζυγου της. Άιντε πάλι. Και άλλο θέμα. Και κορμί και φωνή. Το hot κορίτσι της σελίδας 3. Άρα, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τώρα την εφημερίδα να δούμε ποια είναι αυτή η κοπέλα.
1: Ναι, και κορμί και φωνή είναι άγνωστη.

0: ημερική έκλειψη σελήνης και στη γη πόλεμος και σεισμοί. Τι είδαν για τα επερχόμενα ο γέροντας Βασίλειος Καλυβίτης, ο Πατροκοσμάς, ο Άγιος Παΐσιος, η Γερόντισσα Γαλακτία και πώς συνδέονται τα μελούμενα με το Βατάτσι. Και φυσικά εδώ θέλουμε βοήθεια, καλέ μας 88, από πού να το πιάσουμε. Καιρό έχεις επίσης να μας αναφέρεις τη Γερόντισσα Γαλακτία.
1: Την οποία πρώτη φορά τη βλέπω στη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι.
0: Και όλες αυτές τις ιδέες, παρακαλώ 88, τα φώτα σου.
1: Συνεχίζουμε. Στον ελεύθερο τύπο, 2 τα κεντρικά, εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις, ναι από κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, 5,3 δις ευρώ προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, κεντρικό της εφημερίδας. Σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγγενιάζουμε. Εδώ είναι από χθες από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι ωραία φωτογραφία του κύριου Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη. Το είπαμε, το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Μίκρα για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Επιστρέφουμε στην πόλη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος τις όφυλαν εδώ και πολλές δεκαετίες. Η αναφορά για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Εφημερίδα Συντακτών. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα ενώ ψηδέθ στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο των Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρειο Ελλάδα.
1: Δημοκρατία για τη συνέχεια. Ρύθμιση παύλα δώρο για βιομήχανο. Στη γειτονιά, σε εισαγωγικά, Μητσοτάκη. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε, ο Σταύρος είναι Παπασταύρου. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάντες για φωτογραφική εντός εισαγωγικών διάταξη που αλλάζει προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή resorts, ξενοδοχεία δηλαδή, σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Γράφει η εφημερίδα.
0: Και έχεις κάτι άλλο?
1: Όχι,
0: να πάω στην απογευματινή. Απογευματινή. 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ συγκοινωνίας. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. 14.000 ευρώ σε αμαία και ευάλωτους για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Κονδύλι 490 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή 2.350 κοινωνικών διαμερισμάτων. Επιδότηση 20.000 ευρώ για την απόσυρση των συμβατικών ταξί. Όφελος για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας πάρα πολλές φωτογραφίες του Πρωθυπουργού από την χθεσινή επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη.
1: Ολοκληρώσαμε νομίζω, δεν είναι. 9 και 45 λεπτά, πάμε σε τραγούδια, επανερχόμαστε με τοπικά φύλλα.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Για να δούμε λοιπόν τι γράφουν οι τοπικές εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάμε από την αρχαιότερη καθημερινή εφημερίδα του νομού Σερών, την Πρόοδο, την επισκόπησή μας. 2,87 εκατομμύρια ευρώ σε κτηνοτρόφους της Κεντρικής Μακεδονίας για απώλεια εισοδήματος, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη τη σελίδα. 44 γερακίνια, 8 μέρες πολιτισμού και παράδοση στην Ιγρίτα. Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης, κυρίου Θεολόγου. Από το 2019 η Ελλάδα ξανά στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων, συνέντευξη του Τάσου Χατζηβασιλείου στο Μανιφέστο. Παράταση στις δηλώσεις συγκομιδής Ελαιοκάρπου και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα μας λένε σαν ακροατής πως αυτό που λέω, ότι ολοκληρώσαμε τα φύλλα των εφημερίδων. Πώς το λέω τώρα, ακούγεται με τοπικά και σε λίγο θα είμαστε μαζί σας με τοπικά.
1: Α,
2: και
1: ναι.
2: Ακούγεται όσο με τοπικά, με τοπική σύγκρουση που λέμε, ενώ είναι με όμικρον, με τοπικά φύλλα, με τοπικά φύλλα. Λέει, ακούγεται σαν με τοπικά, δηλαδή ότι θα συγκρουστούμε. Αχ, πάμε στο καθημερινό παρατηρητή. Δήμος Ειδικής. Όχι, συγγνώμη, συγχωρείτε. Δομής Ειδικής. Λοιπόν, για λίγο να καλά τα συγχαρητήρια στον οφθαλμίατρο, αλλά να τα μεγαλώσουμε λίγο. Δομής Ειδικής. Ένοχοι και 23 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια. Ποινές φυλάκης 25 και 26 μηνών. Η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και οι καταδικαστέντες οδηγούνται άμεσα στη φυλακή. Η Νέα ΚΑΠ γράφεται τώρα. Το ερώτημα είναι για ποιον αγρότη. ΟΣΔΕ 2026 και εξωτική αποζημίωση. Οι δύο προθεσμίες που κρίνουν προκαταβολές και πληρωμές άνω των 236 εκατομμυρίων ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδούς Σλάτκου και Στεργίου στις Σέρες λόγω εργασιών τηλεθέρμανσης. Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντέλια. Δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα. Σέρες φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτη και επεισόδια στη δομή Συντικής Σερών. Ένοχοι 23 κατηγορούμενοι, οι ποινές τους. Αυτό είναι και το θέμα το κεντρικό, δεν είναι, δύο φορές. Συνεχίζουμε.
1: Σερακών Σάρος για τη συνέχεια. Ένοχοι 23 κατηγορούμενοι μετανάστες για τα επεισόδια και την απόδραση από τη δομή στο κλειδί. Η εισαγγελέας είχε προτείνει την αθώωση των κατηγορουμένων για τις κατηγορίες της τάσης κρατουμένων και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ενώ στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αφροδίτη Σταμπουλή. Σερέξπο 2026 ακυρώνεται η συναυλία της Πέγκη Ζήνα, στη θέση της ο Πάνος Κιάμος. Σερών Θεολόγος, ο Δεσπότης Χριστός έχει τους Αγίους της πίστεώς μας χρυσές πνευματικές εφεδρίες για κάθε εποχή. Ένοπλες δυνάμεις, προκηρύξεις για 1000 προσλήψεις σε ΠΟΠ, πώς κατανέμονται οι θέσεις. Για πρώτη φορά προβλέπονται 25 θέσεις στο Σώμα Πληροφορικής. Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην Πρώτη, μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Και πανεπιστήμια άρχισαν οι εγγραφές των πρωτοετών, η προθεσμία και η διαδικασία, αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι εγγραφές.
2: Σημερινή το Σερών, το είπαμε και το κάναμε. Επέκταση τώρα στα βορειοδυτικά. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά έκανε αυτή τη δήλωση. Το είπαμε και το κάναμε. Επέκταση τώρα στα βορειοδυτικά και μια φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού από την επίσκεψη τη χθεσινή στη Θεσσαλονίκη. Βαρύς ο πέλεκης δικαιοσύνης στη φυλακή 23 για τα επεισόδια στη δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Γερακίνια 2025 στην Υγρή. 44ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοσης με διάρκεια από 38 έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Χάλκινο μετάλλιο Ισερέα Ματίνα Σωτηρίο, Μεσογειακοί Αγώνες Ταράντο 2026 και η ΑΕΚ και η ΑΕΚΑΡΑ συντρίβοντας με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας, η ΑΕΚ στο Champions League. Ξαναπώ για την ΑΕΚ. Μπράβο. Δεν χορταίνω, το λέω. πάμε.

Σας είπαμε για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα σε όσους θέλουν να μεταβούν προς την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου. Δεν σας είπαμε ποιες είναι αυτές. Και να επαναλάβουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν από την επόμενη εβδομάδα. Αναλυτικά τώρα, σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση της θρησκευτικής πανήγυρης της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών, σήμερα και αύριο έλαβε απόφαση η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών. Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει την απαγόρευση της κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων αλλά και των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων από τις 12 το μεσημέρι σήμερα έως τις 10 το βράδυ και επί της επαρχιακής οδού Σερών Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου και συγκεκριμένα για το τμήμα της οδού από Ασβεσταριά μέχρι την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου. Επίσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, όπως ήδη σας είπαμε, στο οδικό τμήμα της επαρχιακής οδού Μεσοράχης Αμφίπολης, πλησίων της εισόδου της κοινότητας Μυρκίνου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων, αντικατάσταση δικτύων ίδρυυσης που πραγματοποιεί εκεί ο Δήμος Νέας Ζύχνης. Έτσι λοιπόν, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα καθημερινά και μετά το πέρας των εργασιών, θα πραγματοποιούνται σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εναλλάξει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, επομένως οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται επιχειρήσεις στη Φλόρινα, στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί και μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με δική της προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις χειρίας ήταν αποτέλεσμα μιας αδιανόητης διαπραγμάτευσης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε. Ερωτηθής ο κύριος Μαρκόπουλος για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Θέλησή μας και βούλησή μας είναι συγκεκριμένη, είπε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκου, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υποστήριξε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από ντρόουνς και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στην Κιρόγκ, σύμφωνα με τις αρχές. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσυκλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικό συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
4: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. Πέντε μοναδικές συναυλίες.
5: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ertz Seron.
7: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Πληροφορίες ticketservices.gr.
8: Καλημέρα.
9: Και τι καλημέρα.
8: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
9: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
8: Ενημέρωση με χαμόγελο,
9: ειδήσεις με ρυθμό
8: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
9: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
8: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
9: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
8: και την Ελένη Σταυρίδου.
9: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
8: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
9: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
10: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
11: Όταν κανείς δεν σου χτυπά,

0: Και πάλι μαζί, 13 λεπτά μετά από τις 10. Καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και θα ανοίξουμε ένα θέμα για το οποίο δεχτήκαμε και δική σας κριτική, δικά σας παράπονα. Τι γίνεται επιτέλους με αυτά τα συντριβάνια? Γιατί έχουμε παράπονα τα οποία τα κατηγοριοποιούμε. Πρώτον, δεν λειτουργούν τα συντριβάνια στην πλατεία Ελευθερίας και γιατί δεν λειτουργούν. Είναι βρώμικα κάποια συντριβάνια και γιατί είναι βρώμικα. Και έχουμε και το άλλο, υπάρχει και είναι το συντριβάνι που είναι στην αρχή της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων, που πετάει πάρα πολύ νερό. Και υπάρχει ένα κατάστημα εκεί που έχει τραπεζοκαθίσματα και όσοι είναι κοντά στο συντριβάνι βρέχονται. Γιατί ξαφνικά από εκεί κάποια συντριβάνια που δεν έχουν καθόλου νερό, πετάγεται το νερό. Επίσης, πολλά δικά σας παράπονα, τι γίνεται, γιατί είναι τόσο θεόξερα τα χόρτα και τα λουλούδια στην πλατεία Ελευθερίας, που είναι η βιτρίνα της πόλης, το
1: κέντρο
0: της πόλης.
1: Γιατί μπροστά στο Δήμο τι είναι, ξερά και δεν τα μαζεύει και κανείς.
0: Ναι. Και φυσικά και η κατάσταση που υπάρχει με κάποια φυτά σε διάφορα πάρκα της πόλης των Σερών. Το θέμα έχει απασχολήσει αρκετές φορές και το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα και την πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπου με ερώτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, του κυρίου Χρυσάφη, είπε το αυτονόητο, αυτά που λέμε μεταξύ μας, τι γίνεται επιτέλους με αυτά τα συντριβάνια. Θα λειτουργήσουν, το ένα λειτουργεί, το άλλο υπολειτουργεί, είναι βρώμικα. Σας αρέσει αυτό το χάλι, ρώτησε απευθυνόμενο στα μέλη της συμπολίτευσης, καθώς εκεί παρόντες ήταν οι αντιδήμαρχοι, για να πάρει συγκεκριμένες απαντήσεις. Όλα τα συντριβάνια έχουν μεγάλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχουν? Δεν γίνεται ανακύκλωση του νερού, με αποτέλεσμα να βουλώνουν, δεν μπορεί να βρεθεί ένας κατάλληλος τρόπος για να καθαριστούν. Και όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, στο διάλογο που αναπτύχθηκε, να λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων, ο κ. Πουλιάκας, κατά την προσωπική μου άποψη, λέει ο άνθρωπος, καλύτερο θα ήταν να γκρεμιστούν και να ξανακτιστούν από την αρχή.
1: Άμα έτσι όπως είναι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να τα γκρεμίσουν όμως.
0: Τώρα, όσον αφορά το θέμα με το πράσινο, έχει γίνει πάρα πολλής λόγος και για τα φυτά που δεν μπήκαν στην ώρα τους και γιατί δεν ποτίζονται και γιατί υπάρχει αυτή η ξεραίλα στο κέντρο της πόλης, εικόνα που δεν τιμά κανέναν μας. Δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα πότησης. Τα λάστιχα τα έχουν βγάλει, το είχαμε καταγγείλει, θυμάστε, το είχαμε συζητήσει. Από την άλλη δεν έχει προσωπικό, αλλά θα γίνουν και θα μπει,
1: ναι,
0: το αυτόματο πότισμα
1: πάρα πολύ.
0: Όταν και όμως το προσωπικό με τις προσλήψεις 55+.
1: Ωραία. Όταν όμως φυτεύεις λουλούδια, εννοείται ότι πρέπει και να τα ποτίσεις, δεν είναι? Δηλαδή φυτεύεις λουλούδια ενώ ξέρεις ότι είναι χαλασμένο το σύστημα, τι θα γίνουν αυτά τα λουλούδια, δεν θα ξεραθούν? Προσπαθώ να σκεφτώ έτσι με μια λογική σειρά.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει λογική σειρά. Ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι η καλύτερη δυνατή, δεν νομίζω ότι αρέσει κανένα. Δηλαδή και τη δήμαρχο να είχαμε εδώ να του πούμε σ' αρέσει, θα λέει η γυναίκα δεν αρέσει.
1: Θέλει, δεν είναι ωραίο αυτό που βλέπω.
0: Το θέμα είναι τι λύση βρίσκεται και πότε θα γίνει. Γιατί περάσαμε όλο το καλοκαίρι, πέρασε το καλοκαίρι, τελειώνει το καλοκαίρι, τυπικά. Και η κατάσταση είναι αυτή. Πότε θα αρχίσουν να λειτουργούν τα συντριβάνια, το χειμώνα? Αν κάνει και ένα κρύο, θα παγώσει.
1: Ή τα λουλούδια, α πούμε, τα ξερά πότε θα μαζευτούν. Τουλάχιστον μαζευτούν εκεί μπροστά από το Δήμο. Προχθές πέρασα. Να μην σου πω για καθαρισίες ζώων, έτσι. Αυτές οι κυρίες, οι κύριοι που αγαπούν πολύ τα ζώα, που δεν έχουν μαζί τους γαντάκι και χαρτάκι, αφοδεύουν όπου βρούνε.
0: Εντάξει, αυτό είναι απαράδεκτο.
1: Και έτσι τα παρατάμε.
0: Αυτό είναι απαράδεκτο.
1: Εντάξει, άνθησε εκεί στο σπίτι μου, δεν μπορούσα να περάσεις από την άκρη. Αλλά
0: αυτό είναι απαράδεκτο και είναι υποχρέωση αυτών που έχουν δεσποζόμενα ζώα στο σπίτι. Τι να πεις παραπάνω?
1: Δεν μπορείς να πεις, γιατί και να πεις μια κουβέντα θα ακούσεις.
0: Όχι, σε αυτούς μπορείς να πεις ότι δεν έχεις τόσα κουλάκια.
1: Θα σου πούν άλλα 100 από πίσω. Να μην σου πω ιστορίες. Λοιπόν, έλα, συνέχισε.
0: Ας περάσουμε να ακούσουμε όμως το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συζήτηση που έγινε στην πρόσφατη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, για να δοθούν οι απαντήσεις συγκεκριμένες, γιατί τόσο καιρό καταγράφουμε τα δικά σας παράπονα, τις δικές σας γκρίνιες, γιατί είναι τρεις κατηγορίες όπως είπαμε για τα συντριβάνια, δίνονται απαντήσεις. Ας ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: στο κέντρο της πόλης, πλατεία Ελευθερίας, με αυτή την ξεραίλα, με αυτή την εγκατάλειψη, την εικόνα εγκατάλειψης που υπάρχει, όσον αφορά το θέμα του πρασίδι, όσον αφορά το θέμα της καταστησίας, όπως επίσης και τα συντριβάνια. Σας πω λίγο τώρα, εγώ θα κάνω την ερώτηση, από εκεί και πέρα οποιοδήποτε μπορεί να απαντήσει εδώ τώρα το στα συντριβάνια. Αυτό το χάλι που υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει, σίγουρα έχετε περάσει. Πριν από λίγο καιρό εγκρίναμε και μια εργολαβία όσον αφορά το θέμα της συντήρησης του συντριβάνιου. Βλέπουμε εδώ και μήνες τα συντριβάνια, τα κεντρικά συντριβάνια της Πλατείας Ελευθερίας, είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν καθόλου. Και τα υπόλοιπα είναι μέσα στην βρώμα. Αυτή η εικόνα δεν τιμά κανέναν. Δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Είναι το σαλόνι. Αυτό το σαλόνι μας υπάρχει κάποιος προγραμματισμός να το διορθώσουμε, να το καλοποιήσουμε, να το μορφαίνουμε.
3: Όσον αφορά τα συντριβάνια, για το πράσινο δεν θα απαντήσω. Στα συντριβάνια εδώ και 20 μέρες υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο διωκώθηκε, υπήρχε πριν. Τι είναι αυτό, είναι το φράξιμο της αποχέτευσης. Δυστυχώς η αποχέτευση και ο διάδρομο της αποχέτευσης από τις συντριβάνες της Πλατείας Ελευθερίας, φέραμε την Ελευθερία, φέραμε όποιον μπορούσε να ξέρει παλιό να μας υποδείξει πού ακριβώς είναι η αποχέτευση, δεν έχει βρεθεί. Άρα η λύση είναι μία και είναι να κάνουμε ένα καινούριο διάδρομο, ένα καινούριο σωρίο, το οποίο θα οδηγήσουμε από το συντριβάν στο φρεάτιο κατευθείαν. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει το καλοκαίρι. Νομίζω είναι δυνατό ότι επειδή έχει κόσμο να δημιουργήσουμε πρόβλημα στα μαγαζιά, θα το κάνουμε το χειμώνα και για την Πλατεία Ελευθερίας και για τη Δωρηλαίου. Να πω ότι έχω φέρει τον πρώτο που ασχολήθηκε με τα συντριβάνια στην πόλη του Σερών και ο οποίος ήταν και στην Πλατεία Ελευθερίας στην κατασκευή, για να του δώσουμε αυτή την παροχή που πήγε σε άλλη εταιρεία και μου είπε ο άνθρωπος ότι τα συντριβάνια έχουν κατασκευαστεί λάθος εκ αρχής, δεν έχουν την ανακύκλωση του νερού με αποτέλεσμα να φράγουν με το παραμικρό και γι' αυτό δεν ήθελε ο άνθρωπος να. Λεφτά πληρώνει και δεν ήθελα να τα πάρει. Η εταιρεία που έχει αναλάβει την υπηρεσία έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες να τα φέρει σε ελκυστικότητα και σε μεγάλο χρονικό διάστημα τα κατάφερε, κυρίως στη Δωρηλαίου. Όμως τώρα σε αυτά τα δύο τα μεγάλα συντριβάνια υπάρχει πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα θα λυθεί με άλλο τρόπο και δεν αφορά το τεχνικό αντικείμενο της εταιρείας. Της υπηρεσίας αυτής. Αυτά θα μας πει για τα δύο συντριβάνια.
2: Ναι, κύριε Μπουλιάκα, να καταλάβω, η εταιρεία που ανέλαβε το έργο είχε κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που ήξερε ενδεχόμενα και πρέπει να ξέρει τα προβλήματα τι έργο αναλαμβάνει, όπως το ήξερε και ο προηγούμενος, που δεν ανέλαβε και δεν είχε. Έκανε όμως την προσφορά, πήρε τη δουλειά, άρα έπρεπε να τη φέρει προς το
3: τέλος. Η εταιρεία αυτή προσπαθήσαμε να το κάνουμε με ένα καινούριο τρόπο. Αυτά τα kit που λέγαμε, τα έχουμε χρησιμοποιήσει στην Λούσα. Όμως τα λεφτά αυτή τη στιγμή δεν φτάνουν για να προχωρήσουμε σε αυτή τη λύση. Άρα, σε μια επόμενη σύμβαση, ίσως χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη λύση, αν δεν αποδώσει πάλι η αποχέτευση με τον τρόπο αυτό. Κατ' εμέ, πρέπει να τελειώσουν τα συντριβάνια και να ξαναγίνουν τα αρχή. Αυτό όμως είναι κάτι απανηλό και είναι κάτι άλλο. Είναι έργο που είναι μια υπηρεσία.
2: Άρα, εδώ μιλάμε για ότι δεν ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο το οποίο είχε αναλάβει η εταιρεία.
3: Το φυσικό αντικείμενο που είχε αναλάβει η εταιρεία όσον αφορά τη λειτουργικότητα των συντριβανιών, όπως καταλαβαίνουμε, δεν δούλεψε για κάποιους μήνες. Το μόνο που θα πληρωθεί από αυτό είναι όσους μήνες ήταν λειτουργικά τα συντριβάνια και όσα υλικά χρησιμοποίησε όσα τα
2: δεκαετία. Κύριε Παπαδάσιο, να έχουμε κάποια απάντηση από αυτό, από το οποιοδήποτε.
4: Το πράσινο είναι ένα.
3: Υπάρχει ένα πρόβλημα στο πράσινο στην πλατεία. Τώρα το ξέρω επειδή είμαι μαζί με τον κύριο Καλδί. Δεν υπάρχουν ισοδυνώσεις για το πότισμα του πράσινου. Αυτό τώρα πιστεύουμε ότι με τα 55 πράσινα θα προχωρήσουμε, έχουμε εντάξει να προχωρήσουμε αντικατάσταση αυτών. Για να μπορέσει έτσι να βελτιωθεί η εικόνα.
0: Ακούσατε τι συζητήθηκε. Τώρα, αν σας κάλυψαν αυτές οι απαντήσεις, είναι άλλο θέμα, γιατί έχω εδώ μπροστά μου ένα μήνυμα που λέει εντάξει, και πότε θα γίνουν οι προσλήψεις και πότε θα ποντιστούν τα φυτά. Έπρεπε να είχαν να γίνει, ναι. Τώρα, επίσης για τα δέντρα που μας λέτε, στη Γεωργίου Πανδρέου, το είχαμε κάνει θέμα. Αν θυμάστε, πάλι είχε απασχολήσει και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και το θέμα με τα δέντρα στην πόλη των Σερών τίνει να συγκριθεί με τα δέσποτα. Όταν ξεκινάμε το θέμα τα δέσποτα, υπάρχει μια ιδιότυπη διελκυστίδα με κάποιους φανατικούς υπέρ, κάποιους φανατικούς κατά και δεχόμαστε και ένα πλήθος τηλεφωνημάτων μετά. Το ίδιο με τα δέντρα.
1: Και λίγο οργισμένων, ναι, τηλεφωνημάτων.
0: Το ίδιο γίνεται με τα δέντρα. μας παίρνετε, μας λέτε, μα ενοχλούν, μπαίνουν στο μπαλκόνι μας, είναι ξερά γιατί έχουν τέτοιο ύψος. Πάνε να κοπούν τα δέντρα, γίνεται μετά ο κακός χαμός, γιατί κόπηκαν, είναι κλιματική κατάσταση, δεν πρόκειται να ξαναγίνουν όπως ήταν. Υπάρχουν οι δύο απόψεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τα δέντρα στη Γεωργίου Πανδρέου. Έχουν πάρει μεγάλο ύψος. Στο εσωτερικό, αν τα δείτε, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ο δρόμος έχει αλλάξει και εκεί που ήταν μέσα στο τσιμέντο βλέπει κανείς πράσινο. Αλλά χρειάζονται μία περιποίηση. Και τα δέντρα στην πλατεία Εμπορίου και τα δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας. Από το Σεπτέμβριο θα γίνει, έχουν ήδη δρομολογηθεί. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει η Δημοτική Αρχή. Τώρα, θα έχουμε αντιδράσεις, γιατί κοπήκαν όπως έγινε στην Ιουστινιανού και τι θα γίνει. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι και στην Ιουστινιανού, που ξέρω εγώ τουλάχιστον, είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό, γιατί είχαν πάρει ύψος σε κάποιες των περιπτώσεων και μπαίνανε στα μπαλκόνια και εμπόδιζαν. Κάτι βέβαια που θα πρέπει να πούμε, ότι βρήκε σύμφωνους και συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Ότι χαρακτηριστικά είχε πει και ο κ. Χρυσαδή, τώρα αν ο άλλος δεν μπορεί να βγει στο μπαλκόνι του, εννοείται ότι θα γίνει κοπή. Και θα γίνει κοπή όποτε υπάρχει πρόβλημα, γιατί κακά τα ψέματα, το να δρομολογηθεί κοπή δέντρων είναι το καλύτερο δυνατό την άνοιξη, το Φεβρουάριο και προς την άνοιξη, δεν είναι τώρα. Αλλά όταν υπάρχει πρόβλημα, το κάνεις όποτε υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αυτά, φίλε ακροατή, πιστεύω να σε κάλυψα.
1: Mm-hmm.

δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνει μου να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στα ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδούνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.

0: μπαγκάκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δύο το μπαγκάκι μου.
1: Ερτ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
8: Ξεκινάμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας με μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Με μια ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε ένα ξεχωριστό από μόνο του χώρο, το Οθωμανικό Μνημείο Ζιζιρλί Τζαμί, που θα ανοίξει τις πόρτες του για να φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, όπου οι φωνές της Ελλάδας και της Ιταλίας θα συναντηθούν σε μια μεγάλη γιορτή τραγουδιού. Γιατί από τη Φλωρεντία μας έρχεται μια μεικτή πολυφωνική χοροδία, η οποία θα συναντηθεί και θα συνυπάρξει με το γυναικείο φωνητικό σύνολο The Voices του Οδείου Σερών Βασίλη Ταπέ. Και είμαστε διπλά χαρούμενοι, αφενός για τη δυνατότητα που έχουμε να παρακολουθήσουμε αυτό το ξεχωριστό γεγονός, και αφετέρου γιατί θα μιλήσουμε με ένα δικό μας κορίτσι. Και δεν μιλάμε μόνο λόγω καταγωγής που είναι Σερέα, αλλά για ένα κορίτσι που το γνωρίσαμε όταν ήταν δυναμική συνδικαλίστρια στα μαθητικά συμβούλια στο 15 μελές συμβούλιο του Μουσικού Σχολείου. Μετά τη γνωρίσαμε στα πρώτα της βήματα με ένα συγκρότημα που είχε, και τώρα με πολύ περηφάνεια την παρακολουθούμε στις μουσικές της σπουδές, αλλά και στο δικό της δρόμο που έχει χαράξει στο κλασικό τραγούδι και τις ιδιαίτερες σπουδές που ήδη κάνει στην Ιταλία. ο λόγος για την Στέλλα Τζίνα, η οποία ήδη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα συνομιλήσουμε μαζί της. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Να που ξαναβρισκόμαστε.
10: Ξαναβρισκόμαστε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση ξανά.
9: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, αλλά και για όλη αυτή την υπέροχη διαδρομή.
8: Ναι, όπου είμαστε πραγματικά περήφανες που σε ξέρουμε από τότε. Πρώτη φορά που σε γνώρισα ήταν στα δικαιώματα για τη μουσική διαμαρτυρία στο μουσικό σχολείο. Μετά εδώ, είχες έρθει με το συγκρότημα εδώ πολλές φορές και τώρα φυσικά θα διευθύνεις την πολυφωνική χοροδία που μας έρχεται από τη Φλωρεντία.
10: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα λόγια πραγματικά.
8: Εμείς για όλα αυτά που κάνεις και αυτά που θα κάνεις στο μέλλον, γιατί ήδη έχεις χαράξει μια ξεχωριστή δική σου πορεία. Για πες μας λοιπόν για αυτό το εγχείρημα, πολυφωνική χοροδία στην Φλωρεντία.
10: Λοιπόν, η χοροδία αυτή είναι σχεδόν 3 χρονών, δηλαδή σχεδόν από τότε που έφυγα κι εγώ. Δυστυχώς τώρα στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να έρθει όλο το group, δηλαδή κανονικά είμαστε 17 άτομα, τώρα μπόρεσαν να ταξιδέψουν 10 και έχουμε και κάποιους φίλους που θα τραγουδήσουν για βοήθεια, οπότε δεν θα είναι ολοκληρωμένο το σύνολο. Ωστόσο για μένα είναι πολύ συγκινητικό που αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι μουσικοί έρχονται κάθε τρίτη βράδυ, κάνουν την πρόβα τους με κομμάτια ελληνικά και από άλλες χώρες, όχι μόνο ιταλικά και γαλλικά και ισπανικά. Ξεχνάνε τα προβλήματά τους και προσπαθούν να κάνουμε όλοι μαζί ένα ωραίο μουσικό αποτέλεσμα χωρίς να διαβάζουν νότες, χωρίς να ξέρουν οτιδήποτε, να έχουν οποιαδήποτε γνώση μουσικής. Απλώς αφαιρώνουν χρόνο και αγάπη. Και είναι πολύ συγκινητικό που αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα και να παρουσιάσουμε αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε.
8: Και μα και ο τίτλος της χοροδίας έχει όνομα Ελλάδας, έτσι.
10: Ναι, ο Γκρεκάλε σημαίνει ο γρεκός άνεμος.
8: Ναι.
9: Α, μάλιστα.
10: Ναι. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό έτσι θα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά. Είχαμε και χθες συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πήραν έτσι μια πρώτη ιδέα.
9: Γεύση, ναι.
10: Ναι.
8: Και η σύμπραξη με το γυναικείο φωνητικό σύνολο The Voices πώς γίνεται?
10: Εγώ ήμουνα χρόνια μαθήτρια στο ΔΙΟΤΑΠΕ και γνωρίζοντας και την κυρία Αναστασία, της ζήτησα άμα θα ήθελα να κάνουμε αυτή την συνεργασία, δέχτηκε με πάρα πολύ χαρά και έτσι το στήσαμε ώστε να γνωριστούν και δύο χοροδίες. Δηλαδή, γιατί όχι, από τη στιγμή που γίνεται ένα τέτοιο ταξίδι, γιατί να μην γίνει και μια σύμπραξη και μια ανταλλαγή ιδεών και κουλτούρας.
9: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
8: Πώς πήγε χθες η Θεσσαλονίκη?
10: Χθες ήταν πολύ όμορφα. Ήταν στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι, που είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, πάρα πολύ συγκινητικός, μαγικός κατά τη γνώμη
8: μου. Με τη δική του δυναμική και γίνεται και μια πολύ καλή προσπάθεια εκεί και από το φύλακα και από το σύλλογο που υπάρχει.
10: Πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητικά, ήταν πολύ γλυκά.
8: Όλη μια παρέα κάτω από τα αστέρια.
10: Και το εγχείρημα, ναι. Ναι. Ήταν και σχεδόν πανσέλινος, απόψε θα είναι όντως πανσέλινος. Οπότε ήταν όμορφη ατμόσφαιρα.
8: Και τι θα ακούσουμε?
9: Ναι. Το πρόγραμμα.
10: Λοιπόν, τι θα ακούσετε? Θα ακούσετε κάποια ελληνικά παραδοσιακά, κάποια ελληνικά από αγαπημένους Έλληνες συνθέτες. Θα ακούσετε ιταλικά, από κάτω Ιταλία. Θα ακούσετε ισπανικά, γαλλικά, σλοβένικα, λίγα αγγλικά. Θα έχει διεθνές άρωμα, ας πούμε.
8: Και θα μας προσφέρετε εισάριθμα μουσικά ταξίδια. Ανάλογα με την καταγωγή των τραγουδιών.
10: Αυτό πρώτα απ' όλα θα το προσπαθήσουμε.
8: Πάρα πολύ ωραία. Για πες μας τώρα εσύ, πού βρίσκεσαι, στη Φλωρεντία μεν, οι σπουδές σου, οι επόμενοι σταθμοί σου?
9: Γιατί σε χάσαμε λίγο. Πες μας λίγο σε αυτό το κενό τι έγινε.
10: Με χάσατε λίγο.
9: Ναι, ναι, σε αυτό το κενό που έχουμε εμείς εννοώ. Ναι.
10: Ναι. Στη Φλωρεντία είμαι ακόμα μέχρι το Δεκέμβριο, στα σίγουρα, γιατί τελειώνω τις σπουδές μου το Δεκέμβριο, το μεταπτυχιακό μου. Και μετά...
8: Στο κλασικό τραγούδι είναι το μεταπτυχιακό?
10: Ναι, ναι, ναι, στο κλασικό τραγούδι, σωστά.
9: Ναι.
10: Και μετά η αλήθεια είναι άγνωστο το μετά και για μένα. Το ψάχνω, το αναζητώ, βλέπω τις επιλογές, εξετάζω. Και βλέπουμε, για την ώρα ο πρώτος στόχος είναι το πτυχίο, να πάνε όλα καλά. Κάποιες δουλειές που υπάρχουν μέχρι το Δεκέμβριο, οπότε υπάρχει αρκετή δραστηριότητα και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά το μετάγμα δεν το ξέρω. Θα δείξει πραγματικά η πορεία, το τι θα προκύψει, τα συναισθήματα, πολύ σημαντικό.
9: Ποιο θα ήθελες να είναι το μετά?
10: Ποιο θα ήθελα?
9: Ναι.
10: Την ίδια απάντηση έχω πραγματικά, ότι το ψάχνω. Εγώ αγαπώ να τραγουδάω, αυτό θέλω να κάνω. Δεν είναι εύκολος ο χώρος της τέχνης, όλοι το ξέρουν. Και
8: πόσο μάλλον το συγκεκριμένο κλασικό τραγούδι. Δεν επέλεξες και εύκολη πίστα εδώ που τα λέμε.
10: Όχι, όχι καθόλου. Όλοι το ξέρουν ότι είναι δύσκολο, αλλά όσο πιο βαθιά μπαίνεις, τόσο πιο πολύ το συνειδητοποιείς ότι είναι δύσκολο και λες, okay, αρχίζω και καταλαβαίνω πώς είναι. Να σκεφτώ. Για να δούμε.
8: Οι δυνατότητες εργασίας που υπάρχουν τώρα, γιατί όσοι ενδεχομένως μας ακούν και θέλουν να ασχοληθούν ή δεν ξέρουν τίποτα για το κλασικό τραγούδι, ποιες είναι σε ένα επίπεδο που βρίσκεσαι εσύ τώρα, πού θα μπορούσες να απασχοληθείς?
10: Ναι. Δείτε, ποια είναι η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος? Ότι δεν είναι ότι ολοκληρώνεις τις σπουδές σου και έπειτα μπορείς να κάνεις αιτήσεις ή να παρουσιαστείς σε συνέντευξη. Πρέπει να περνάς συνεχώς από ακρόαση. Και αυτό.
8: Α, δίνει τις δικές σου εξετάσεις κάθε φορά.
9: Συνέχεια.
8: Δηλαδή,
10: ναι. Συνεχώς. Δηλαδή, και άμα προκύψει μετά μια δουλειά, τίποτα δεν σου εγγυάται ότι θα υπάρξει και επόμενη. Οπότε
9: θα η συνέχεια,
10: διαδικασία
9: ναι.
10: είναι ατελείωτη και σταμάτητη. Οπότε πρέπει κανείς να ερωτηθεί αν θέλει, αν αντέχει να το κάνει αυτό, γιατί στην πραγματικότητα αυτή είναι η δουλειά, η ακρόαση. Μετά το project διαρκεί κάποιες εβδομάδες έως κάποιους μήνες. Αλλά η συνεχής διαδικασία στην οποία στον εαυτό σου είναι να πηγαίνει μπροστά σε μια επιτροπή και να εκτίθεται, να δείχνει ποιο είναι το επίπεδό του την κάθε φορά.
8: Και είναι και συνθήκες πρωταθλητισμού, δηλαδή ότι θα πρέπει να ασκήσεις συγκεκριμένες ώρες, να προστατεύεις τη φωνή σου συγκεκριμένες ώρες.
10: Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ μοιάζει με πρωταθλητισμό. Επομένως, οι δυνατότητες αυτό εξαρτώνται κάθε φορά από την, επειδή είπατε οι δυνατότητες εργασίας, από το πώς θα πάει η ακρόαση, με ποιους έχεις να συναγωνιστείς, γιατί εσύ μπορεί να είσαι πανέτοιμος, να είσαι πάρα πολύ έτοιμος να πάρεις τη δουλειά, αλλά δεν ξέρεις ποιος θα πάρει και υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός και το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό και υψηλό στο εξωτερικό, αλλά πλέον μπορώ να πω και στην Ελλάδα. Δηλαδή πλέον η νέα φουρνιά, οι νέες φουρνιές μάλλον, μουσικών, όχι να μην πω μουσικών, να πω τραγουδιστών, γιατί ίσως σε αυτό ήμασταν λιγουλάκι πίσω. Αλλά τώρα που πάρα πολλά παιδιά τελειώνουν τις σπουδές τους, μετά βγαίνουν στο εξωτερικό, μετά επιστρέφουν, ανεβάζουν το επίπεδο πάρα πολύ. Οπότε ο ανταγωνισμός ανεβαίνει και γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Πρέπει να μπορείς να ξεχωρίσεις και να έχεις αρτιότητα στο επίπεδό σου.
8: Εσύ όμως έχεις και ικανότητες, έχεις και στοχοπροσήλωση, οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ καλό το επόμενο βήμα.
10: Μακάρι, θέλει επιμονή.

0: 8 η ώρα.
1: 8 η ώρα. 8. Πάρα πολύ ωραία. Στέλλα, ολόψυχα, καλή επιτυχία να έχεις.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας. Yeah.

0: Πού σας πάμε τώρα, στον όμορφο Δόμηρο, όπου έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο αντάμωμα. Θα μας μιλήσει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο κύριος Χαράλαμπος Δαμιανίδης, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι καλό ετοιμάζετε τώρα και πότε?
2: Είναι για αύριο το βράδυ, είναι το πέμπτο αντάμωμα που κάνουμε εδώ στο χωριό.
0: Ναι.
2: Με μουσική διάφορη, δηλαδή ποντιακά, τραγκέρια, παίζουμε απ' όλα, με λιολιά, με λαγότα και με τέτοια. Mm-hmm.
1: Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε δειλά-δειλά, αλλά συγκέντρωσε από την πρώτη φορά που το κάνατε μια τεράστια επιτυχία με την προσέλευση του κόσμου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχουμε καλή επιτυχία, δόξα τω Θεώ. Ο κόσμος μας στηρίζει από γύρω τα χωριά. Οι τοπικοί έρχονται από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Σέρες, από παντού έρχονται.
1: Εμείς εδώ έχουμε και μια φανατική ακροάτρια της Σερτσερών, την κυρία Τασούλα, η οποία κατάγεται από εκεί και με την έναρξη κάθε καλοκαιριού λέει: μην ξεχάσετε να αναφέρετε το αντάμωμα στο Δόμηρο.

0: Έτσι, έτσι είναι. Ναι, όντως.
1: Πότε είναι, κύριε Τασούλα, το αντάμωμα? Τον Αύγουστο, μάλλον. Είμαστε Ιούνιο. Μην ξεχάσετε το αντάμωμα. Οπότε, αν όλοι όσοι είναι από το συγκεκριμένο χωριό, σαν την κυρία Τασούλα, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα έχετε επιτυχία.
0: Κύριε Πρόεδρε, πόσα άτομα είναι στο χωριό, οι μόνιμοι κάτοικοι τώρα?
2: Μόνο γύρω στους 60, 50.
0: Μόνο,
1: Μόνο 60.
0: Και τώρα το καλοκαίρι, φαντάζομαι, έρχονται από διάφορες περιοχές.
2: Έρχονται από διάφορα μέρη, έρχονται κι άλλοι.
0: Ενώ που κατάγονται από εκεί και οι άνθρωποι έρχονται για να δουν τους δικούς τους και τα λοιπά.
2: Αλλά και όσο πάει και αργιάζει. Πεθαίνουμε όλο πιο πολύ.
0: Δεν είστε οι μόνοι, δυστυχώς, παντού.
2: Παντού όλα τα χωριά το ίδιο είναι. Εδώ τα κεφαλοχώρια γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εδώ ξέρετε, έχουμε και ταβέρνα καλή στο χωριό. Έγινε μια καινούργια ταβερνούλα. Έχει απ' όλα.
0: Και μαζεύεστε, βρίσκεστε, συναντιέστε τώρα και με το αντάμωμα. Θα δείτε και ανθρώπους που έχετε αντάμωμα. Καιρό να δείτε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Έχει πολύ... Θα έχουμε επιτυχία, το ξέρω. Κάθε φορά μαζεύονται, γιατί κάναμε έτσι το...
0: Ναι.
2: Το ποντιακό, το τρελό το λένε.
0: Τέλεια. Ναι. Τέλεια. Τι ώρα λοιπόν?
1: Τι ώρα και,
0: τι
1: πού,
0: ώρα
1: ερχόμαστε?
0: Και πού ερχόμαστε?
2: Είναι από Μυρίνη ανεβαίνοντας για Ροδολίβος.
0: Ναι.
2: Το χωριό μετά τα 2-3 χιλιόμετρα είναι ανάμεσα Μυρίνη και Ροδολίβος. Ναι.
0: Ωραία.
1: Εκεί που ερχόμαστε?
2: Εκεί στρίβεις μέσα για το Δόμηρο, στην πλατεία είμαστε.
1: Ωραία.
2: Στην πλατεία.
0: Τι ώρα?
2: Στο σχολείο.
0: Τι ώρα?
2: Κάτι στις 8:30-9 θα αρχίσουμε.
1: Και φυσικά έχετε ώρα έναρξης, αλλά δεν έχετε ώρα λήξης, έτσι, μέχρι όσο πάμε.
2: Ώρα λήξης δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Το Σάββατο. Το Σάββατο.
2: Αναλόγως, γιατί τα κεφάλια τα ποντιακά και οι υπόλοιποι ανάβουν και γίνεται...
0: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
2: Πάμε μέχρι το πρωί μετά.
0: Έτσι, μπράβο σας.
1: Και δεν είναι τίποτα. Όσοι κατάγονται έτσι από τον πόντο και έχουν τη μουσική μέσα τους, αν ανέβουν στην πίστα δεν λένε να κατέβουν.
2: Αυτό είναι. Όχι, και οι υπόλοιποι αυτοί μάθαν όλοι.
0: Ακολουθούν
2: εδώ.
0: Τώρα.
2: Ακολουθούν
0: πάρα
2: όλοι.
0: Πολύ ωραία. Τέλεια. Καλά να περάσετε. Έχω ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η ακροάτριά μας χορεύει, η κυρία Τασούλα.
2: Όλοι χορεύουν. Δεν υπάρχει άλλο που θα πει.
0: Άπαντες.
1: Ωραία.
0: Άπαντες.
2: Εσείς λέμε υπότε, η μουσική που παίζει και πεθαμένο σηκώνει.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν,
0: καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, ευχαριστούμε.
0: Περιμένουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, γεια σας.

0: Πριν περάσουμε στην επόμενη πρότασή μας, που είναι και αυτή ξεχωριστή για σήμερα, να ευχαριστήσουμε τον εορτάζοντα σήμερα, τον Γιάννη τον Σαραγατζάνη, που πραγματικά, τι να πω για αυτό το παιδί, μας κατασκλάβωσε. Πέρα από τις ευχές, πέρα από το χαμόγελό του που είναι όλο το χρόνο και όχι μόνο όταν έχει γενέθλια όπως σήμερα, ευχαριστούμε. Και για τα αλμυρά και για τα γλυκά καλούδια σου, Γιάννη, μας έχεις κατασκλαβώσει. Να είσαι καλά, γερός, μέσα από την ψυχή μας οι ευχές.
1: Γερός, δυνατός και πάντα χαμογελαστός.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα μεταφερθούμε σε έναν ιδιαίτερο χώρο, με έναν χώρο με την δική του ιστορία, με τη δική του δυναμική, ένα χώρο που χάρη στους κατοίκους της περιοχής έχει αναδειχθεί σε πόλο έλξης και έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά να γίνεται και ένας θεσμός. Δηλαδή, να επισκεφθόμαστε το σταθμό Αγγίστας για να παρακολουθήσουμε το λόγιο μου φεγγάρι, να ξεναγούμαστε στον εμβληματικό χώρο του Μακεδονικού Τάφου και να παρακολουθούμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση κάθε χρόνο χάρη στις προσπάθειες που κάνει εκεί η κοινότητα της περιοχής, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, αλλά και πάρα πολλοί φίλοι αυτής της προσπάθειας που τη στηρίζουν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την κυρία Ελένη Διονυσίδου, που θα μας πει περισσότερα, καθώς είδαμε εμείς από φωτογραφίες ότι καθαρίστηκε ο χώρος, έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν και σήμερα δεν μένει παρά να ανηφορήσουμε προς τα εκεί. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Όλα έτοιμα.
2: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την, που με καλέσετε να συζητήσουμε και να αναφερθούμε για την σημερινή σπουδαία εκδήλωση που θα γίνει στο Μακεδονικό Τάφο Α του σταθμού Αγγίστας.
1: Να πούμε εμείς ευχαριστώ που έχετε πάντα τη διάθεση εσείς και οι άνθρωποι που είναι από την ευρύτερη εκεί περιοχή να διοργανώνετε τόσο ωραίες εκδηλώσεις.
2: Με μερά και αγάπη, αλλά κυρίως ο σκοπός, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι για την ανάδειξη και ανάπτυξη του τόπου μας. Mm-hmm. Να συνδέσουμε το πολιτισμό μας με την ιστορία μας και κυρίως τον αρχαίο μας πολιτισμό, που εδώ οι Σέρες έχει από τα πρώτα χρόνια των ανθρώπων, έτσι. Mm-hmm. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Και αυτό ουσιαστικά είναι η κληρονομιά μας. Και αυτό προσπαθούμε και για το μέλλον.
1: Και τι ετοιμάζετε, τι καλό ετοιμάζετε, θα μας πείτε.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάλι βραδιά Πανσελλήνου. Τι είναι να γίνει θεσμός, βέβαια είναι για τέταρτη χρονιά. Mm-hmm. Η ώρα 8 θα γίνει έναρξη, με ξενάγηση με τον πολύ καλό αρχαιολόγο Ευθύμη Ρίζο, που θα κάνει μια αναφορά γενικότερα και θα μιλήσει και για τον αρχαίο μας τον τάφο, αλλά και για όλη την περιοχή και τη σύνδεση της αρχαιότητας με το σήμερα. Θα ακολουθήσει η βραδιά με μουσική που θα έχουμε τον Σωτήρη τον Μπαλά στο τραγούδι, τη σύζυγό του τη Μέλπο την Αλεξανδροπούλου επίσης στο τραγούδι. Στο μπουζούκι θα είναι ο Γιώργος ο Καραμφίλης. Στην κιθάρα θα είναι ο Χρήστος ο Λαρίσης και στο πιάνο θα είναι ο Μάριος ο Τσομπανίδης, ο οποίος έχει ξαναπαρευρεθεί και με πολύ χαρά θέλησε να ξαναβρεθεί σε αυτή την εκδήλωση, γιατί είναι εξαιρετική εκδήλωση και καλό όλο τον κόσμο να δει, να απολαύσουμε την Πανσέλινο, η οποία θα ανατείλει βέβαια από το Παγαίο. Ναι. Είναι σαν να πλώνεις το χέρι σου και πιάνεις το φεγγάρι.
0: Και βέβαια, ακριβώς, όσοι δεν έχουν επισκεφτεί το χώρο, πέρα ότι μπορούν να ξεναγηθούν, να γνωρίσουν το Μακεδονικό Τάφο και την ιστορία του, το σημείο είναι ένας λόφος πευκόφυτος και έχει μια εξαιρετική πανοραμική θέα.
2: Ναι. Ο τάφος δεν είναι τυχαία στισμένος εκεί που είναι, δηλαδή αν ανέβετε πάνω στην κορυφή του βλέπουμε το Παγκαίο, το Κερδίλιο Όρος, το Μενίκιο Όρος και το Φαλακρό. Mm. Δηλαδή όλη την περιοχή είναι σαν να την έχουμε στα πόδια μας, όταν θα έρθει ο κόσμος και ανέβει σε αυτό εδώ το ιδηλιακό σημείο, τέλος πάντων.
1: Τέλειο.
2: Θέλω να πω ότι ο κόσμος που θα έρθει, ο δρόμος έχει τακτοποιηθεί πάρα πολύ καλά. Έχουμε δει τις αδυναμίες μας, τις περσινές, τις οποίες τις έχουμε διορθώσει. Υπάρχει δρόμος και από τη μία πλευρά και από την άλλη για να παρκάρουν. Το δρομάκι, τα γύρω στα 100 μέτρα, είναι φωταγωγημένος όπως και πέρσι με τα φαναράκια και θα ανεβούν με τα πόδια. Όσοι έχουν κινητικά προβλήματα, τους ανεβάζουν με το αυτοκίνητο, τους αφήνουν στους ανθρώπους και κατεβάζουν το αυτοκίνητο. Δεν καθόμαστε, δεν κουβαλάμε, δεν έχει τραπέζια, απαγορεύεται γιατί είναι αρχαιολογικός ο χώρος. Θα πάρουν ένα καρεκλάκι, μιντεράκι, θα κάσουν κατάχαμα την μάνα γη τέλος πάντων, για να πάρουμε και την ενέργεια αυτή την σημαντική.
0: Γίνονται όλοι μια παρέα, είναι πάρα πολύ ωραία, όλοι βολεύονται.
2: Είναι βραδιά
0: όλοι
2: παρέα.
0: Καλοί βολεύονται, ναι, ακριβώς, βραδιά παρέας.
2: Και μην ξεχνάμε, θα κεραστούν τοπικό βιολογικό κρασί και εδέσματα στις, ναι, στις
1: εξαιρετικά, εξαιρετικά. Να καλά να περάσετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δύναμη. Ναι, ναι, λίγο, όσο δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί πάμε σε δελτίο, είναι 11.
2: Ναι, δεν είπα ότι την επιμέλεια των κειμένων εκτός από μένα είναι η κυρία Μαρία Παπαδημητρίου.
1: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι είναι σημαντικοί συνεργάτες, συνδιοργανωτές, οι οποίοι δεν έχω λόγια.
1: Να τους ευχαριστήσετε. Ωραία.
2: Ο Δημήτρης Μουσαούσης, επίσης, θα απαγγείλει ποίηματα ο σκηνοθέτης μας του Δήμου Νέας Ζύχνης, ο Παντελής ο Παπαδόπουλος.
1: Ωραία.
2: Και θέλω να πω ότι γίνεται με συνεργασία της περιφέρειας. Εντάξει, την περιφέρεια.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αποχαιρετούμε. Αποχαιρετούμε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Να είστε όλοι καλά.
3: Έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παγώνουν οι επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγήσες περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτα από την κατολίσθηση και την πλημμύρα. Ο κίνδυνος νέας πλημμύρας από τα νερά λίμνης που δημιουργήθηκε από τα φερτά υλικά της κατολίσθησης ανάγκασε τους αρμόδιους να αναστήλουν τις επιχειρήσεις, ενώ κάλεσαν τους διασώστες να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή. Νωρίτερα, συνεργεία διασωστών επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο όπου πάνω από 100 εργάτες παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σύραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος στο Νεπάλ. Εξάλλου, στο Θιβέτ, πάνω από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 555 ξένοι, έχουν απομακρυνθεί από την πληγήσα περιοχή. Μέχρι τώρα οι νεκροί είναι 469 στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ, ενώ περισσότεροι από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων. Ήταν ο μακροβιότερος βασιλιάς στην Ευρώπη μετά τη βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας, καθώς ανέλαβε τα καθηκοντά του μονάρχη στις 17 Ιανουαρίου του 1991. Στο θρόνο της Νορβηγίας τον διαδέχεται ο γιος του Χάκον. Θετικό παραμένει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου λόγω της συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε σήμερα κατά 0,3% στα $89 το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη ήταν και η μείωση στη τιμή του αμερικανικού αργού που βρέθηκε στο επίπεδο των $83. Στον εσωτερικό χώρο στη Φλόρινα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται να μεταβεί στη συνέχεια σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου μεταξύ άλλων θα επισκεφτεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18.30 το απόγευμα πρόκειται να συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης καθώς και σε νησιά του Νότιου Αιγαίου, ενώ πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κυλικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Σε έξαρση είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, από τα οποία 75 την τελευταία εβδομάδα. Τα αίτια της τραγωδίας χθες στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, όπου 18χρονοι έχασε τη ζωή της, αναμένεται να φωτίσουν η νεκροψία και η νεκροτομή. Η άτυχη νεαρή έπεσε στους καταράκτες και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από οδήτες της ομάδας υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτοί σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις, εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις στο Βυζαντινό Μουσείο και το Ρωμαϊκό Οδείο. Συνολικά 18 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 30χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε χθες βράδυ μεταξύ άλλων να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε δρόμους στη Θεσσαλονίκη, αδιαφορώντας για τους φωτεινούς σηματοδότες. Τα πρόστιμα φτάνουν τα 18.590 ευρώ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε ασκώντας βία σε βάρος αστυνομικών. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή της ταχείας υπερυψωμένης οδού. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόβων Πάπα Γεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά έθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά έθριος καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 12.
5: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡ 3.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
9: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
10: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Εννοείται στον 102 FM για να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, για να σχολιάσουμε πολιτικές ειδήσεις. Που εντάξει, τέλειωσε αυτή η ραστόνη του Αυγούστου και πλέον όλα τα κόμματα δουλεύουν σε φουλ μηχανές. Σήμερα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και νομίζω ότι η ψυχολογία μας είναι λίγο διαφορετική, καθώς έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα μου πείτε κάποιοι από εσάς που μας ακούτε, δουλεύετε το Σαββατοκύριακο. Εγώ πάντως και όταν δουλεύω το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, την Παρασκευή έχω μια καλύτερη ψυχολογία. Σε σχέση, ας πούμε, με την ψυχολογία που έχουμε τη Δευτέρα. Νομίζω και η Ζωή η Μούσιο, που είναι σήμερα μαζί μου στην κονσόλα, έχει μια καλύτερη ψυχολογία. Τη βλέπω να χαμογελάει αρκετά. Στην επιλογή της μουσικής των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά, όπως συμβαίνει κάθε μέρα άλλωστε. Λοιπόν, 6930-078-228 είναι το νούμερό μας στο Viber. Για στείλτε μου τις καλημέρες. Στείλτε μου πρώτα απ' όλα εσείς οι φίλοι, ή μπορείτε και στο προσωπικό μου, στα social media που μου στέλνετε αρκετοί, ποιοι από εσάς που είστε στην Καλαμαριά ανεβήκατε από χθες το μεσημέρι στο μετρό. Πολλοί είναι πάντως σήμερα οι καλαμαριώτες που το χρησιμοποίησαν προκειμένου να πάνε στις δουλειές τους. Από χθες εξάλλου ο νέος κλάδος λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής νέο σιδηροδρομικό σταθμός Νέα Ελβετία Μαξοστάσιο Πηλέας. Η επέκταση προς την Καλαμαριά, επαναλαμβάνουμε ότι περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και στον τερματικό σταθμό, τον τερματικό σταθμό Μίκρα. Και έτσι με αυτή την επέκταση προστέθηκαν περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργείται ένας νέος κλάδος μετά το σταθμό της 25ης Μαρτίου. Οι σειρμοί κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία με αναλογία 2:1, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου. Η χρονοαπόσταση τώρα μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ δηλαδή νέου σιδηροδρομικού σταθμού και 25ης Μαρτίου, ξεκινάει από τα 3 λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά. Αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι η διαδρομή από τον τερματικό σταθμό της Καλαμαριάς, δηλαδή από τη Μίκρα μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, δηλαδή από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη άκρη της πόλης, πραγματοποιείται σε περίπου 24 με 26 λεπτά ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των σειρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας έτσι το χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά. Γιατί ξέρουμε όταν έχει πάρα πολύ κίνηση, η Βασιλής Όλγας, ας πούμε, δεν περπατιέται εύκολα. Και πολλές φορές από την Καλαμαριά μέχρι να έρθει στο κέντρο θέλει 40 λεπτά όταν έχει πολλή κίνηση. Καλά δεν το συζητάω για να βρεις να παρκάρεις. Δηλαδή εμένα το μετρό με εξυπηρετεί πιο πολύ γιατί δεν ψάχνω να βρω να παρκάρω πραγματικά. Γιατί λες άντε ξεκινάω από το σπίτι μου νωρίτερα. Πού το βάζεις μετά το αυτοκίνητο, πού το αφήνεις. Λοιπόν, από χθες έχουν αλλάξει και τα δρομολόγια στους σειρμούς του μετρό. Δευτέρα με Πέμπτη το πρώτο δρομολόγιο που ξεκινάει από τους τερματικούς σταθμούς είναι στις 5 και 4 και το τελευταίο μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή στις 12.30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 το πρωί με 2 το αξιμερώματα και την Κυριακή πάλι 5 και 4 το πρωί με 12.30 τα μεσάνυχτα. Παρασκευή και Σάββατο της έκθεσης, δηλαδή 4-5 Σεπτεμβρίου, 11 και 12, το μετρό θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Βέβαια η επικαιρότητα, εκτός από τις πολιτικές ειδήσεις, έχει ειδήσεις που πραγματικά δεν θες να τις διαβάζεις, δεν θες να τις πεις. Εντάξει, στο Νεπάλ νομίζω ότι η κατάσταση είναι τραγική. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Βγαίνουν στο μεταξύ στο φως καινούργια στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Ο δράστης φέρεται να είπε ότι θόλωσα και δεν ήξερα τι έκανα. Και γιατί, βρε αγόρι μου, δεν τραυμάτισες τον εαυτό σου? Γιατί πήγες απέναντι σε αυτή την κοπέλα, τη 44χρονη, την πρώην σύζυγό σου, που άφησε και ορφανά τα παιδάκια της, μάλιστα τη μέρα που η κόρη της είχε γενέθλια, είναι πραγματικά τραγικό. Επίσης, σοκαριστική είναι και η είδηση με τη 18χρονη,
που έχασε τη ζωή της σε καταράκτη στη Βέρεια. Εξετάζονται τα ακριβή αίτια. Στο μεταξύ πήγε επειδή και το 18χρονο κορίτσι είχε γενέθλια. Μία μέρα μετά, άλλο τραγικό, δεν το συζητάω, πήγε με έναν 17χρονο φίλο της σε καταράκτη σε μια περιοχή στη Βέρεια και μπαίνει η κοπέλα μέσα στο νερό και δίνει το κινητό της στο φίλο της προκειμένου να του βγάλει μια φωτογραφία. Και ξαφνικά το κορίτσι έκανε ένα αχ, έπεσε μέσα στο νερό και ο φίλος της προσπάθησε να την ανασύρει, δεν μπορούσε, κάλεσε το 112. Ήρθε βέβαια δυνάμεις της πυροσβεστικής στο ΕΚΑΒ, δυστυχώς το κορίτσι έχασε τη ζωή του. Όχι, δηλαδή πείτε μου, δεν με λυπάστε λίγο που λέω τέτοιες ειδήσεις. Όχι, δηλαδή πείτε μου. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλο θέμα, τελείως διαφορετικό. Χθες έκανα μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει από τις διακοπές. Βέβαια, πολύ ετοιμάζεστε να φύγετε το Σαββατοκύριακο και καλά θα κάνετε, καθώς θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα θα έχουμε γύρω στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο θα έχουμε και το Σάββατο, με λίγο τη θερμοκρασία να πέφτει εκεί στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή θα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είναι ίσως και το τελευταίο Σαββατοκύριακο που μπορούμε να κάνουμε μια δροσερή βουτιά, δηλαδή ανάλογα με τις υποχρεώσεις του καθενός. Θεωρώ ότι όποιος μπορεί να το κάνει, να το κάνετε.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, οι μηχανές, τα κόμματα δουλεύουν full. Χθες είχαμε την παρουσίαση για το ιδιωτικό χρέος του ΠΑΣΟΚ. Σε λίγες μέρες έρχεται να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής στην Ελλάς, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς. Και βέβαια το κυβερνητικό κλιμάκιο που περιοδεύει σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό βέβαια να βρίσκεται σήμερα σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Θα τα δούμε όλα μαζί με τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Εντάξει, νομίζω υπάρχει και αυτό το μπιφ με την Έλενα Κρήτα. Γενικά άρχισε πλέον ξανά το πολιτικό ρεπορτάζ να επιστρέφει αρκετά έντονα. Μετά έτσι όχι... την ανάπαυλα 15 μέρες.
1: Εντάξει, τόσο, 15 μέρες ήταν, καθόλου δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, να μασούσαμε τα ίδια και τα ίδια. Φρεσκάρισε λιγάκι τώρα. Εντάξει, και με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Από το Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας ουσιαστικά ξεκινήσαμε. Σταδιακά μπήκαν και οι υπόλοιποι. Έκανε και το ΠΑΣΟΚ την εκδήλωσή του χθες για τα
0: ιδιωτικά προτάσεις.
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλο ζήτημα και για ιδιώτες, για τα νοικοκυριά, έτσι, τα δάνεια κυρίως. Με τις αναπροσαρμογές που έχουν γίνει,
0: ναι,
1: με την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Ναι, όμως βγήκε το Υπουργείο Οικονομικών και λέει και εμείς
1: εντάξει,
0: τα ίδια κάνουμε.
1: Αλλά εντάξει, δεν κάνουν ακριβώς τα ίδια.
0: Έχει διαφορές.
1: Ναι, 120 λέει ναι, το ναι, ΠΑΣΟΚ. Είναι οι 75 που έχουν καθιερωθεί. Τέλος πάντων.
0: Εκτός γενικότερα... και αν πας στον εξοδικαστικό και πας στις 240 δόσεις.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό
1: για πόσους μπορούν να πάνε σε αυτό. Παρουσίασε ένα συνολικό έτσι, πακέτο μέτρων, γιατί είναι και για μικρούς επαγγελματίες, έχουν και για τις ασφαλιστικές φορές, γενικότερα το δημόσιο, υποχρεώσεις, αλλά και κυρίως τα χρέη των οικοκυριών στις τράπεζες. Έτσι, και ειδικά και έβαλε και μέτρο και για αυτούς που έχουν σελβετικό φράγκο και γενικότερα όλοι που τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, είχαν τις δυσκολίες, βρεθήκαν με δάνεια που είχαν από το παρελθόν, αλλά με αδυναμία να τα αποπληρώσουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουν γίνει πολλές, έχουν γίνει διάφορες ρυθμίσεις, αλλά για πολλούς παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και βραχνάς καθημερινός που επηρεάζει σε όλα. Και στην επιχειρηματικότητα, αλλά και βέβαια στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Το ΠΑΣΟΚ τώρα βέβαια.
1: Αν ξεκινάς με ένα μείον, δηλαδή θα σου πω με ένα 700 μείον τέλος πάντων που έχει ένα δάνειο, ένα χιλιάρικο και παραπάνω που έχουν άλλοι.
0: Πού
1: να τα φέρεις βόλτα. Ναι, πού να τα φέρεις βόλτα.
0: Το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, μια που ξεκινήσαμε το ΠΑΣΟΚ, τώρα στρέφει το ενδιαφέρον του, το βλέμμα του στην εκδήλωση που θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, για να το πούμε.
1: Και ένα στοίχημα μεγάλο, εκτός από το περιεχόμενο, σου είχα πει, τα γενέθλια πάντα είναι μια γιορτή. Έτσι είναι μια επανασύνδεση με το παρελθόν. Θα δούμε και θα ακούσουμε πολύ Αντρέα. Λογικό.
0: Ναι.
1: Πάει στροφή στις ρίζες και αναφορά και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί ο Ανδρέας ξυπνά μνήμες σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων που ήταν παπανδρεϊκοί στο ΠΑΣΟΚ και ψήφισαν και τα λοιπά και δίνανε και ένα τα θηριώδη ποσοστά και ένα τα τεράστια τα 47 και γενικότερα τα 45 άλλων εποχών.
0: Δεν βλέπεις και στα social media πόσοι αναφέρονται στον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή είναι...
1: Καλά, έχει γίνει λίγο cult. Ναι, λίγο viral,
0: λίγο cult. Ναι.
1: Αναφορά στον Ανδρέα, ναι, ξέρεις, και με αυτά τα αστεία όλα.
0: Νομίζω ότι όμως...
1: Επί Ανδρέα αυτά θα γινόταν για πρωινό και τα λοιπά.
0: Νομίζω όμως ότι αυτό λειτουργεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Καλά. Λογικό.
0: Δηλαδή απλά ακόμη το θέμα και είναι... αυτά που πώς... λένε ότι αν είχαμε τώρα ΠΑΣΟΚ θα γινόταν. Δηλαδή. Ανδρέα, όχι ΠΑΣΟΚ. Ναι, Ανδρέα λένε. Αν είχαμε Ανδρέα.
1: Απλά την προηγούμενη
0: θα
1: μέρα.
0: Θα πηγαίναμε διακοπές δύο μήνες, ας πούμε.
1: Θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και το πρόβλημα του Νίκου Ανδρουλάκη που μπήκε την παραμονή ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς δεν θα το απαντήσει εκτός αν προκληθεί. Που δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Αν δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας τρέψει τα βέλη του και προς το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά θέλοντας να το ταυτίσει με την κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Ο οποίος πολλοί λένε ότι θυμίζει ή τέλος πάντων θέλει να θυμίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό το διήμερο, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, την επόμενη εβδομάδα με Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη και Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, θα είναι ένα 48ωρο έτσι, για την αντιπολίτευση, μπραντεφέρ θα λέγαμε, Τσίπρα Ανδρουλάκη. Πριν την έλευση του Πρωθυπουργού, την Παρασκευή, για να ξεκινήσουν
0: στην
1: εδώ οι εκδηλώσεις για την έκθεση, την ομιλία, τη συνέντευξη τύπου και όλα τα σχετικά. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει εκεί στραμμένο το βλέμμα του και επιπλέον των άλλων, σου έλεγα και χθες προχθές, ότι θέλει να έχει και κάποιους από τη διεύρυνση. Θα δούμε ποιες και ποιους. στην πρώτη σειρά ως έτσι, guest και νέα πρόσωπα που θα συνδράμουν εκεί. Στο μεταξύ λέγαμε και για τα ψηφοδέλτια που έχουν προχωρήσει και όλα τα σχετικά.
0: Του Πασόκ.
1: Και του Πασόκ.
0: Εγώ πάντως ξέρω θα ρωτήσω τον κύριο Νηφούδη σήμερα.
1: Ο Νηφούδης δεν είναι Πασόκ τώρα.
0: Είναι στην Ελλάς.
1: Α, Ελλάς.
0: Αφού το είπα πριν.
1: Α, λέω μπρος, επειδή λέγαμε για Πασόκ. Μην...
0: Εντάξει. Ακόμη καλά το έχω στο μυαλό μου, Βασίλη. Ακόμα.
1: Όχι,
0: εντάξει.
1: Εγώ δεν τα έχω. Ναι, εγώ τα μπερδεύω.
0: Και εγώ μπερδεύομαι. Και εγώ μπερδεύομαι.
1: Άμα έχουμε και αλλαγές κομμάτων.
0: Άσε τώρα, εντάξει. Και εγώ κάποιους ανθρώπους τους έχω, ρε παιδί μου, τοποθετημένους σε ένα κόμμα. Τώρα είναι σε ένα άλλο κόμμα, με μπερδεύει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Νηφούδη από την Ελλάς το πότε θα αρχίσουν να γίνονται γνωστά τα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα, που θα έχει έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει μεγάλο ζήτημα και θα αργήσουν. Γιατί μπορεί να έχει. Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή και το επιτελείο του. Έτσι, οι άνθρωποι που είναι δίπλα του και είναι σε όλη αυτή την προσπάθεια από την αρχή. Να κινηθεί για μεγάλο διάστημα, όσο μεγαλύτερο γίνεται, με τα νέα πρόσωπα. Δηλαδή, να λες Θεσσαλονίκη, ποιοι είναι. Είναι ο Σαουλίδης, είναι ο Νηφούδης, είναι ο Τόσκας, είναι...
0: Ο Άκης ο Σακισλόγλου.
1: Ναι, είναι νέα πρόσωπα, τέλος πάντων, που δεν έχουν σχέση και αναφορά.
0: Ο Άρης ο Στυλιανού επίσης
1: είναι εργάτης. Ο Άρης ο Στυλιανού, συγγνώμη, όχι, πρώτος ο Άρης ο Στυλιανού, τον ξέχασα και ζητώ συγγνώμη αν μας ακούει.
0: Είδες που σε διορθώνω.
1: Γιατί μιλάμε κιόλας με τον Άρη του Στυλιανού και είναι και το πρώτο και πιο προβλημένο πρόσωπο, απλά λέω από τα πιο καινούργια, γιατί ήταν βέβαια δίπλα του στο εγχείρημα από την πρώτη στιγμή. Αλλά καλά κάνεις και με διορθώνεις, ναι.
0: Εννοείται, συνεχώς θα σε διορθώνω. Έτσι θα σε αφήσω.
1: Αλλά θέλει να έχει τα νέα πρόσωπα, ώστε να έρθουν αργότερα, όπου έρθουν, και το σημειώνω αυτό το όπου, σε όποιες περιφέρειες έρθουν, από το ΣΥΡΙΖΑ πρώην βουλευτές και στελέχη, όμως που έχουν ταυτότητα ΣΥΡΙΖΑ, για να μπουν και να συμπληρώσουν το puzzle των ψηφοδελτίων. Γι' αυτό λέω ότι θα αργήσει, γιατί... Θα το κρατήσει σίγουρα και την έκθεση και θα δούμε πόσο ακόμα μετά, γιατί και οι άλλοι, ξέρεις, είναι σαν να μένα κάρβουνα. Εντάξει, όσο και να πιστεύουν ότι θα προσχωρήσουν, θα έχουν μια τύχη, άμα δεν κατέβουν.
0: Εκτός από αυτό, Βασίλη, και αυτοί που θα κατέβουν θα θέλουν ένα χρονικό περιθώριο για να επικοινωνήσουν την υποψηφιότητά τους.
1: Εντάξει, είναι όμως γνωστά τώρα, με συγχωρείς, άμα κατέβει... Η κυρία Γεροβασίλη, ας πούμε, χρειάζεται να επικοινωνήσει. Την ξέρει την Γεροβασίλη. Την ξέρει ο κόσμος πριν να ψηφίσει το κόμμα του Τσίπρα.
0: Okay, ρε παιδί, την κυρία Γεροβασίλη και τον
1: κύριο Καραμέρο και ποιος άλλος θα πάει και τον Κώστα του Ζαχαριάδη.
0: Και ο Διονύσο Τεμπονέρας.
1: Καλά, ο Τεμπονέρας είναι ήδη. Ο Τεμπονέρας είναι ήδη στέλεχος της Ελλάς.
0: Είναι στέλεχος. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι.
1: Όχι, άλλοι δεν είναι ακόμα.
0: Ναι, άμα. Δηλαδή, επειδή φαντάζομαι ότι ο Διονύσο Τεμπονέρας θα είναι και στα ψηφοδέλτια.
1: Είναι...
0: Θα θέλει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, να έχει και λίγο χρόνο για να το επικοινωνήσει στην περιοχή του και τέτοια.
1: Για να το κάνω πιο σαφές, λοιπόν.
0: Ναι, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Αυτό εννοείς. Ότι δεν το καταλαβαίνω, τέλος πάντων.
1: Στην επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα που θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στη Βουλή με την Ελλάς. Δεν θέλει να είναι όλος ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να έχουν γίνει γνωστά, να έχουν προβληθεί και να έχουν εκλεγεί και πρόσωπα που έβγαλε μπροστά με την Ελλάς και να υπάρχουν και λίγα από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, λοιπόν.
0: Σαν δηλαδή γι' αυτό βλέπουμε την ζωή δεν κάνει σαν καθηγητής. Όχι, πες μου λίγο.
1: Οι μεγάλοι ηλικιωμένοι το έχουμε αυτό, η μεγάλη ηλικία έτσι ζωή. Γελάς. Δεν διαφωνείς όμως. Εμείς
0: είμαστε τα μικρά και ακούμε εδώ.
1: Ναι, όχι, το λέω για τους ακροατές μας και προφανώς όχι για σένα.
0: Για πες.
1: Όχι, αυτό εδώ πέρα που επανέλαβα έτσι με αυτό τον τόνο.
0: Ωραία,
1: γιατί η ουσία και η σημασία είναι τι κοινοβουλευτική ομάδα θα έχει.
0: Ναι.
1: Έτσι, και δεν θέλει να είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να είναι περισσότεροι, να είναι νέοι. Νέα πρόσωπα που τα έβγαλε μπροστά τώρα με την Ελλάδα.
0: Συγγνώμη τώρα γιατί με τρελαίνεις λίγο.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Δεν θέλω
0: λίγο τώρα πρόσωπα. Να μιλήσω, αλλά πες μου λίγο.
1: Πες.
0: Ο Άρης ο Στυλιανού δεν ήταν επί Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ήταν βουλευτής.
0: Δεν ήταν βουλευτής.
1: Ναι, αλλά τώρα
0: όχι,
1: μπορεί να είναι.
0: Στέλεχος. Μιλάμε για στέλεχος.
1: Δεν ξέρω αν θα κατέβει, αλλά
0: δεν ξέρω
1: να είναι.
0: Και εγώ δεν ξέρω αν θα κατέβει. Αλλά ως στέλεχος δεν ήταν.
1: Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν είναι πια και τα άφθαρτα πρόσωπα που δεν ήταν.
1: Και ο Νίκος Νηφούδης που θα φιλοξενήσει
0: ήταν
1: βουλευτής του Ποταμιού.
0: Του Ποταμιού, ναι. Μετά πήγε στο Πασό.
1: Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με τον Σοκράτη Φάμελο.
1: Ο κύριος Νηφούδης. Όλοι έχουν τη διαδρομή τους. Δεν λέμε ότι είναι κανένας νέος. Έτσι. Και τα παλιά και τα πρόσωπα που βγαίνουν πολύ και προβάλλονται στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Αλλά τους βλέπεις αυτοί που βγαίνουν τώρα και είναι συγκεκριμένοι. Έτσι, η κυρία Λαλιώτου, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
0: Ναι, δεν είχαν ποτέ βουλευτική ιδιότητα.
1: Αυτή θα είναι και την επόμενη μέρα δίπλα στον Άλεξ Τσίπρα. Δηλαδή έχει σχηματίσει ένα σε πρόσωπα καινούρια που θα είναι προβεβλημένα και θα τον ακολουθούν. Αυτό.
0: Πάμε. Ωραία, πάμε λίγο κυβερνητικά,
1: κυβερνητικά
0: τώρα.
1: Τι να πούμε για τον Πρωθυπουργό χθες.
0: Κυβερνητικά. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι Φλόρινα Πτολεμαϊδα Κοζάνη.
1: Πτολεμαϊδα Κοζάνη, εκεί που είναι τα δύσκολα.
0: Ναι,
1: έτσι, για
0: το απόγευμα θα έχει και μια συνάντηση με τον κόσμο στην Κοζάνη και στην
1: αυτό,
0: πλατεία στις 6.30 το απόγευμα.
1: Εκεί υπάρχει προετοιμασία μεγάλη από ό,τι μαθαίνω. Γιατί ναι, εντάξει, είναι μια δύσκολη περιοχή γενικότερα μετά την απολυτινητοποίηση και την αλλαγή έτσι.
0: Υπάρχει
1: του
0: μια αύξηση στην ανεργία και αυτό είναι βέβαια υπάρχει το σοβαρότερο πρόβλημα.
1: Και γενικότερα δεν είναι μόνο η ανεργία, είναι όλη η συνολική δραστηριότητα. Δηλαδή η ΔΕΗ στην περιοχή, δεν ξέρω καθόλου, έχει κινηθεί εκεί, είχες έτσι επαφές. Ήταν όλα γύρω από τη ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Πάντα. Και οι δουλειές, αλλά και ζούσε και όλος ο κόσμος γύρω τα μαγαζιά, η Πτολεμαϊδα.
0: Ναι, η Πτολεμαϊδα.
1: Γίνανε αυτά τα προγράμματα τέλος πάντων έτσι. Δεν ξέρω πόσο αποδοτικά ήταν και πόσο λειτουργήσαν και πόσο κράτησαν κόσμο έτσι.
0: Πάντως, σε αυτές τις δύο περιοχές είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά από τη Δευτέρα και σε άλλους νομούς θα πηγαίνουν υπουργοί και υφυπουργοί προκειμένου να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό έργο.
1: Το είπαμε, το κάναμε αυτό που είπε και χθες εδώ πέρα. Ξαναπεί βέβαια, αυτό θα είναι και το μότο τέλος πάντων, το είπαμε, το κάναμε, δηλαδή εμείς δεν είμαστε μόνο λόγια, το δεσμευτήκαμε για κάτι, το είπαμε προεκλογικά, το κάναμε και είναι, έχουμε να δώσουμε, έχουμε παραδοτέα όπως τα λένε.
0: Mm-hmm.
1: Τα παραδοτέα που τα έχει αναφέρει ξανά, νομίζω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το λέει.
0: Στο μεταξύ, χθες.
1: Συνέχεια.
0: Χθες, εντάξει, τώρα τα επίσημα τα έχουμε πει όλα από χθες.
1: Επίσημα, εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, εγώ ρε παιδί μου γέλασα που είπε ότι άκουσε κάποιον. Όχι, ότι άκουσε ο Πρωθυπουργός κάποιον.
1: Μην το επαναλαμβάνεις τώρα.
0: Τι εννοείς.
1: Δεν ξέρω, πώς να τον κατεμοιάσουμε τον ΠΑΟΚ.
0: Που είπε, εδώ κάποιος λέει, ποιο μέτρο, εμείς θέλουμε τον Τέλεια πίσω.
1: Και,
0: και το είπε στην ομιλία
1: αμέσως
0: του.
1: Αμέσως είχα
0: τα
1: κοινωνικά δίκτυα ανοιχτά στο τηλέφωνό μου και είδα ότι αμέσως άρχισαν τα σχόλια. Αμάν, πάει, χάσαμε και τέτοια.
0: Στον Τέλεια αναφέρθηκε, δεν αναφέρθηκε. Α, είπε και για τον ΠΑΟΚ. Ναι,
1: και
0: με,
1: και
0: με κάποιους νέους που έβγαλε έτσι selfie που τον περίμεναν εκεί.
1: Δεν συνδέεται, δεν συνδέεται, δεν θα το συνδέσουμε. Απλά λέω, επειδή αυτά είναι δύσκολο να τα κάνεις, και ειδικά μέρα που έχει παιχνίδι η ομάδα, ας το καλύτερα.
0: Νομίζω έχασε χθες ο ΠΑΟΚ.
1: Έχασε και αποκλείστηκε. Κακός χαμός, όχι μόνο έχασε.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι λίγο ασχετούλα μετά.
1: Δεν είναι, ναι, αλλά λέω, ήταν ατυχής έτσι η στιγμή.
0: Έχει γυαλίσει το μάτι του ζωή, φοβάμαι. Που δεν ήξερα ότι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, νόμιζα πολιτικά το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί σου είπα, το συνδέσαν κάποιοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν, δεν χρειάζεται.
0: Θες να μου πεις τώρα ότι ο ΠΑΟΚ χθες έχασε και αποκλείστηκε, γιατί αναφέρθηκε στον ΠΑΟΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να πω τέτοια πράγματα, εγώ δεν τα πιστεύω. Ναι. Λέω ότι γράφεται.
0: Α, okay.
1: Και τι λέγεται. Ναι.
0: Γράφτηκε αυτό, δεν το είπα.
1: Ναι, ρε, χαμός έγινε.
0: Λοιπόν, στον μεταξύ είχαμε και ένα μπιφ γενικά.
1: Δεν είναι ένα μπιφ αυτό.
0: Ποιο? Ναι, όλα τα ξέρω.
1: Αυτό δεν είναι μπιφ.
0: Είσαι μέσα στο μυαλό μου τώρα.
1: Κοίταξε να δεις, έχω μια βεβαιωμένη πεποίθηση, έτσι εμπεδωμένη, ότι είναι στοχευμένη αυτή η παρέμβαση της κυβέρνησης. Δεν βρίσκω τους λόγους γιατί να ανεβάσει τόσο πολύ τους τόνους για το πρόσωπο της Έλληνας Ακρίτα και γιατί να συσπυρώσει το σύνολο της αντιπολίτευσης απέναντί της, γιατί αυτό έγινε, άσχετα αν επιλέγει να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ και να πει δεν ψηφίσατε στον Άρα και τώρα ψηφίσατε Ακρίτα και όλα τα σχετικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα επανέλαβε και σήμερα. Και σου το είπα νομίζω και χθες ότι ο μόνος λόγος είναι για να ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Να πει ότι δηλαδή εδώ είναι αντίπαλός μου, να την Ακρίτα δεν τη θέλω και να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ να φωνάζει, θα βγει ο Πολάκης την Τετάρτη, θα γίνει χαμός στη Βουλή.
0: Ναι, τότε βγουν... είναι η ψηφοφορία, μυστική είναι αυτή η ψηφοφορία.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά αν παραμείνουν, κοίταξε, μπορεί να εκλεγεί η κυρία Ακρίτα, αν αποχωρήσουν ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών.
0: 70 δεν θέλει.
1: 75.
0: 75.
1: Αν αποχωρήσει, δεν τους έχει. Έτσι, η κυβερνητική πλειοψηφία τον μπλοκάρει, αν μείνουν και πουν παρόν όλοι. Αν όμως αποχωρήσουν και δεν πάρουν μέρος στη διαδικασία, ένας αριθμός και αφήσουν δηλαδή ουσιαστικά να εκλεγεί με την πλειοψηφία, με αρνητική ψήφο από την πλευρά τους, παρόν δηλαδή, αλλά όχι όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να δώσουν το περιθώριο να εκλεγεί. Αλλά αυτό βέβαια ούτως ή άλλως έχει δημιουργήσει ένα κλίμα πόλωσης.
0: Και ο κύριος Καρανίκας πάντως είπε ότι η influencer του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακατάλληλη για το Προεδρείο της Βουλής. Έτσι είπε ο κύριος Καρανίκας.
1: Λέξω, ο κύριος Καρανίκας, το λέω έτσι γιατί το γνωρίζω έτσι από παλιά. Είναι...
0: Όλους τους ξέρει.
1: Είναι ένα πρόσωπο που έχει βρεθεί στο Στόχαστρο. Χθες είχε ένα μπιφ που λες και εσύ με τον Δημήτρη Παπαδημούλη στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Παπαδημούλης τον είπε ουσιαστικά ότι λειτουργεί ως όργανο της κυβέρνησης και κάνει τη βρώμικη δουλειά. Βγήκε ο άλλος, τον άρχισε τα διάφορα ο Καρανίκας και τέλος πάντων μαλώνει καθημερινά με υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, με Σιριζέους, με Ελασίτες.
0: Ελασίτες.
1: Πώς να τους πω.
0: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο, ναι.
1: Έλα, σίτης, τώρα πάμε στα παλιά, ναι. Δεν είναι καλό, αλλά ναι, τέλος πάντων τι να κάνει.
0: Εγώ δεν το είχα.
1: Γιατί ναι, ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να γράφει συχνά, πολύ συχνά, εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γράφει πολύ.
1: Και εντάξει, επειδή γνωριζόμαστε όλοι από παλιά.
0: Και να σου πω κάτι, έχει, και
1: έχει μια βάση.
0: Πολύ έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αλλά
0: δεν είναι
1: Καραλίκας
0: μόνο
1: ότι
0: γράφει
1: ότι...
0: ένα σχόλιο.
1: Ναι, αλλά αυτό που λέει μεταξύ άλλων, γιατί τον διαβάζω σε κάποια από αυτά που γράφει, ότι εμείς τον κάναμε πρόεδρο που τον στηρίξαμε και τον αναδείξαμε, δηλαδή χάρη στον Καρανίκα ότι έγινε πρόεδρος του συνασπισμού και μετά της νεολαίας, του συνασπισμού και μετά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή τον στήριξαν και τον ανέδειξαν οι κοντινοί του, οι νεολαίοι τότε, ήταν ο Νίκος Καρανίκας, είναι αυτή η ομάδα της φωτογραφίας.
0: Ναι, ναι.
1: Η παρέα της φωτογραφίας που είναι πολλοί από τους παλιούς, ο Τζανακόπουλος
0: κτλ. Υπάρχει ναι, παράπονο από ανθρώπους που
1: άλλο
0: στήριξαν
1: αυτό.
0: Και ξαφνικά βγαίνει η Ιθάκη και λέει συνέχεια για τους συνεργάτες.
1: Να το πει που το έχει πει και με το χειρότερο τρόπο ο Αλαβάνος,
0: ναι,
1: που τον έκανε, του δώσε
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι,
1: πρόεδρο
0: ναι, ναι,
1: και μετά
0: ναι,
1: είχε παράπονα, τα έχει πει
0: ναι,
1: ο κ. Αλαβάνος,
0: ναι,
1: να το πει. Αλλά τώρα ο Καρανίκας ότι έκανε πρόεδρο τον Τσίπρα, ο Αλαβάνος το
0: ναι,
1: έδωσε τη θέση.
0: Ναι.
1: Ο Καρανίκας τώρα... Okay. Εντάξει,
0: έχει
1: το
0: δίκιο, δεν θα μαλώσω άλλο
1: ναι,
0: μαζί σου.
1: Δεν χρειάζεται, τώρα είναι λίγο, ξέρεις, εμείς τον κάναμε πρόεδρο, οκ. Okay.
0: Πάντως εμένα, Βασίλη, και να κλείσουμε με αυτό, πραγματικά ξέρεις μου κάνει εντύπωση, ας πούμε τώρα προεκλογικά, όταν θα πάμε στις εκλογές, να βλέπω, ας πούμε, σε αντιπαράθεση, π.χ. τον Αλέξη Τσίπρα με τον Νίκο Παπά. Δηλαδή αυτοί οι δύο...
1: Θα είναι ωραίο. Θα είναι ωραίο.
0: Ναι, αυτοί οι δύο ήταν πάρα οποίος... πολύ στενοί συνεργάτες όμως. Δηλαδή
1: κολλητή.
0: Ο κύριος. Ναι, κουμπάρι, κολλητή, οτιδήποτε.
1: Κουμπάρι δεν ξέρω.
0: Ναι, κάπου το είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι.
1: Τέλος
0: πάντων. Και να μην είναι κουμπάρι. Ήταν φίλοι,
1: ναι,
0: κολλητοί.
1: Καλά,
0: από τα νεανικά τους χρόνια αυτά.
1: Όταν σου είπα για τη φωτογραφία αυτή που έχει κυκλοφορήσει από
0: ναι,
1: παλιά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: της Νιώτης,
0: ναι, ναι,
1: δεν ήταν ο παπάς. Αλλά ήταν και ο Τζανακόπουλος, ήταν και ο Καρανίκας. Ήταν και ο
0: όταν ήταν πρωθυπουργός ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, έφυγε πολύ σύντομα
1: δεν
0: δίπλα από τον
1: σύντομα,
0: Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι,
0: έτσι, σε σχέση με τον Νίκο Παπά, ο οποίος αποτελούσε στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το δεξί χέρι.
1: Έτσι να κάνουμε τώρα, σπάσαν, και... θα τελειώνουν στην πολιτική. Κάποια στιγμή και ο Σαμαράς στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκλεγεί πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα μου κάνει εντύπωση να τους δώσει αντιπαράθεση, αυτό
1: αν
0: λέω.
1: Αν στήριζε τον κύριο
0: Μημαράκη. Με κάνεις και φωνάζω και δεν θέλω να φωνάζω στο μικρόφωνο, με εκνευρίζεις.
1: Θα ήταν αλλιώς ναι, τα πράγματα σήμερα.
0: Τι αν.
1: Λέω, αν ο Αντώνης Σαμαράς στήριζε ναι, τον Βαγγέλη Μημαράκη και όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ίσως να είχαμε άλλη ηγεσία ναι, τότε στη Νέα Δημοκρατία και να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα για τη χώρα
0: ναι,
1: στο επόμενο διάστημα.
0: Καλά, αν.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Τα σπάσανε κάποια στιγμή και αυτή τα σπάσε και ο παπάς με τον ο Αλέξης Τσίπρας με τον Νίκο Παπά. Χθες σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, έβλεπα τον Νίκο Παπά
0: ναι,
1: στην ΕΡΤ News εκεί το πρωί να λέει ότι για το θέμα Ακρίτα να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι είπε με νόημα.
0: Mm-hmm, ναι, ναι.
1: Έπαιξε αυτό. Το βέβαια πήρε η κυρία Κουφονικολάκου, είπε ότι είναι απαράδεκτο κτλ. Στήριξε δηλαδή ως πολιτικό γεγονός τέλος πάντων την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Η κυρία Κουφονικολάκου είναι προς τύπου,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θέλω να πω ότι βρήκε ευκαιρία να πετάξει το καρφί του ο παπάς.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί σε αυτό το, στην τριπλή, ας το πούμε έτσι, ομάδα ηγετική, η Ρένα Δούρου είναι πολύ θετική και δεν έχει πει καμιά κακή κουβέντα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Παπάς είναι πολύ προσεκτικός και πετάει έμεσες βολές. Αυτός που έχει απασφαλίσει, καλά όχι τώρα, εδώ και εδώ, είναι ο Παύλος Πολάκης, ναι, ο οποίος...
0: Πάντως ανασυγκροτεί το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι λίγο έχει αφήσει την εσωστρέφεια
1: ναι, ναι,
0: και...
1: Όχι, πάει αυτό, τελείωσε
0: ναι, ναι, ναι,
1: σε αυτή
0: ναι, ναι,
1: τη φάση.
0: Σε
1: γιατί κάτσε με το ΣΥΡΙΖΑ
0: ναι,
1: ποτέ
0: ναι,
1: δεν ξέρεις
0: ναι.
1: Μπορεί να φουντώσει ξανά
0: λοιπόν...
1: Ο Παύλος Πολάκης εξάλλου δεν έχει κρύψει τη φιλοδοξία του να γίνει πρόεδρος του κόμματος, αυτού του κόμματος τέλος πάντων, ο οποίος λέει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να το βάλει στη Βουλή και μάλιστα με καλό ποσοστό.
0: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, εμείς παρακολουθούμε βέβαια και την επίσκεψη.
1: Για τον Πρωθυπουργό δεν είπαμε, αλλά από
0: ναι,
1: χθες δεν είδες τίποτα άλλο χθες.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν ξέρω. Από τα εγγένεια αυτά, τίποτα.
0: Ναι, τα είδα όλα.
1: Ναι.
0: Τι θες να σου πω.
1: Ωραία, λέω.
0: Ωραία, ναι. Και οι ομιλίες που έγιναν στο Μέγαρο
1: Μουσικής. Και τα έργα
0: Under
1: Construction που βλέπαμε χθες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: μέσα στα εργοτάξια.
0: Είναι.
1: Καλά, και πριν ήταν.
0: Είναι.
1: Αλλά άλλες φορές τα εργοτάξια τα λέμε λαμαρίνες στην Εγνατία που καταστρέφουν την πόλη, και άλλη φορά τα λέμε under construction για μια πόλη διαστημική που θα μας προκύψει.
0: Δεν έχουν μπει λαμαρίνες να μείνουν 10 χρόνια όμως, ρε Συμβασιλικό.
1: Καλά, έχουν μπει 2 χρόνια στην περιφερειακή ένα Λούνα Πάρκ του θανάτου.
0: Ένα έργο το οποίο συνεχίζεται με φουλ γρήγορους ρυθμούς.
1: Με φουλ γρήγορους. Να δούμε το οικονομικό, το ταμείο στο τέλος.
0: Ναι, το οποίο επίσης το έχω ξαναπεί ότι θα ελαφρύνει πάρα πολύ την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
1: Χθες το σκέφτηκα γιατί άκουγα. Λέει θα ελαφρύνει 15.000 οχήματα, λέει, το μετρό από την Καλαμαριά. Εντάξει, τέλος πάντων θα το δούμε αυτό.
0: Πες μου ότι διαφωνείς και με το μετρό στην Καλαμαριά, θα με τρελάνει τώρα.
1: Εγώ το μετρό στην Καλαμαριά, σαν τρελός. Το μετρό παντού. Μετρό, τραμ. Παντού, λεωφορεία,
0: πάλι
1: μέσα μαζικής μεταφοράς, παντού.
0: Γιατί θα με τρελάνεις. Έχει
1: αλλά
0: από
1: την άλλη μεριά λέμε, ναι, το flyover θα αυξήσει κατά 10.000, 15.000, 20 πόσο λένε, οχήματα τη δυνατότητα της περιφερειακής. Από τη μια αφαιρούμε αυτοκίνητα, από την άλλη προσθέτουμε αυτοκίνητα.
0: Ναι. Όποιος θέλει να κατέβει στο κέντρο και δεν θέλει να πάρει το μετρό, θα πηγαίνει από τον περιφερειακό που θα ελαφρύνει λόγω flyover. Οι συγκοινωνιολόγοι τον λένε, ρε Βασίλη, δεν το λέω εγώ.
1: Οι συγκοινωνιολόγοι άλλο λένε, με συγχωρείς.
0: Α, άλλο λένε.
1: Ότι άμα φτιάχνεις δρόμους,
0: ναι,
1: προσελκύεις αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό στις πόλεις, στις σύγχρονες, δεν φτιάχνουμε δρόμους, φτιάχνουμε μέσα σταθερής τροχιάς που δεν έχουν ούτε ρήπους, γιατί και οι περιφερειακοί, γιατί λένε θα γλιτώσουμε πόσα εκατομμύρια διοξείδιο του άνθρακα, είπαν χθες. Τέλος πάντων, γιατί οι περιφερειακοί δεν εκπέμπει, από εκεί τα αυτοκίνητα δεν εκπέμπουν.
0: Μόνο στην Καλαμαριά εκπέμπουν. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο μέσα μαζικής μεταφοράς. Χρειάζονται να υπάρχουν και δρόμοι.
1: Υπάρχουν
0: δρόμοι. Ο περιφερειακός θα λειτουργήσει καλύτερα από τη στιγμή που θα λειτουργήσει το flyover.
1: Θα σας πω αναλυτικά μια άλλη μέρα, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι ο χρόνος έχει παρέλθει. Αλλά υπάρχει, υπήρχε σχεδιασμός, υπήρχε περιμετρική,
0: ναι,
1: οδός που έφυγε, ναι, πίσω από τα νοσοκομεία, πήγαινε στο χώρο, ήταν,
0: ναι, ήταν πολύ πιο δύσκολη η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
1: Δεν ήταν δύσκολη, ήταν πιο ακριβή. Πιο ακριβή,
0: ναι,
1: όχι πιο,
0: ναι,
1: δύσκολη, πιο,
0: ναι,
1: ακριβή.
0: Ναι.
1: Το πιο ακριβή σημαίνει ότι κάνουμε το φτηνό στη Θεσσαλονίκη, όχι το καλύτερο.
0: Μα άμα μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να έχουμε λιγότερο κόστος, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Λιγότερο κόστος δεν θα έχουμε από ό,τι φαίνεται, γιατί προκύπτουν. Αυτά που είπε σε μια συνέντευξή του στο ΑΠΕ ο κ. Σταχιάος,
0: ναι,
1: πώς είπε, προβλήματα εκπλήξεις. Είχαμε εκπλήξεις,
0: ναι,
1: που ανέβασαν το κόστος στο,
0: ναι,
1: flyover.
0: Ναι, ναι.
1: Αν είχαμε κάνει μελέτες, δεν θα είχαμε εκπλήξεις, θα πρέπει να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Βασίλη, σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί, εδώ και περίπου 1,5 μήνα, έχει αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης, της λαχαναγοράς, για να το πούμε έτσι απλά, ο κύριος Κυριάκος Ποσρικίδης. Καλημέρα, κύριε Ποσρικίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Αδαμπάτζη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που σας ακούω.
0: Ναι, και εμείς χαιρόμαστε. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, βέβαια, συζητούσαμε. Τότε που ήσασταν στη ΔΕΘ, φαντάζομαι πάλι έτσι κινείστε και τα παρακολουθείτε κάπως. Καθώς...
1: Και βέβαια, γιατί είμαστε εκθέτες τώρα την ΔΕΘ, σαν κεντρική αγορά Θεσσαλονίκη. Θα συμμετέχουμε στο περίπτερο 13.
0: Μάλιστα.
1: Θα ο κόσμος να δει τι έχει η λαχανογορά και η ΚΡΕΤ.
0: Πάμε λίγο να δούμε για την κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η βασική προτεραιότητα που έχετε θέσει ως νέος πρόεδρος?
1: Κοιτάξτε τώρα, χρειάζεται μια βελτίωση υποδομών. Σας λέω επιγραμματικά, έτσι. Χρειάζεται μια βελτίωση υποδομών, γιατί οι υποδομές και εκεί είναι γερασμένες. Δεν μιλάω για νέες υποδομές ή για αναπλάσεις. Λέω για απλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν τη λειτουργία της ακόμα καλύτερη και να είναι ακόμη πιο πράσινη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται λίγο περισσότερη εξωστρέφεια. Γιατί είναι ένα εμπορικό σημείο το οποίο κάνει τεράστιους τζίρους και πιθανώς δεν εκτιμάται η προσφορά στην πόλη. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι του πάζλου το οποίο μπορεί να βοηθήσει και στην οικονομία της χώρας, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στην ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως είδαμε και χθες, ο Πρωθυπουργός ιδιαίτερα βλέπει τη Δυτική Θεσσαλονίκη σαν το επόμενο βήμα ανάπτυξης της πόλης.
0: Μάλιστα.

0: πιστότητας. Αυτή τη στιγμή η λαχανογορά έχει 4 πυρήνες, φιλοξενεί περίπου 70 εμπόρους σε κάθε πυρήνα, δηλαδή περίπου 300. Είναι η κρεαταγορά που είναι πάνω από περίπου 20 κρεατέμποροι. Τι θα μπορούσε να γίνει? Σας λέω ότι τα απλά πράγματα είναι, αντιλαμβάνεστε τώρα, ας πούμε, τι κόστος ενέργειας υπάρχει. Mm-hmm. Εκεί θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα, ούτως ώστε αυτό το κόστος ενέργειας να μειωθεί. Γιατί και το βένιο εκεί, το γήπεδο που είναι η λαχανογορά, είναι πολύ μεγάλο, από 250 στρέμματα. Έτσι. Δηλαδή, αν μιλάμε για την έκθεση που λέγατε ότι μέχρι πέρσι μιλούσαμε για την έκθεση που μιλάμε για 150 στρέμματα, εδώ φανταστείτε ότι είναι σχεδόν το διπλάσιο.
1: Πάντως, η κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους παραγωγικότερους πυλώνες της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας.
0: Βέβαια, και το μυστικό που δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εξαγωγές. Δηλαδή, μου λένε οι έμποροι ότι το 40-45% περίπου των ποσοτήτων φεύγουν για τις βαλκανικές χώρες. Ξέρετε, έρχονται, ψωνίζουν όλα τα γειτονικά κράτη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για εξαγωγές, θέλουμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές.
1: Αυτό θα έλεγα, υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης στις εξαγωγές?
0: Πάντα υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν. Βέβαια υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης και νομίζω ότι ειδικά με τις γειτονικές χώρες διευκολύνει πάρα πολύ, βέβαια, και οι υποδομές, οι οδικές υποδομές, έτσι, για αυτού του είδους τη λειτουργία. Δηλαδή τώρα με το flyover στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. αλλά και με τους κάθετους άξονες και την βελτιωμένη λειτουργία της Εγνατίας, νομίζω θα είναι ακόμα πιο εύκολο για κάποιον από ένα γειτονικό κράτος, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία κλπ. Ακόμα και Ρουμάνοι να έρχονται και να ψωνίζουν από την κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως διακινούνται πάρα πολλοί τόνοι φρούτων και λαχανικών, έτσι?
0: Πάρα πολύ, και ο Ζήρος ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν είναι μεγάλα τα μεγέθη των ποσών που διακινούνται, και όλα αυτά έχουν επίπτωση και στην εθνική οικονομία, αντιλαμβάνεστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Mm-hmm. Και της τοπικής οικονομίας αλλά και της εθνικής, θα έλεγα.
1: Μια που μιλάτε για οικονομία, ξέρετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, φαίνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας, και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ποσδικίδη, με ποιον τρόπο και αν μπορεί η κεντρική αγορά να συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών και στην καταπολέμηση της ακρίβειας για τον τελικό καταναλωτή.
0: Κοιτάξτε, η κεντρική αγορά είναι συγκρατημένη και κάνει το καλύτερο, δηλαδή, γιατί ουσιαστικά μεσολαβεί στην διακίνηση των εμπορευμάτων από την παραγωγή ή μερικές φορές και από την εισαγωγή προς τα δίκτυα. Είναι ένα σημείο του δικτύου διανομής πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ δυνατό, και εκεί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί, ξέρετε, άμα είναι ακριβή η πατάτα δικιά σας, θα πάω στην επόμενη τέτοια mm-hmm. για να βρω φτηνότερη πατάτα. Δηλαδή λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Νομίζω ότι, επειδή δεν είμαι ειδικός στα υπόλοιπα στάδια της αλυσίδας, της αξιακής αλυσίδας, νομίζω ότι αλλού θα πρέπει να διερευνηθεί πώς μπορεί να καταπολεμηθεί ή οποιαδήποτε ακρίβεια, εννοείται με την έννοια της υπεραξίας, έτσι, δηλαδή, όχι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, έχει να κάνει και με τη ζήτηση και πότε το ζητάμε αυτό, έτσι. Γιατί στη λαχανογορά μπορεί, όταν είναι της εποχής όλα αυτά τα φρούτα και λαχανικά, οι τιμές είναι κανονικές τιμές. Αν όμως ζητήσεις διαφορετική εποχή να πάρεις κάτι εισαγόμενο ή κάτι διαφορετικό, φυσικά θα είναι και πιο ακριβά.
1: Μάλιστα. Κύριε Ποσδικίδη, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε όταν θα γίνουν κάποιες προσπάθειες στην πράξη βελτίωσης όσον αφορά και τα κτηριακά αλλά και τα άλλα ζητήματα που απασχολούν την κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήσασταν χθες στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μου, τον Κυριακό Μητσοτάκη?
0: Μάλιστα.
1: Α, ήσασταν κι εσείς στους εκπροσώπους των φορέων. Τι ήταν αυτό που ζητήσατε εσείς? Γιατί ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός ζητάει υπομνήματα από τον κάθε εκπρόσωπο φορέα. Εσείς τι ήταν αυτό που ζητήσατε?
0: Εμείς στον Πρωθυπουργό είπαμε ότι ό,τι φέρουμε θα πρέπει να είναι όριμο. Και αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε ένα τέτοιο μικροχρονικό διάστημα, μάλιστα, δεν υπάρχει η οριμότητα για να μπορέσεις να παρουσιάσεις κάτι τεκμηριωμένα. Δεσμευτήκαμε όμως ότι θα το κάνουμε πολύ άμεσα.
1: Μάλιστα. Είχατε και την επίσκεψη του Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης πριν λίγες μέρες.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Του κυρίου Γκιουλέκα,
0: ναι. Έσκυψε πάνω από τα

0: από τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Συζητήσαμε και νομίζω ότι είναι.
1: Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε, ειδικά όταν στείλετε το υπόμνημα στα αρμόδια Υπουργεία για την επόμενη μέρα στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης. Κύριε Ποζρικίδη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλή
1: συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τα πράγματα στο Νεπάλ δεν είναι καθόλου καλά. Εγώ σας είπα χθες και το συζητούσα και με μία φίλη χθες το βράδυ, ότι βλέπουμε το τι συμβαίνει στο Νεπάλ από τα βίντεο που δημοσιεύονται. Και πραγματικά, εγώ την πρώτη φορά που είδα ένα βιντεάκι, νόμιζα ότι ήταν σκηνή από ταινία. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους ότι αυτό είναι μία πραγματικότητα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Νεπάλ. Θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις η Σοφία Ιπακαλίδου. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να πούμε ότι τα νέα δεν είναι καλά.
0: Εσύ, κυρίως... Σοφία, πριν πάμε, δεν σοκαρίστηκες με τα βίντεο.
1: Ήθελα να πω ότι πέρα το ότι κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν ταινία, κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν AI. Γιατί δεν μπορούσαν να διανοηθούν. Το θέμα είναι όμως τώρα ότι έχουν περάσει πόσες μέρες. Και αυτό που ακούγεται έντονα είναι ότι υπήρξε για όλη αυτή την ιστορία, θα τα δούμε και συνέχεια, ένας συνδυασμός πολλών γεγονότων που οδήγησαν σε αυτό το φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση, ας το έχουμε στο νου μας, δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, αλλά μια χώρα που έχει περάσει έναν Ντάνιελ και με έναν επίσης συνδυασμό γεγονότων, πώς μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξει η ζωή χιλιάδων ανθρώπων και να χαθούν επίσης και εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Αυτό λοιπόν που συνέβη στο Νεπάλ είναι φοβερό, είναι σοκαριστικό, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν ανασταλεί οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς αυξήθηκε ο κίνδυνος υπερχείλισης λίμνης που σχηματίστηκε από τα συντρίμια της Κατολίσθησης, ΣΕΦΗ. Τα στοιχεία παραμένουν αυτά που ξέραμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα. 472 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται. Για αυτόν τον αριθμό, αυξάνονται οι φόβοι, ίσως είναι μεγαλύτερος. Οι επιχειρήσεις διάσου πραγματοποιούνται υπό συνθήκες δύσκολες, καθώς οι βροχοπτώσεις στην περιοχή συνεχίζονται και αυξάνουν τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων αλλά και πλημμυρών. Οι κινέζικες αρχές ανακοίνωσαν σήμερα την αναστολή των επιχειρήσεων στην περιοχή του Γκυρόνγκ, κοντά στο συνεργειακό πέρασμα με το Νεπάλ. Και σύμφωνα με δημοσιογράφο του κινέζικου τηλεοπτικού δικτύου CCTV, που βρίσκεται στην περιοχή, το νερό άρχισε να υπερχυλίζει από τη λίμνη και να κατευθύνεται προς το συνεργειακό πέρασμα. Παράλληλα, οι ομάδες διάσωσης έλαβαν εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν νέες οδηγίες. Λίγο αργότερα και ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή των επιχειρήσεων για περίπου 2 ώρες, αφού ενημερώθηκε ότι η λίμνη έχει υπερχυλήσει. Κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να μετακινούνται προς υψηλότερα σημεία. Η λίμνη σχηματίστηκε, να πούμε, από τον τεράστιο όγκο συντριμιών που συγκεντρώθηκε μετά την κατάρρευση του Παγετώνα και την Κατολίσθηση και σύμφωνα με τα στοιχεία Κινέζων επιστημόνων, έχει μήκους περίπου 150 μέτρα και βάθος 40 με 50 μέτρα. Ο όγκος του νερού υπολογίζεται από 1,5 ως 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, έφημα, αν μ' ακούς.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Και με κομμένη την ανάσα.
1: Τώρα, οι κινέζικες αρχές είχαν προειδοποιήσει πάντως από χθες για το κίνδυνο της υπερχείλισης. Επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εκτιμάται ότι μπορεί να εισρεύσουν στη λίμνη τις επόμενες μέρες και ώρες. Τώρα, αυτές οι αντιπαραβολές που γίνονται προκειμένου να μας δώσουν το μέγεθος, όπως για παράδειγμα αυτό που γράφεται στο Διεθνή Τύπο, ότι η ποσότητα του νερού αντιστοιχεί περίπου σε 1.200 Ολυμπιακές πισίνες, δεν λέει κάτι μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής που αντικρίσαμε. Η μεγαλύτερη πάντως συγκέντρωση νερού, γιατί όλο αυτό το σύστημα φορτώνει αυτές τις μέρες από τις βροχοπτώσεις, προσδιορίζεται τους Κινέζους επιστήμονες ότι θα είναι γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ο κίνδυνος δεν έχει φύγει από την περιοχή. Τώρα, το έδαφος έχει αποσταθεροποιηθεί. Οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας πάντως έχει ζητήσει από τις τοπικές αρχές να παρακολουθούν στενά τη στάθμη της λίμνης και τις βροχοπτώσεις. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και από τις αρχές του Νεπάλ. Να πούμε ότι σύμφωνα με το γραφείο του Πρωθυπουργού του Νεπάλ, περίπου 350 εργάτες και κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από το στρατό υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ η πλημμύρα στην περιοχή δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας μεταδίδουν ότι 558 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 260 αλλοδαποί, αγνοούνται στην κινέζικη πλευρά. Στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 910, μεταξύ των οποίων πολίτες της Ινδίας, της Ουκρανίας, της Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Μαλαισίας. Τώρα είχαμε μια σύσκεψη του πρόεδρου της Κίνας, του Σι Τζιν Πινγκ, με επιχειρήσεις διάσωσης ναι. και τις κινητικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι χαρακτήρισαν τις επιχειρήσεις πάρα πολύ δύσκολες, ενώ η Κίνα προσφέρθηκε σήμερα να συνδράμει τον Νεπάλ μετά τις, με ό,τι έχει ήδη δεχθεί αυτό το διάστημα. Είναι τελευταίο τηλεγράφημα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πέρα βέβαια από τα συλληπιτήρια που εκφράζονται προς τον πρόεδρο του Νεπάλ για αυτή την μεγάλη καταστροφή. 7 πτώματα εντοπίστηκαν, και να κλείσουμε με αυτό, στη Βόρεια Ινδία. Τοπικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για θύματα της καταστροφής που παρασύρθηκαν από τα νερά του Νεπάλ, αν και η περιοχή αυτή απέχει 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ινδίας-Νεπάλ.
0: Πω, Θεέ μου, τι καταστροφή είναι αυτή. Σοφία Πακαλίδου, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα που βρίσκεστε στο δρόμο, να ξέρετε ότι ο περιφερειακός, που είναι ο Πεκλάρης να ακούσει τώρα, ότι ο περιφερειακός έχει προβλήματα εκεί στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, θα πηγαίνετε με αρκετά χαμηλές ταχύτητες, και εσείς που είστε από δυτικά προς ανατολικά, μπροστά στα δύο νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου, θα έχετε προβλήματα, ενώ και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου, υπάρχει μποτιλιάρισμα, ενώ η Βασιλή Σόλγας κυκλοφορεί πάρα πολύ καλά, και έχουμε και ένα μποτιλιάρισμα στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην αρχή της Εθνικής Αντιστάσεως. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά έχουμε καθυστερήσεις και στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Εκεί κοντά στο δρόμο υπάρχει, δηλαδή είστε λίγο στο σταμάτα ξεκίνα. Τέλος πάντων, όσοι είστε στο δρόμο, να ακούτε 102 FM και να σκέφτεστε, να κάνετε λίγο υπομονή, ότι η κίνηση είναι και θα περάσει. Πάμε τώρα σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12. Εδώ.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι πόροι του ελληνικού σχεδίου για το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ελληνικό σχέδιο, ένα από τα πρώτα και το μεγαλύτερο που εγκρίθηκε από την Κομισιόν, περιλαμβάνει το νέο εξοικονομώ, το οποίο θα αφορά μεταξύ άλλων 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προβλέπει αύξηση έως και 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμανσης, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις αφορούν και τις δημόσιες μεταφορές, με την προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και σειρμών του μετρό. Αυξημένη είναι η κίνηση στους σταθμούς του μετρό στη γραμμή της Καλαμαριάς, η οποία λειτουργεί για το επιβατικό κοινό από χθες το μεσημέρι. Στη σημασία της λειτουργίας της γραμμής και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάδης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ. Παράλληλα, ανέφερε ότι στους σταθμούς της Καλαμαριάς έχει εγκατασταθεί το σύστημα για ανέπαφες συναλλαγές και αναμένεται να λειτουργήσει από το νέο χρόνο στο σύνολο της γραμμής του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Απουσία πρόβλεψης για χώρους αναμονής ταξί, ιδιαίτερα στο σταθμό της Μίκρας, επισημαίνουν οι επαγγελματίες. Τις επόμενες μέρες οι ιδιοκτήτες ταξί θα καταθέσουν εκ νέου τις προτάσεις τους στους αρμόδιους, προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής Κλήμης Λεοντιάδης, μιλώντας σήμερα στον 102 FM της ΕΡΤ3. Τη Φλόρινα επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σε Πτολεμαίδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18.30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάγωσαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγείσες περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ από την κατολίσθηση και την πλημμύρα. Ο κίνδυνος νέας πλημμύρας από τα νερά λίμνης που δημιουργήθηκε από τα φερτά υλικά της κατολίσθησης ανάγκασε τους αρμόδιους να αναστείλουν νωρίτερα τις επιχειρήσεις, ενώ κάλεσαν τους διασώστες να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή. Διασώστες νωρίτερα επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο όπου πάνω από 100 εργάτες.
2: Προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920 ευρώ. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υποστήριξε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί δρυμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει. Κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. «Δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες. Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία. Απέναντι στα δικά μας κοστολογημένα όρια υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κοστολογήσουν. Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει», τονίζει ο κύριος Κουτσούμπας. Η Τουρκία αντιδρά γιατί υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης παράλληλα απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από τη γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας και η θωράκιση της ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και τον μηδενισμό των μεταναστευτικών ροών από τα ανατολικά σύνορα. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά τη σύντομη διακοπή λόγω υπερχείλισης υδάτων από λίμνη που σχηματίστηκε από φυσικό φράγμα. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις αρρωτικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.400 αγνοούνται. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
3: Ο καιρός.
2: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες κατά τόπους έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Και βρίσκουμε με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον και τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε σε λίγο. Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Σερών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα σε αυτή την ώρα τουλάχιστον, μέσα σε αυτή την ημέρα τουλάχιστον, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομοτηνής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους μας, να κάνουμε ένα πολύ μικρό γύρο με τίτλους στον κόσμο. Είχαμε την καθολίσθηση σε Νεπάλ και την Βέρτη. Ξεκίνησαν ξανά επιχειρήσεις, ανακοινώθηκε πριν από λίγο έρευνα και διάσωση, καθώς είχαμε αναστολή για την υπερχείλιση λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφή και απείλησε να αποκαλέσει νέες πλημμύρες. Τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν ομαλοποιηθεί και έχουν ξεκινήσει ξανά οι επιχειρήσεις έρευνα εκεί πέρα. Για όσους έχουμε δει τις εικόνες, είναι πραγματικά η κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Σκληρή προειδοποίηση προς τη Βρετανία απίθυνε η εκπρόσωπο του Ρώσικου Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχαρόβα με φόντο τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρώσικο έδαφος με τη χρήση πλέον βρετανικών όπλων. Παίζεται με τη φωτιά, ήταν η δήλωσή της, η οποία χαρακτήρισε εχθρική τη στάση του Λονδίνου και προειδοποίησε ότι μπορεί να οδηγήσει τη σύγκρουση σε ένα νέο επίπεδο. Στα μέτωπα τώρα, οι αρχές προτρέπουν στην Ουκρανία τους κατοίκους της χερσόνησος να φύγουν εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας. Από την άλλη πλευρά, το αθλητικό Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαβεβαιώνει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, δεν θα επιθεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και πουθενά αλλού. Θα δούμε αν θα ισχύσουν οι διαβεβαιώσεις αυτές. Και οι ΗΠΑ ετοιμάζουν να φιλοξενήσουν τη σύνοδο της G20 που έχει στόχο την ανάπτυξη, τη μείωση των όνων της Ευρώπης, τις κυρώσεις στο Ιράν, ένα από τα μεγάλα θέματα. Στην Τεχεράνη τώρα, η οποία θέτει όρους για το άνοιγμα των στενών του ορμού σύμφωνα με το Ομάν σε ένα διάδρομο για την ναυσιπλοεία, έχουν συμφωνήσει. Μένει να δούμε και τις λεπτομέρειες. Απορρίπτει επίσης ισχυρισμός για το σχέδιο δολοφονίας του νεότερου γιου του Τραμπ, που κάποια συνάδελφα είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες. Και από τα πράγματα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα πλοίο κατέβαλε ποσό ρεκόρ 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να περάσει αυτή τη φορά από την διόρυγα του Παναμά, και νομίζω ότι ανοίγει η συζήτηση για τα πλοία και τα διόδια που πληρώνουν ή θα πρέπει να πληρώσουν σε λίγο. Στην Νορβηγία επιβίωσε ο βασιλιάς Χάουντ. Στη δική μας τη χώρα είμαστε στους ρυθμούς της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης πλέον. Ο πρωθυπουργός χτες ήταν στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι, αυτή την ώρα νομίζω είναι στην Πτολεμαϊδα, αμέσως μετά θα πάει και στην πλευρά της Κοζάνης. Θα έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις την επόμενη εβδομάδα πολιτικών στη δική μας την περιοχή, υπουργών και υφυπουργών. Ήδη έχουν βγει τα ονόματα και τα πρόσωπα. Και ένα από τα καλά πράγματα που φέρνουν χαμόγελα στα χείλη των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα είναι οι αθλητές μας, ο Τέντογλου και ο Κάραλης ξανά. Με ελάχιστη έτσι βοήθεια από την πολιτεία, κατάφεραν να ξαναφέρουν τα χαμόγελα στα χείλη των πολιτών και να ταξιδέψουν το όνομα της χώρας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Για τη δική μας την περιοχή είμαστε στην κατηγορία κινδύνου τέλεια για τις φωτιές στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Δεν χρειάζεται να μας το υπενθυμίζουν κάθε φορά. Βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να προσέχει το πώς κινείται και κυρίως σε δασικούς χώρους. Και έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις όλες αυτές τις ημέρες σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε τώρα να συναντήσουμε σιγά σιγά στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, τη Ρένα Πανταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σε ρυθμούς λοιπόν Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πλέον για τα καλά όλη Βόρεια Ελλάδα και, και η περιοχή μας, καθώς η κυβέρνηση ξεκινά μια ευρεία έτσι, απόβαση υπουργών σε Μακεδονία και Θράκη. Έχουμε και εδώ σε Καβάλα και Δράμα. Βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού, αφού το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε αρκετά κυβερνητικά κλιμάκια από Δευτέρα έως και Παρασκευή, για τα οποία όμως θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Πάντως, εμείς είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε σχέση με την συνάντηση χθες των δημάρχων της περιοχής μας με τον Πρωθυπουργό. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, έθεσε στον Πρωθυπουργό το ζήτημα της αποζημίωσης των παραγωγών που επλήγησαν από τις πλημμύρες στα Τενάκη των Φιλίππων και την ανάγκη να δοθεί λύση. Η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν κατηγορηματική. Ανακοίνωσε το Δήμαρχε, του είπε: η απόφαση ελήφθη και η απόφαση αφορά την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών των Τεναγών των Φιλίππων συνολικού ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο Δήμαρχος κάτω των Ευρωκοπείου Δράμας, ο κ. Λευτέρης Ταμπουρίδης, ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξο από τα θέματα που έβαλε στον Πρωθυπουργό, κυρίως για το σημαντικό θέμα του Ευρωκοπείου, το αίτημα της έλευσης δικτύου φυσικού αερίου στο κάτω των Ευρωκόπειου. Να πούμε τώρα να πάμε στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εγώ θα μείνω σε μια πρόταση που μας έρχεται από την Δράμα, τον Νικηφόρο Δράμας και από τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, που ετοιμάζει μια ξεχωριστή βραδιά απόψε, αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, όπου η αστρονομία θα συναντήσει την επιστήμη, τη μουσική και φυσικά τη συντροφιά. Στο γήπεδο του Νικηφόρου, στο δημοτικό γήπεδο του Νικηφόρου, αρχικά θα γίνει παρατήρηση της Σελήνης και του νυχτερινού ουρανού μέσα από τα τηλεσκόπια και τα χιάλια του Πήγασου, μετά εντυπωσιακά πειράματα και στη συνέχεια μουσική σε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κρινίδων, εδώ στην Καβάλα, μία ακόμη διοργάνωση ετοιμάζει για το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Πελεκανίδη, το Kids Expo 2026. Μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, διαδραστική διοργάνωση για τα παιδιά και την οικογένεια. Σάββατο και Κυριακή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, περίπου 30 φορείς, θα προσφέρουν βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια στα παιδιά. Στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, το Σάββατο το βράδυ, περιμένουμε τις Τροάδες από το Εθνικό Θέατρο με ένα καβαλιώτικο ενδιαφέρον, καθώς φέρνουν οι Τροάδες δύο σπουδαίες καβαλιώτικες ηθοποιούς, τη Λιδία Φωτοπούλου και την Εύη Σαολίδου, που συναντιούνται στην Εκάβη, η μία ως Εκάβη, η άλλη ως Ανδρομάχη, συναντιούνται στην ορχήστρα του Αρχαίου Θεάτρου των Φιλίππων. Είναι ξεχωριστή η επιστροφή στην Καβάλα της Λιδίας Φωτοπούλου, που ολοκληρώνει με την Εκάβη ένα κύκλο 40 χρόνων από τις πρώτες της Τροάτες. Στις 9 η ώρα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, η παραγωγή αυτή του Εθνικού Θεάτρου. Και να κλείσω με μία πρόταση ακόμη, ένα beach party που διοργανώνεται εδώ στην αστιακή παραλία της Ραψάνης στην Καβάλα, μέσα στην πόλη της Καβάλας, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βύρωνα, 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα. Και αυτό γιατί υπάρχει και ένας καλός σκοπός. Ο Σύλλογος θα προσφέρει έναν απεινιδωτή στη γειτονιά, ενισχύοντας την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών ΣΑΜΗ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε ένα πάρα πολύ και για τις ειδήσεις αλλά και για τις ωραίες προτάσεις για να επισκεφθούμε την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και όχι μόνο και της Δράμας. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να έχεις και να μεταφερθούμε σιγά σιγά εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του Εύω εκεί στην ουσιαστικά μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
4: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, πέντε υπουργοί από την ερχόμενη εβδομάδα στον Εύρο. Σας είχα πει χθες για τον Υπουργό Υγείας. Τώρα το πρόγραμμα έχει...
2: Διαμορφωθεί περίπου,
4: Ολοκληρωθεί, έχει δημορφωθεί. Τη Δευτέρα μας έρχεται η Υφυπουργός Μετανάστευσης, η κυρία Στέβη Βουλουδάκη, η οποία θα επισκεφθεί το ΚΙΤ στο φυλάκιο. Να θυμίσω ξανά ότι την Τρίτη πρωτομηνία έρχεται ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, μαζί με την Υφυπουργό, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, στα δύο κέντρα υγείας δικαίων και Σουφλίου. Την Πέμπτη έρχεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, και την Παρασκευή ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η κοινωνικότητα προφανώς ενόψηκε τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Για τους ελαιοπαραγωγούς, η επόμενη είδηση που αφορά μια απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χοινά, όπου παρατείνεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2027 η υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου. Παράλληλα προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου του 2028. Είναι μια απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του συστήματος δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου, η οποία παρέχει στους παραγωγούς τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις του συστήματος. Και λίγο στα της οικογένειάς μας, στα της δημοσιογραφίας. Δημοσιογραφικό συνέδριο φέτος στη Σαμοθράκη, το 19ο σε σειρά, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 25-27 Σεπτεμβρίου, τέλει υπό την αιγίδα της αυτοεξοχότητας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. σε συνδιοργάνωση με την ΠΟΕΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεως Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η θεματολογία ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, ενδιαφέρον, και περιβαλλοντική κρίση, η μεγάλη πρόκληση για την δημοσιογραφία, ενδιαφέρον επίσης.
2: Να δούμε και πώς θα εξελιχθούν, γιατί και τα δύο είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ κρίσιμα κιόλας.
4: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πιο πολύ το πρώτο, ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, δεν ξέρω. Έχω μια έτσι ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό. Μία ακόμη συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας, να αναφερθούμε σε αυτήν, για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή της περιοχής. Ο Δήμος συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SUS Tourism, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Interreg 6 Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 με προϋπολογισμό 660.000 ευρώ. Ένα έργο που επικεντρώνεται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας και δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη περιοχής. Να θυμίσω ότι την Κυριακή έχουμε έτσι μια κινητοποίηση γονέων και πολιτών στην Αλεξανδρούπολη, στο Πάρκο Ακαδημίας, διότι η πρόσφατη ανεμοθύελλα, πρόσφατη λέγοντας τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία κατέστρεψε γενικώς την εικόνα την παραλληλική στην πρωτεύουσα, κατέστρεψε και την παιδική χαρά που προϋπήρχε. Θέλουν οι κάτοικοι, έχουν κάνει υπομνήματα στο Δήμο, δεν έχουν πάρει απάντηση από ό,τι μας είπαν και ζητούν να την ανακατασκευάσουν, να στήσουν και τα παγκάκια που υπήρχαν εκεί, διότι όπως λένε οι γονείς και οι πολίτες, δεν υπάρχει πληθώρα έτσι παιδικών χαρών σε μια μεγαλούπολη όπως είναι πλέον η Αλεξανδρούπολη, για να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους για αναψυχή. Στις 11 το πρωί στο Πάρκο Ακαδημίας συγκεντρώνονται διαμαρτυρόμενοι με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε την πέμπτη κατά σειρά, το πέμπτο κατά σειρά βαλκανικό φεστιβάλ χορευτικός επιτοπλίστων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημότυχο με τη συμμετοχή 170 χορευτών από την Ελλάδα, την Αρμενία, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Μία θεσμική πλέον γιορτή που θα γίνει στο προάβλιο ενός σχολείου του πρώτου γυμνασίου στο Δημότυχο, με τη συνδιοργάνωση του Ομίλου Ορφεύς, του Δήμου και της Κιντσέπ Ουρμπανόβα. Αύριο ξεκινά το 27ο Πανελλήνιο Εραστεχνικό Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου στη Νέα Ορεστιάδα. Όλα είναι πλέον έτοιμα για τη φετινή διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Φέτος το προτιμόμενο πρόσωπο θα είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ηθοποιός, η γνωστή ηθοποιός, ενώ τη σύνθεση της Επιτροπής αποτελούν ο ηθοποιός ο Αντώνης Θεοδωροκόπουλος, που εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκατασταθεί πλέον στην Ορεστιάδα, ο κύριος Θεοδωροκόπουλος, ο ηθοποιός Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, υπουργός και ερμηνευτής Κώστας Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος Πετράτος, που είναι διακεκριμένος εικαστικός, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 6 είναι οι θεατρικές ομάδες, οι οποίες θα λάβουν μέρος σε αυτήν την διοργάνωση. 8 όμως θα είναι οι θεατρικές βραδιές, γιατί θα έχουμε και την συμμετοχή του εκτός διαγωνισμού του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, με τους συμπέθερους από τα Τύρανα και τον ΑΜΕΑ Θεατρόφιλων Αλεξανδρούπολης, που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορ Σαρή. Τώρα να πούμε άλλη μια σταθερή αξία για 20 χρόνια παρουσιαστής στο φεστιβάλ, ο Αλέξης Κωστάλης, θα είναι και αυτός από αύριο κοντά μας. Και επίσης, επειδή είναι σήμερα Πανσέλινος, Αυγουστιάτικη, να θυμίσω δύο εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου ανοίγει σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης το απόγευμα από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα, αλλά και το φρούριο του Ιωάννη του Έκτου του Κατακουζινού στο Πίθιο. Στο δεύτερο, στο Πίθιο εκεί, στο φρούριο, θα δοθεί και μία συναυλία με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού», Και επίσης και η μαντολινάτα του σουφλίου θα διαθύσει έτσι μουσικά την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ξενάγηση από την διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου Δημοτήχου, την Λίλα της Σαμπανοπούλου. Και η Μελίνα Ιασλανίδου, για όσους βρεθούν στο Δημότικο, στην Αγία Μαρίνα Δημοτήχου, θα έτσι κρατήσει τροφιά υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού όσους επισκεφθούν την σημερινή συναυλία της, που ξεκινά σε 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Πολλές οι προτάσεις, πολλές οι επιλογές που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι να κάνουν καλά την επιλογή τους και να περάσουν εκεί που θα πάνε. Και ο σκοπός πάντα είναι η συνάντησή μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημερινές πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με την κατάσταση που υπάρχει στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, την οποία αναδεικνύουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, χαρακτηρίζοντας με παρέμβασή τους την επικινδυνότητα της κατάστασης εξαιτίας της υποστελέχωσης αλλά και των μετακινήσεων ψυχιάτρων από τα ψυχιατρικά τμήματα της Θεσσαλονίκης που έχουν οδηγήσει σε σωρία αντιδράσεων και παρετήσεων. Όπως καταγγέλουν οι ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών Θεσσαλονίκης και Σερών, το τμήμα οξέων ψυχιατρικών περιστατικών του νοσοκομείου Σερών, μετά από διορισμό σε άλλα νοσοκομεία ενός μόνιμου και ενός επικουρικού ψυχιάτρου, έχουν απομείνει με 2 γιατρούς. Αντίστοιχα, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας εδώ και χρόνια λειτουργεί με μόλις έναν ψυχίατρο, ο οποίος καλείται να εφημερεύει και στα οξέα. Πρόκειται για υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη τους όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ενώ συχνά εξυπηρετούν και περιστατικά από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, που δεν διαθέτει ψυχιατρική κλινική, αλλά και τις ανάγκες του σοφρονιστικού καταστήματος Νιγρήτας. Επιπλέον, το τμήμα οξέων εφημερεύει σε καθημερινή βάση, νοσηλεύει τόσο εκούσια όσο και ακούσια περιστατικά και παράλληλα καλύπτει και περιστατικά σε άλλες κλινικές στο πλαίσιο της διασυνδετικής ψυχιατρικής. Η λειτουργία της κλινικής με 4 ψυχιάτρους ήταν και είναι ανεπαρκής, όσο μάλλον με τους 2 που απέμειναν υποστηρίζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί και όπως υπογραμμίζουν οι βουλευτές Γιάννης Δελής, Γιώργος Λαμπρούλης και Λεωνίδας Στολτίδης, οι βουλευτές του ΚΚΕ, η εμβαλωματική πολιτική των μετακινήσεων δεν λύνει αλλά διονύζει το πρόβλημα της επισφάλειας στην ψυχιατρική των Σερών και δημιουργεί μια νέα σοβαρή τρύπα στην ψυχιατρική του Ιπποκρατίου, που έτσι κι αλλιώς στέναζε από υποστελέχωση και κτηριακή υποδομή, και τώρα τρίτη και τέταρτη είπε αναζητούν. Υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΚΚΕ εθελοντές ψυχιάτρους. Τι ζητούν? Ζητούν ότι και οι ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών, ουσιαστικά τις καταγγελίες των νοσοκομειακών γιατρών, μεταφέρουν με τις ερωτήσεις τους, να γίνει προκήρυξη και με συνοπτικές διαδικασίες μαζικών θέσεων για την ψυχιατρική κλινική των Σερών και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αλλά και συνολικά για την τρίτη και τέταρτη ΥΠΕ, να δοθούν γενναία οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νοσοκομεία και να ανακληθούν όλες οι μετακινήσεις των γιατρών. Το αστυνομικό δελτίο τώρα και στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ένας διακινητής, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 9 ανθρώπους θερούμενους ταξιδιωτικών εγγράφων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες στη διασταύρωση στο χωρίο από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Βυσσαλτίας, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, η οποία κινητοποίησαν το όχημα για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε στη βάξη στην κυριολεξία στο εσωτερικό ενός επιβατικού αυτοκινήτου 9 άτομα από το Αφγανιστάν, ανάμεσα τους 2 ασυνόδευτα ανήλικα και μια μητέρα με την ανήλικη κόρη της, θέτοντας, όπως μπορείτε να καταλάβετε όλοι, σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους λόγω των συνθήκων μεταφοράς. Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση κατασχέθηκε αμέσως ως μέσο τέλεσης της εγκληματικής πράξης και ο συλληφθής οδηγός θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο μεταξύ, στην ασφαλή επιστροφή 2 ακόμη αλλοδαπών που είχαν αποδράσει από τη δομή στη θέση κλειδί συντικής, προχώρησαν χθες οι αστυνομικές αρχές των Σερών. Οι 2 νεαροί είναι υπήκοοι Μπαγκλαντές. Εντοπίστηκαν στην περιοχή Στριμονοχωρίου το απόγευμα στο πλαίσιο εκτεταμένων ερευνών που βρίσκονται στην περιοχή. Καθώς το χρονικό όριο του αυτοφόρου έχει ήδη παρέλθει, οι αστυνομικοί δεν προχώρησαν σε νέα σύλληψη των 2 νεαρών, αλλά το συνόδευσαν στην δομή όπου και συνεχίζονται να κρατούνται. Και φυσικά θα πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικές δυνάμεις των Σερών με τη συνδρομή επιπλέον ενισχύσεων συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό των υπολείπων 13 ατόμων που εξακολουθούν να διαφεύγουν τη σύλληψη μετά την απόδρασή τους από τη δομή. Τα πολιτιστικά τώρα, με την συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, ανοίγει την Κυριακή η αυλαία των 44 γερακινίων που πραγματοποιούνται στην έδρα του Δήμου Πυσσαλτίας στην Ιγρήτα. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό αλλά και οικονομικό θεσμό για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βυσσαλτίας που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Ιδιαίτερη θέση στις φετινές εκδηλώσεις κατέχει το Πανβασιαλτικό Αντάμωμα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλο το Δήμο. Ενώ φυσικά όπως κάθε χρόνο τα γερακίνια για όλες τις εκδηλώσεις ξεκινούν με την αναπαράσταση που πραγματοποιείται στο πηγάδι της Γερακίνης, στην περιοχή Τσακαλάδες, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο πλήθος κόσμου. Πρόκειται για ένα αίθημα που αποτελεί ένα απόστατο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και φυσικά διατηρεί ζωντανή τη σύνδεση των νεότερων γενών με την τοπική ιστορία και την παράδοση. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Μελίνας Ασλανίδου. Κατά τα άλλα, έχουμε μια ξεχωριστή βραδιά σήμερα, αφιερωμένη στην ιστορία, την ποίηση και τη μουσική. Θα πραγματοποιηθεί στον σταθμό της Αγγίσας και συγκεκριμένα εκεί που βρίσκεται ο αρχαίος μακεδονικός τάφος και το κοινό που θα βρεθεί εκεί θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη ξενάγηση στο μνημείο από τον αρχαιολόγο Ευθύμιο Ρίζο. Και παράλληλα, θα ακολουθήσει μια επιλεγμένη βραδιά με μουσική και ποίηση. Αφιερωμένη στην Παθέρινο, θυμίζει το πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής, τις εκδηλώσεις ποιότητας που πραγματοποιεί εκεί. Και βέβαια για όσους έχουν προβλήματα μετακίνησης κτλ. Υπάρχει και ειδικό λεωφορείο που θα μεταφέρει δωρεάν τους επισκέπτες. Και ολοκληρώνω με μια επίσης ιδιαίτερη βραδιά που διοργανώνει η κοινότητα Ινούσας. Η κοινότητα Ινούσας βρίσκεται μόλις 6 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών και μας καλεί την Κυριακή, την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, να χορέψουμε σε ρυθμούς δίσκου. Η κεντρική πλατεία της κοινότητας θα μετατραπεί σε μια μεγάλη πίστα χορού, με τους διοργανωτές να καλούν μικρούς και μεγάλους να φορέσουν τα πιο δίσκο ρούχα τους και να ζήσουν μια βραδιά γεμάτη ρυθμό κάτω από τις δισκομπάλες. Πουκάμισα με μεγάλους λακάδες, παντελόνια καμπάνα, γυαλιά εποχή, θα αναμένεται να δώσουν το απαραίτητο ρετρό χρώμα στη βραδιά. Ενώ φυσικά στην μουσική θα βρίσκεται DJ που θα θυμίσει στους μεγαλύτερους, θα μοιήσει τους νεότερους τις χρυσές εποχές της μουσικής δίσκο.
2: Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, όπως την έχουμε ζήσει εμείς και θα μάθουν και οι νεότεροι πώς ήταν εκείνη η εποχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια.
5: Και ευχόμαστε... Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και καλό Σαββατοκύριακο και καλή ξεκούραση για τις επόμενες μέρες.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά. Και εμείς λέμε τώρα να πάμε να ακούσουμε μουσική. Να θυμίσουμε ότι έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση σήμερα. Η Φωλιά Αρχαιοτήτων Ξάνθης συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πασελίνης στο Φως του Φεγγαριού, που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και προσκαλεί το κοινό την Παρασκευή σήμερα, δηλαδή στις 8.30, σε μια ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού, λόγου και μουσικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους. Στην εκδήλωση θα συμπράξουν οι χορηγοί του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιάσμου μαζί με το μουσικό συγκρότημα Βόβιος Ήχος. Τη βραδιά θα απογειώσει με την καθηλωτική του ερμηνεία και την απόδοση λόγω ο εξαιρετικός ηθοποιός ο Γρηγόρης Βαλτινός είναι ήδη στην πόλη της Ξάνθης, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα εναρμονισμένη με τον ιδιότερο χαρακτήρα και την ιστορικότητα του χώρου. Όλα αυτά εδώ σήμερα το βράδυ στις 8.30 η ώρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε και την φωνή του Γρηγόρη Βαλτινού.

0: Διαπαραστική φωνή του Γρηγόρη Βαλτινού, «Έρωτας να είναι» ο τίτλος του τραγουδιού, η στίχη από τη Μυρτιώτισσα, η μουσική του Γιάννη Σπανού, από τη τηλεοπτική σειρά «Ο μεγάλος θυμός» του Κώστα Κουτσουμίτη, βασισμένη στον ομότιτλο μυθιστόρημα της Δώρας Γιαννακοπούλου. Ο Γρηγόρης Βαλτινός σήμερα το βράδυ θα είναι εκεί στην εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο των Αρδαιών με τον τίτλο «Σοπός του Φεγγαριού». Στις 8.30 σήμερα το βράδυ είναι η εκδήλωση στην περιοχή του Δήμου Αρδαιών προς την παραλία σε εκείνο τον υπέροχο χώρο των αρχαιολογικών. Πάμε τώρα με ταχύτητα να μεταφερθούμε προς την περιοχή του Δήμου Ποσοτσάνης, εκεί να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αθανασιάδη Θόδωρο, γιατί έχουμε αυτή την περίοδο την γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση Φωτολίφους που ξεκινάει από σήμερα.
1: Η 300η γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση στο Φωτολίφος, ναι, είναι δηλαδή κάτι που άντεξε. Έτσι και 28 Αυγούστου στις 8 η ώρα θα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι προς τιμή του γεωργικού κόσμου, ειδικά στο Φωτολίφος όπου είναι η καρδιά, ας πούμε, της γεωργικής περιοχής, του νομού δράμας. Δειλά-δειλά πριν 30 χρόνια ξεκίνησε αυτή η γεωργική έκθεση. Τότε ο κοινότητα, μετά ο Δήμος Σιταγρών και τώρα ο Δήμος Προσάνης που έχει με τη συνεννόηση όλων αυτών. Συνεχίζουμε αυτό το εγχείρημα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε, ας πούμε, στον γεωργοκτηνοτροφικό κόσμο. Θεωρώ ότι παρότι είναι δύσκολες οι εποχές, έτσι μιλάμε για δύσκολες εποχές, ιδιαίτερα για τους εκθέτες, η οικονομία, ας πούμε, η ενεργειακή κρίση δημιούργησε πολλά, ας πούμε, δυσάρεστα παρελκόμενα σε αυτές τις, και για τις εκθέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς τολμούμε, συνεχίζουμε και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας έναντι αυτού του κόσμου, των κτηνοτρόφων, των γεωργών, αυτές οι ημερομηνίες να είναι αφιερωμένες αποκλειστικά για αυτόν τον κόσμο, έως και ακόμα σαν εορταστική εκδήλωσή τους.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος της Ποσοτσάνης, ο Αναστασιάδης, το τριήμερο για μικρούς και μεγάλους.
2: Αυτός είναι η 300η γεωργική έκθεση Φωτολίφους, η οποία πραγματοποιείται, και σε αυτό το σημείο λίγο θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Προφιτσάνης, το συνδιοργανωτή, την Αντιπεριφέρεια Δράμας, αλλά και την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, οι οποίοι για όλα αυτά τα χρόνια στέκονται αρρωγοί και με συνέπεια για την εκδήλωση και την υποστήριξη του θεσμού αυτού. Εδώ λοιπόν φέτος είναι η 300η γεωργική έκθεση η οποία πραγματοποιείται. Είναι μια πολυδιάστατη έκθεση. Και ο δικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε όσο μπορούμε σε καλύτερο επίπεδο το θεσμό αυτό, έτσι ώστε να δώσουμε έναν επιπλέον βηματισμό στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, ο οποίος αποτελεί το 90% του πληθυσμού της περιοχής μας. Η διάρκεια της έκθεσης, όπως σας έχω προαναφέρει, δημιουργούνται διάφορες δράσεις και προσπαθούμε από την πλευρά μας να δώσουμε έναν επιπλέον βηματισμό σε διάφορες εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στην καλλιέργεια της γης αλλά και στα προϊόντα τα αγροτικά, δίνοντας πάντα ένα τόνο μιας πιο σύγχρονης νέας τεχνολογίας μεθοδεύσεων και μεθόδων οι οποίοι θα ακολουθούνται στον τομέα τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό. Προσπαθούμε δηλαδή από την πλευρά μας να δώσουμε ένα στίγμα, ένα τόνο, ένα βήμα σε όλες αυτές εδώ τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτούς τους τομείς, έτσι ώστε να παρουσιάσουν πιο καινούργια, πιο σύγχρονα εργαλεία, μηχανήματα, τα οποία στοχεύουν στην πιο αποδοτικότερη εκμετάλλευση της γεωργικής γης. Ο κόσμος, αν το συναφρήσουμε λίγο όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ξεπερνά τις 10.000 επισκεψιμότητα. Έρχονται και από όμορους δήμους, από όμορους νομούς, διότι είναι μια έκθεση, μια δράση, μια εκδήλωση η οποία προσπαθεί να συνδυάσει και τις εξελίξεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα. Παράλληλα να δείξουμε. Έχουμε μια δράση η οποία είναι γευσηγνωσία, είναι ένας διαγωνισμός, αν θέλετε, μαγειρικής. Και εδώ η περιοχή μας, ας το πούμε, υπάρχουν πόντι, τραγιώτες.
3: Διάφορες κουζίνες.
2: Ναι, είναι διάφορες κουζίνες, τις οποίες προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να δείξουμε έτσι ώστε να κάνουμε και μια, ας το πούμε, ιστορική αναδρομή στα παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακά φαγητά, τα οποία, με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία συνεχίζουν να μεγαλώνουν γενιές και γενιές ανθρώπων. Το σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας, αν θέλετε, το οποίο προσπαθούμε να μην το αφήσουμε απ' έξω, προσπαθούμε να το μοιήσουμε και σε αυτόν εδώ τον θεσμό, έτσι ώστε μεγαλώνοντας να έχουν ένα επιπλέον βηματισμό σε αυτόν εδώ. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους και εν ώψη της καινούργιας σχολικής χρονιάς να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες με σκοπό την ψυχαγωγία τους, αλλά και τη μάθησή τους μέσα από το παιχνίδι, αλλά και να βρεθούν πιο κοντά το ένα στο άλλο και την κοινωνικοποίησή τους, δηλαδή μέσα σε αυτές τις απόλυτες αυτές τις δραστηριότητες. Στη εξώνα από τις εταιρείες που αποσκοπούμε να προσελκύσουμε, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι εκθέτες. Είναι διάφορες οικοτεχνίες οι οποίες αφορούν μικρότερες αλυσίδες παραγωγής με διάφορα αγροτικά προϊόντα, αλλά και επίσης για κάθε επισκέπτη έχουμε μεριμνήσει να υπάρχει ένα πλούσιο μουσικό τριήμερο αρχιγενωμένης από την Παρασκευή 28 8 με παραδοσιακά και μετά λαϊκά τραγούδια, και Σάββατο και Κυριακή φιλοξενούμε διάφορες ας το πούμε καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, οι οποίες είναι καταξιωμένες στο πανελλήνιο μουσικό σκηνικό. Όπως ας το πούμε το Σάββατο θα έχουμε την κυρία Μαριάντα Πιερίδη να μας κρατήσει μουσική συντροφιά, και την Κυριακή θα έχουμε το σχήμα του κυρίου Δημήτρη Καραδήμου με την κυρία Ηλιάνα Αθωτίου, με το οποίο θα κλείσει και η αυλαία της 30ης Γεωργικής Έκθεσης.
0: Αυτά λοιπόν για την γεωργική και κοινοτοπική έκθεση στους Ποτολίβους εκεί στη Δράμα. 28 σήμερα, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, αναμένεται να πάει πολλής κόσμος. Πάμε όμως να δούμε και λίγο την κατάσταση που επικρατεί στον κοινοτροφικό κόσμο. Να συναντήσουμε τον πρόεδρο των κοινοτρόφων της Καβάλας, τον Νίκο Δημόπλο, να δούμε και λίγο τι γίνεται εκεί.
4: Υπήρχε η εξαγγελία το 2024, είπαμε το φθινόπωρο, ο κ. Στρατάκος ήταν γραμματέας και ο τότε υπουργός, που λέγανε ότι θα γίνει επανασύσταση του ζωικού

0: πήρε για την απώλεια εισοδήματος, μπορεί να είναι 2 χρόνια άνεργος, αλλά πήρε για 1 χρόνο, 70 ευρώ αναζώ. Όλα αυτά τα χρήματα στην ουσία είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να βιοποριστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση και όχι μόνο οικονομική, αλλά και ψυχολογική, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα ζώα είναι ένας τρόπος ζωής, πολύ ιδιαίτερος. Εγώ έχω κοινοτρόφους οι οποίοι με παίρνουν πολλές φορές τηλέφωνο, ξέρουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Πότε, Νίκο, θα γίνει επαναστάσεις, πότε θα ξαναπάρουμε ζώα. Έχουμε άλλους οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου, γιατί θέλουν να φύγουν από το επάγγελμα. Έχουν απειδήσει, που λέμε, όλοι μας. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τους ανθρώπους που περιμένουν μήπως μπουν στη διαδικασία να ξανακάνουν ζώα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, δύσκολες οι εποχές. Και δεν υπάρχει και προοπτική μπροστά, με την έννοια ότι να βλέπουμε κάτι το οποίο να μας δίνει μια προοπτική στο να κάνουμε ζώα. Δηλαδή, δεν ξέρει κανείς τις σχετικά καλές τιμές αυτήν την περίοδο στο εγωπρόβειο γάλα. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο άλλο. Έτσι, αλλά και αυτό είναι πρόσχερο, ξέρετε, γιατί άλλες φορές είναι ψηλά οι τιμές, άλλο είναι χαμηλά οι τιμές. Και όταν είναι χαμηλά, κανένας δεν σε βοηθάει. Και όταν είναι ψηλά, τα χρήματα που παίρνεις, επειδή το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό αυτή τη στιγμή, στην ουσία είσαι μία ή άλλη. Αυτό γίνεται. Και ο βιοπορισμός της οικογένειας με το ζόρι. Γι' αυτό και δεν είναι κάτι τελεκτικό σαν επάγγελμα. Γιατί είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος ζωής και δεν έχεις κάποιο ιδιαίτερο εισόδημα το οποίο να προσελκύσει σε ένα νέο άνθρωπο.
1: Την εικόνα των πραγμάτων στον κοινοτροφικό τομέα έδωσε, νομίζω, ο κ. Νίκος Δημόπουλος, ο πρόεδρος των κοινοτροφικών καμπάλας, μια πολύ πολύ δύσκολη εποχή για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται κυρίως με την κοινοτροφία αλλά και με τα αγροτικά. Να παραμείνουμε για λίγο στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Θεόδωρο Μαρκόπουλο, είναι αντιπεριφερειακής Καμπάλας. Έχει στείλει μια επιστολή προς την Αγνατία, οδό για το τούνελ της εξοχής, αλλά και τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις έτσι όπως το έχουν τα πράγματα. Η ιδιωτικοποίηση μιας δημόσιας διαδικασίας δεν φαίνεται ότι φέρνει και καλά αποτελέσματα για την ώρα τουλάχιστον.
2: Υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα, ότι επί 6 μήνες οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει η Εγνατία Οδός ΑΕ ή η νέα Εγνατία Οδός ΑΕ

0: τουλάχιστον.
1: Υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα, ότι επί 6 μήνες οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει η Εγνατία Οδός ΑΕ ή η νέα Εγνατία Οδός ΑΕ.
2: Μπαίνουμε σε μία αντίληψη, ακούμε ως κριτική του
1: ενώ ο παραχωρησιούχος, είναι υποβαθμισμένες. Δηλαδή ένας πολίτης πρόβλημα είναι ότι εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης και η διοίκηση της περιφέρειας είμαστε υποχρεωμένοι, και αυτή είναι και η λογική που μας διέπει, να αντιμετωπίζουμε το θέμα από την πλευρά του πολίτη. Αν δηλαδή έχει οποιοδήποτε θέμα πιστοποιήσεων η νέα Εγνατία Οδός, αυτή είναι και η λογική που μας διέπει, να αντιμετωπίζουμε το θέμα από την πλευρά του πολίτη. Αν δηλαδή έχει οποιοδήποτε θέμα πιστοποιήσεων η νέα Εγνατία Οδός,
3: λοιπόν, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα.
1: Οδός, ας πάει να το λύσει. Εγώ εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι και αν θέλετε και αδειείτε πίσω από μια νταλίκα η οποία κουβαλάει μάρμαρα, να κυνείτε πίσω από μια πανατολίση. Εγώ εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι και αν θέλετε και αδειείτε πίσω από μια νταλίκα
4: και δεύτερον
1: να μπορέσουν βαλάει μάρμαρα, να κυνείται πίσω από μια, από ένα βιτίο και να μην έχει τις υπηρεσίες τις οποίες πληρώνει για να έχει. Και δεύτερον, να μπορέσουν να

0: υπηρεσίες τις οποίες πληρώνει για να έχει. Και δεύτερον, να μπορέσουν να παράγουν τις υπηρεσίες που περνάει από το χέρι μας, ώστε να ανανεώνουμε τον εξοπλισμό για να διευκολύνονται και οι γιατρείς στο έργο τους και οι νοσηλευτές, αλλά και οι ασθενείς. Τεχνικά θέματα...
1: Τεχνικά θέματα, ποιο έχεις, πιο σύγχρονα θα είναι.
0: Να πω, αλλά φαντάζομαι
1: δηλαδή.
0: Πιο σύγχρονα κρεβάτια με άλλες λειτουργίες. Κλείνονται και οι γιατρείς στο έργο τους και οι νοσηλευτές, αλλά και οι ασθενείς. Τεχνικά θέματα...
1: Τεχνικά θέματα, ποιο έχεις, πιο σύγχρονα θα είναι.
0: Να πω, αλλά φαντάζομαι
1: δηλαδή.
0: Πιο σύγχρονα κρεβάτια με άλλες λειτουργίες.

0: τεχνικά θέματα.
1: Πιο σύγχρονα.
0: Να πω, αλλά φαντάζομαι πιο σύγχρονα κρεβάτια με άλλες λειτουργίες, πιο αυτόματα, ηλεκτρικά. Θα μπορούν να προσαρμόζονται. Επίσης, να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους στην πρόταση αυτή. Ήδη εμείς έχουμε. Έχουμε ιεραρχήσει κάποια πράγματα. Πιο αυτόματα, ηλεκτρικά, θα μπορούν να προσαρμόζονται. Επίσης, να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους στην πρόταση αυτή. Ήδη εμείς έχουμε ιεραρχήσει κάποια πράγματα. Επίσης, να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους στην πρόταση αυτή. Ήδη εμείς έχουμε ιεραρχήσει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, να αναφέρω ότι ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και γενικών αερίων σε όσα 35 δωμάτια θα αλλάξουν

ελεκτροτεχνολογικός εξοπλισμός και γενικών αερίων σε όσα 35 δωμάτια θα αλλάξουν, για να υπάρχει κέντρο επικοινωνία ώστε να μπορεί ο ασθενής να καλεί. Αν μπορεί το νοσοκομείο, ήδη μπορεί, αλλά να αλλάξει. Σε όσα 35 δωμάτια θα αλλάξουν, για να υπάρχει κέντρο επικοινωνία ώστε να μπορεί ο ασθενής να καλεί. Αν μπορεί το νοσοκομείο, ήδη μπορεί.

0: on 2FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περιοδία Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΦ. Τα θέματα της ατζέντας των επισκέψεων και των επαφών. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη βρίσκεται σήμερα. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Τη δέσμευση ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Κορεσμένος είναι ο Χιτά του Δήμου Αγίου Νικολάου ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών Φλόρινας κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψή του. Πρώτο σταθμό σήμερα ήταν η Φλόρινα, ενώ αναμένεται και στην Πτολεμαϊδα σε λίγη ώρα. Και στο επίκεντρο φυσικά βρισκόνται οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, για αυτό το θέμα θα ενημερωθούμε κατά την διάρκεια της εκπομπής, καθώς θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που παρακολουθούν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εμείς να προχωρήσουμε, να πάμε όμως τώρα στην Κομοτηνή και στην Αμαλία Γαριφαλίδου, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, αφού προηγουμένως πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο 53χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 44χρονης συζύγου του σε χωριό της Ροδόπης. Αμαλία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κομοτηνή. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Αν και δεν έχει μιλήσει στις αρχές, φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε στα νεύρα του και ότι θόλωσε. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η 44χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες για το ιστορικό της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά από Κομοτηνή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Τη δέσμευση τώρα ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, έδωσε χθες ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εισέβαλαν μάλιστα κτηνοτρόφοι και αγρότες, ενώ ακολούθησαν και παρετήσεις τελεχών της περιφέρειας. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο ήταν στην επεισοδιακή συνεδρίαση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είχαμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ενημέρωση από την αρμόδια Επιτροπή Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Κτηνιατρικής για την πορεία της νόσου. Εδώ να σημειώσουμε ότι 5,5 μήνες μετά από το πρώτο κρούσμα ήταν η πρώτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα, ενώ υπήρχαν αιτήματα εδώ και μήνες από τις πρώτες ημέρες του εντοπισμού του κρούσματος και από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και την ίδια ώρα υπήρχε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω, αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από το χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπήρχε αγανάκτηση του κόσμου, γιατί δεν άκουγαν λύσεις για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Με τηλεδιάσκεψη παρακολουθούσε τη σύσκεψη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαθάς, και μην αντέχοντας επί τρεις ώρες να μην ακούν κάποιες εξελίξεις για τα θέματά τους οι αγρότες, πράγματι εισέβαλαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς να δημιουργηθούν έκτροπα και ζητούσαν απαντήσεις στην προσπάθεια τοποθέτησής του με τηλεδιάσκεψη, με όσο αυτό μπορούσε να συμβεί, γιατί με τη φασαρία δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και τι έλεγε ο Υπουργός. Mm-hmm. Προσπάθησε να αναγνώσει ένα δελτίο τύπου που είχε κοινοποιήσει αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, και αυτό αγανάκτησε ακόμα παραπάνω τους ανθρώπους αυτούς που ζητούσαν απαντήσεις στα κέρια ζητήματα που είχαν βάλει. Ζήτησαν μάλιστα την παραίτηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα και του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθώς θεωρούσαν συνυπεύθυνους για την αποτυχία διαχείρισης του αυθόρτου πυρετού. Πράγμα που έγινε, υπέβαλαν στον περιφερειάρχη τις παραιτήσεις τους τα δύο στελέχη και έγιναν δεκτές. Και δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται με τοποθετήσεις των περιφερειακών συμβούλων. Αυτό που προέκυψε όμως, επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το τι λένε και πού θα καταλήξει η όλη αυτή η συνεδρίαση, δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός μετά από τα γένεια της ΔΕΘ να βρεθεί στη Μυτιλίνη, mm-hmm, και να δει από κοντά και να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους αυτούς. Και παράλληλα υπήρξε η δέσμευση, μέχρι να έρθει ο Υφυπουργός στη Μυτιλίνη, για μια εβδομάδα δηλαδή, να μην πραγματοποιηθούν οι θανατώσεις των ζώων που είχαν προγραμματιστεί για τούτες τις μέρες και να γίνουν οι δειγματοληψίες. Η απαγόρευση δηλαδή θανάτωσης αφορά για λίγες ημέρες. Δεν θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων, να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Όσον αφορά τώρα τις απαντήσεις που περιμέναμε για το πότε θα πληρωθεί ο κόσμος και για τις ζωοτροφές και για το γάλα, αρκέστηκε ο Υφυπουργός να πει ότι αναμένουμε την κοία, την οποία όμως την αναμένουμε όλο το καλοκαίρι. Πριν να σας αποχαιρετήσω όμως, mm-hmm, να δώσω και μια άλλη είδηση, πολύ σημαντική για το νησί της Λέσβου, μιας και πριν από λίγο μας ανακοινώθηκε, Βίκη, ότι υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για τη μετατροπή του νοσοκομείου Μυτιλίνης και των κέντρων υγείας Μυτιλίνης και Μανταμάδου σε άγωνα τύπου Α. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας θα μπορέσουν να προσελκύσουν γιατρούς με πολύ πιο ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα, και να υπάρχει ανταπόκριση σε προκηρύξεις που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, Βίκη.
0: Μάλιστα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Δήμαρχου Παγκαίου. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
4: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά το ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ θα καταμιμηθεί στους πληγέντες αγρότες των Τεναγών Φιλίππων. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε το εν λόγω ποσό μετά τη συνάντηση που είχαν οι Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδος με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη χτες. Μάλιστα, ο ίδιος σου έθεσε και άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το Δήμο Παγκαίου, αλλά το κυριότερο ήταν αυτό των Τεναγών Φιλίππων. Ανέφερε το πρόβλημα που γνώριζε ο Πρωθυπουργός και η απάντησή του ήταν σαφέστατη, ότι έχει ληφθεί, καθώς έχει ληφθεί η σχετική απόφαση, ώστε να προσδιοριστούν οι πληγέντες παραγωγή με αυτό το ποσό, το οποίο φυσικά και θα γίνει με όρους που θα αποφασιστούν. Μάλιστα, ο κύριος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που επίσημα πλέον ανακοινώνεται αυτό το ποσό, γιατί προγενέστερα υπήρξε μια τέτοια αναφορά από το Υπουργείο, αλλά δεν είχε γίνει επίσημα. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με βάση τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού αναμένεται αυτό το ποσό να κατανημηθεί, να δοθεί δηλαδή στους πληγέντες αγρότες το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. Εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ανάγκη να υπάρξει ειδική οικονομική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος ενός έτους στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στις 29 Ιουλίου, θέτει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καβαδά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταστροφή εκτεταμένων βοσκίσιμων εκτάσεων και της φυσικής βλάστησης που υπέστη η περιοχή από την καταστροφική πυρκαγιά. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από τα Χανιά. Το τι άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά το γνωρίζουμε όλοι και το καταγράψαμε και εμείς και μέσα από την εκπομπή σας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν καεί 350 εγωπρόβατα και 1.100 μελισσοσμήνοι, εκτός βέβαια από τις άλλες ζημιές που έγιναν σε εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό και άλλα μέσα παραγωγής. Καθώς προχωρούν οι διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών και της αποκατάστασης, μπορεί να δει κάποιος ότι οι συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα δεν περιορίζονται σε εκείνα που καταστράφηκαν άμεσα από τη φωτιά, επηρεάζουν το εισόδημα των παραγωγών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος στέλνει στον Υπουργό και με αυτή την επιστολή του ζητά να εξετάσει, να δρομολογήσει μια ειδική οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την απώλεια του εισοδήματος χρονικού διαστήματος ενός χρόνου με αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τον πραγματικό βαθμό στον οποίο επλήγει κάθε εκμετάλλευση. Μια στήριξη που είναι κρίσιμη όχι μόνο για την ανακούφιση των πληγέντων αλλά κυρίως να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να παραμείνουν στην παραγωγή τους. Ο Δήμαρχος λέει ότι για το Δήμο Αγίου Βασιλείου η διατήρηση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας δεν είναι ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα διατήρησης του κοινωνικού ιστού της υπαίδρου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξαναστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να συνεχίσουν να παράγουν στον τόπο που αγαπούν. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, εκεί στον πολύπαθο Δήμο Αγίου Βασιλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Γιατί οι συνέπειες για αυτούς δεν τέλειωσαν με την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καταραίει η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στη Θεσπρωτεία, όπου μέσα σε μόλις έναν χρόνο χάθηκαν 326 στρέμματα καλλιεργειών, δεδομένου ότι πολλοί παραγωγοί σταματούν να ασχολούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ΕΡΤΑ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου έχει το ρεπορτάζ. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μεγάλη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 66% με αρωματικά φυτά καταγράφηκε στη Θεσπρωτεία μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Συγκεκριμένα το 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας είχαν δηλωθεί 497 στρέμματα με αρωματικά φυτά. Το 2025 η έκταση περιορίστηκε στα 171 στρέμματα, δηλαδή έχουμε μία διαφορά 326 στρεμμάτων για μία καλλιέργεια η οποία ήταν σχετικά νέα στη Θεσπρωτεία, πενταετίας, εξαετίας. Πτώση καταγράφηκε και στον αριθμό των παραγωγών με μείωση κατά 18% από τους 56 στους 46. Mm-hmm. Η μείωση, η υποχώρηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση του αριθμού των παραγωγών και έτσι περιορίζεται σημαντικά και η μέση έκταση που πλέον καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός. Αντίστοιχη μείωση, αλλά όχι τόσο μεγάλη, καταγράφηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου οι εκτάσεις υποχώρησαν από τα 1.784 στρέμματα στα 870. Οι παραγωγοί μειώθηκαν από 197 σε 159.
0: Μάλιστα.
6: Στην ίδια απάντηση στη Βουλή αναφέρεται ότι και στη Φλόρινα υπάρχει μικρότερη, όμως σαφώς μικρότερη υποχώρηση. Τώρα, οι αιτίες της υποχώρησης αυτής αναμένει να διευκρινιστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Πτολεμαϊδας, στη Δυτική Μακεδονία, καθώς, όπως είπαμε, εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μόλις έχει ολοκληρώσει την ομιλία του σε εκδήλωση για τη θεμελίωση περισύγχρονου θερμοκηπίου εκεί στην Πτολεμαϊδα. Ο Χρήστος Τσαλκίδης βρίσκεται και θα μας ενημερώσει. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός μόλις ολοκληρώσε τη θεμελίωση της του πρότυπου υδροπονικού θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Και αναχωρήσει λίγο για να επισκεφτεί την εγκατάσταση της Ιθιάς, όπου εκεί είναι στην ουσία το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο συνδράμει και βοηθά στην παραγωγή της τηλεθέρμανσης. Από νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από την Φλόρινα και μετέβη προς την Πτολεμαϊδα, επισκεπτόμενος ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις και έχοντας την ευκαιρία να αναφερθεί στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο έχει σημειώσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός σε όλες τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει, είναι ότι στην Δυτική Μακεδονία δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται στη Δυτική Μακεδονία είναι η μετάβαση που υλοποιείται από την περιοχή του Λιγνίτη στα νέα οικονομικά μοντέλα μέσα από το πλαίσιο της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης. Η συγκεκριμένη επένδυση, την οποία θεμελιώθηκε πριν από λίγο, είναι ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι δροπονική, είναι πρότυπη μονάδα θερμοκηπή, η οποία θα καλλιεργεί ντομάτες σε μια έκταση 1.500 στρεμάτων. Από εκεί και μετά συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μετά τον σταθμό της ΔΕΗ στην Καρδιά θα μεταβεί στην πόλη της Κοζάνης και θα επισκεφθεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο και το βράδυ στις 6.30 η ώρα θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική πλατεία, στον πεζόδρομο της Κοζάνης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Και να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου να δούμε πώς κύλησε αυτή η πρώτη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, από χθες η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο. Η εμπορική λειτουργία του κλάδου ξεκίνησε από χθες στις 3 το μεσημέρι, μετά την τελετή παράδοση του σταθμού Μίκρα από την έναρξη της λειτουργίας επέκτασης. Επανήλθε και το πλήρες ωράριο του Μετρό, ενώ σε λίγες μέρες, από την 1η Σεπτεμβρίου, θα ισχύσουν και οι αλλαγές στις γραμμές των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή της Καλαμαριάς. Επισκέπτες τώρα και κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να ξέρουν ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του μετρό αφενός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να προσελκύσουν περίπου 60.000 επιβάτες την ημέρα. Η διαδρομή τώρα από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 24-26 λεπτά, ενώ μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο θα πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Στο δικό δίκτυο, η εκτίμηση είναι ότι η λειτουργία της επέκτασης θα οδηγεί σε 15.000 λιγότερα οχήματα την ημέρα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη με στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία της βασικής γραμμής, δηλαδή από τότε που έχει ξεκινήσει μέχρι και σήμερα, έχει συνδεθεί με τη μείωση περίπου 15% των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά επανήλθε και το ωράριο λειτουργίας του μετρό, το οποίο ξεκινά από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή και Σάββατο, το ωράριο παρατείνεται μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Οι ώρες αυτές που αναφέραμε αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση από τους τερματικούς σταθμούς, τους 3, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Παράλληλα, με αλλάζει και ο συγκοινωνιακός χάρτης Καλαμαριάς, αυτά τα νέα όμως θα τα πούμε αργότερα, καθότι είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από χθες λειτουργεί μια νέα γραμμή, η Χ3, για όλους όσοι επισκέπτονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη, που μπορούν να πάρουν αυτό το λεωφορείο, Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία γράφει, και τους επιβιβάζει στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και από εκεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό για το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Ντεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σήμερα από τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο κουλούρι Λάρισας από την τότε Περιφερειακή Αρχή σε εταιρεία Γερανών για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τη δαπάνη αλλά και την έγκρισή της. Να πούμε πως η συνεδρίαση φυσικά ήταν εχθές και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της αντικοχαμένης Μάρτης, αλλά και ο Παύλος Ασανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ήταν στη θεσινή συνεδρίαση, παρόντες στη θεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να ζητήσουν απαντήσεις από τον θέος Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, μετά και τα θέματα τα οποία φαίνεται έρχονται στην δημοσιότητα από το δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, την περασμένη Κυριακή συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάθεση έργου σε εταιρεία γερανών στο Κουλούρι. Το Κουλούρι είναι η περιοχή εκεί όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμια των αμαξοστοιχειών. Ο κύριος Αγοραστός, λοιπόν, ο πρώην Περιφερειάρχης, συμμετείχε διαδικτυακά στη συνεδρίαση, δήλωσε ότι είναι στην διάθεση των οικογενειών των θυμάτων να δώσει όποιες απαντήσεις χρειάζεται, όποιες απαντήσεις, όποια ερωτήματα θέλουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να γίνει κατηδίαν και μακριά από κάμερες, αφήνοντας εχμές για την Περιφερειακή Αρχή, για μετατροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου σε δικαστήριο, αλλά και για μια προσπάθεια εργαλειοποίησης της κατάστασης. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος πήρε το λόγο, θα έλεγα ότι σήκωσε το γάντι ουσιαστικά σε αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός και είπε ότι τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει δεν αποτελούν μέρος καμιάς δικογραφίας και ανέφερε οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η δαπάνη από την τότε Περιφερειακή Αρχή για την ενοικίαση αυτών των γερανών με βάση και τις τιμές δημοσίου που ισχύουν ή τις τιμές που έχουν τα χρήματα που έχουν πληρώσει άλλες περιφέρειες, είναι πολλές χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Εάν λοιπόν είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, είπε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου εάν προκύψει οικονομική ζημιά για την περιφέρεια, να διεκδικήσουμε το δίκιο και να αποκαταστήσουμε το κύριο της περιφέρειας. Πάντως, αυτό που θα πω, Βίκυ, για να μην μακρηγορώ, είναι ότι πρόκειται να υπάρξει και νέα συνεδρίαση, στην οποία ο Περιφερειάρχης θα καλέσει τον πρώην Περιφερειάρχη και τους γονείς των θυμάτων να λάβουν απαντήσεις, παρόντος αυτή τη φορά, κύριο Αγοραστού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με στελέχη και τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Τις συναντήσεις του Υπουργού παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρτη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες είχαμε εδώ τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη. Η επίσκεψη προφανώς ξεκίνησε από το λιμεναρχείο της Ρόδου και εκεί έγινε συνάντηση με την λιμενάρχη Μαρία Κυπόσογλου και με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην συνέχεια, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε, ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τόσο την κεντρική λιμενάρχη όσο και τους λιμενικούς της Ρόδου για όλα αυτά τα οποία φέρουν εις πέρας, που είναι ιδιαίτερα πολλά και σοβαρά, νομίζω κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι προσφυγικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί γύρω στο 60% και συνεχάρη γι' αυτό τους λιμενικούς. Είπε ότι θα ενισχυθεί το λιμεναρχείο της Ρόδου με προσωπικό, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης λιμενοφυλάκων και ένας αριθμός από αυτούς θα τοποθετηθεί στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθεί και με νέο σκάφος, το οποίο θα είναι μεγάλο, μεγαλύτερο των 80 μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όλα αυτά μαζί με διαγωνισμούς που τρέχουν για σύγχρονα μέσα επιτήρησης, είπε ο Βασίλης Κικίλιας, θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο των λιμενικών, που είναι πολύ διάστατο και πολύ σύνθετο. Είναι η αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, η ακτοπλοεία, η προστασία των θαλασσών από τη ρήπανση, η παράνομη αλεία, τα θαλάσσια σύνορα που πρέπει να τα φυλάσσουν και όλα αυτά. Αναφέρθηκε στις ακτοπλοϊκές άγονες γραμμές, είπε ότι το ποσό που διατίθεται φέτος από το Υπουργείο έχει ανέβει στα 168 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ μίλησε και για την προοπτική να συνδεθούν ακτοπλοϊκά, είναι πρόταση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τα 4 νησιά του Νοτίου Αιγαίου που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, γιατί μπορεί εδώ να είμαστε νησιωτική περιοχή και να είμαστε μία περιφέρεια, οι Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, αλλά η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών παραμένει σπάνια, αν όχι προβληματική.
0: Μάλιστα. Ναι.
10: Ναι, και κάπως έτσι με τις ανακοινώσεις αυτές έκλεισε η χθεσινή επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτοιμα επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε το Επιμελητήριο Αργολίδας, ζητώντας χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Σταύρο.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Κατά το Επιμελητήριο Αργολίδας, το θέμα αυτό που ανέφερες αφορά ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα και κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016. Το Επιμελητήριο Αργολίδας υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική για τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν το 2021, χωρίς μέχρι τώρα να έχει ολοκληρωθεί το 50% του επενδυτικού του αντικειμένου. Η επιστολή τονίζει ότι για τα σχέδια αυτά οι προθεσμίες υλοποίησης αρχίζουν να εκπνέουν σιγά-σιγά, χωρίς να έχει δοθεί παράταση. Γι' αυτό το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι λόγω αυτής της εξέλιξης έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία στις επιχειρήσεις, αφού η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχεδίων δεν είναι αποτέλεσμα της δικής τους υπαιτιότητας. Η επιστολή αναφέρει κάποια αίτια που προέκυψαν και βέβαια αυτά δημιούργησαν καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν τονίζει ότι σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο. 300 επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί δίκη στο καθεστώς των ενισχύσεων, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική αναπτυξιακή και οικονομική συμβολή του συγκεκριμένου νόμου. Και για τον λόγο αυτό το Επιμελητήριο ζητά να χορηγηθεί άμεσα παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των σχεδίων του νόμου αυτού που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης, για να υπάρξει χρόνος λοιπόν για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και ένας 12χρονος πέρασε στο Ηράκλειο μεγάλη λαχτάρα, καθώς δέχτηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο, χωρίς ευτυχώς όμως να τραυματιστεί σοβαρά. Την ίδια ώρα επεισόδιο σημειώθηκε σε πλυντήριο αυτοκινήτων, όπου 40χρονος χτύπησε εργαζόμενο. Σύνδεση με την ΕΡΤ Ηρακλείου και την Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τις δύο υποθέσεις. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο περιστατικά έγιναν χθες το βράδυ. Το περιστατικό με το σκύλο έγινε στην περιοχή των Καμηνίων. Μία 28χρονη έβγαλε το γιαβόλτα το σκύλο του αδερφού της, το δεσποζόμενο σκύλο, και κάποια στιγμή το ζώο κατάφερε να διαφύγει της προσοχής της, επιτέθηκε στο 12χρονο που βρισκόταν εκεί κοντά. Κατάφερε στο παιδί δαγκονιές στα πόδια, πρόλαβαν οι περίκοι να το απομακρύνουν και ο μικρός μεταφέρθηκε με τραύματα στα πόδια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Για τη ζωή του, 28χρονη συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο τόσο στην ίδια όσο και στον αδερφό της, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Καταλαβαίνετε βέβαια το σοκ το οποίο υπέστη το παιδί. Αυτό. Μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι σε τι σοκαριστική κατάσταση βρέθηκε. Το άλλο τώρα περιστατικό έγινε σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές. Το θύμα, ο οποίος είναι 51 ετών, με καταγωγή από το Καζακστάν και εργάζεται στο πλυντήριο, είχε ένα βραστικό επεισόδιο με ένα 40χρονο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 40χρονος, μετά το περιστατικό, αποχώρησε από την επιχείρηση, επέστρεψε όμως λίγη ώρα αργότερα και συνοδευόταν και από ένα άλλο άτομο, και μάλιστα είχαν και οι δύο άγριες διαθέσεις. Το θύμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και προκάλεσαν και ζημιές στο πλυντήριο, σπάσοντας τη ζαμαρία της επιχείρησης. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου και αναζητούν τον συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου όμως για την ώρα παραμένουν άγνωστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα.

0: Η Επιτροπή Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων Μαγνησίας εξέφρασε σοβαρούς προβληματισμούς για το σχεδιαζόμενο έργο της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με έγγραφο που συνέταξε στις 27 Ιουλίου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Φορέων και Πολιτών Κάρλας Μαυροβουνίου Βόρειου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήδη βέβαια οι κοινότητες, θα λέγαμε των οικολόγων και των άλλων οργανώσεων, είναι εναντίον του να γίνουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πάνω στην Όδρη. Έχουν φέρει και το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό και το έχουν συζητήσει. Με αφορμή κιόλας μια πολύ τελευταία, τέλος πάντων, ένα τελευταίο αίτημα από μια μονοπρόσωπη οίκη, την Ενεργειακή Μαυροβουνίου Μήκε, που θέλει να στήσει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ επιστημονικοί φορείς έρχονται να ενισχύσουν αυτές τις αμφιβολίες και να προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης της Όθριος. Θα θυμάστε που σας ενημέρωνα σχετικά μετά τη συνάντηση φορέων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που είπε ότι θα συνδράμει. Αυτή τώρα η Επιστημονική Επιτροπή διατυπώνει αμφιβολίες για τη συμβατότητα της χωροθέτησης με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο, για την πληρότητα της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της εκτίμησης επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και για την επάρκεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, στα δασικά οικοσυστήματα και σε άλλα. Και λέει ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμηθούν ισορρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα ενεργειακά έργα, καθώς και την πιθανή επίδραση στο προστατευόμενο πολιτιστικό τοπίο του Πηλίου. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν προκύπτει με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία η απαιτούμενη βεβαιότητα ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς κίνδυνο μη αναστρέψεων επιπτώσεων. Όταν μιλάμε τώρα για Επιτροπή, μιλάμε για τουλάχιστον, έχουμε 3-15 φορείς που είναι και σχετικοί αλλά και είναι και κοινωνικοί φορείς με το θέμα. Και διευκρινίζουν ότι δεν είναι αντίθετη στην ουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στη λανθασμένη, όπως τονίζουν, μη τεχνοκρατική και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αυτών των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος της παραμένει η προστασία και η ανάδειξη βέβαια του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Εξαρθρώθηκε ομάδα η οποία φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας με συνολική λία άνω των 380.000 ευρώ. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει σχετικά. Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Συγγύρη. Πραγματικά η συγκεκριμένη συμμορία φαίνεται πως έχει ερμάσει την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και στη δράση αποδίδει η αστυνομία σειρά από απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές ολόκληρης της Μεσσηνίας με συνολική λία να ξεπερνά τις 381.000 ευρώ. Στη δικογραφία τώρα, Βίκυ, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ειδίωξης και Εξυγνίας Κλιμάτων Καλαμάτας, περιλαμβάνονται 9 άτομα ηλικίας από 21 έως και 35 ετών, οι 8 εκ των οποίων είναι Ρωμά και οι οποίοι αναζητούνται. Η δράση του τώρα τοποθετείται από 19 Μαρτίου έως και τις 28 του περασμένου Ιουλίου και μέχρι στιγμής έχουν επισκηνιαστεί 13 απάτες και 2 απόπειρες, καθώς και 5 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να βρούσαν κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση, χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, σε ορισμένα από τα οποία τοποθετούσαν και παραποιημένες πινακίδες, ενώ επικοινωνούσαν και με ασερμάτους. Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν κυρίως στην Καλαμάτα, τη Μικρή Ματίνια, την Παλαιόχωρα, την Πύλο και το Μεγαλά. Σε μια περίπτωση στην Καλαμάτα, αξίζει να πούμε δίκιο, διαφερέθηκαν από κατοικία, κοσμήματα και δημαρχή αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, τώρα τα ίδια μέλη αυτής της ομάδας φέρονται να προσποιούνταν και υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τεχνικούς θετικού ρεύματος και με το πρόσχημα ενός δίθεντα βραχυκυκλώματος και του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης, έπειθαν κυρίως ηλικιωμένους να συγκεντρώνουν χρήματα και χαρτοφυλάκια. Στη συνέχεια, ενώ κάποιοι απασχολούσαν τους ιδιοκτήτες, κάνοντας κουνικούς ελέγχους ηλεκτρικούς πίνακες, οι συνεργοί τους ερευνούσαν τα σπίτια. Η μεγαλύτερη τώρα απάτη καταγράφηκε στην περιοχή της Τουρίας με τη λία να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Τώρα, κατά την έρευνα των αστυνομικών, καταστέθηκαν 3 οχήματα, 6 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και 200 ευρώ, ενώ οι έρευνες Βίκυ συνεχίζονται και για τον εντοπισμό των 9 κατηγορουμένων, αλλά και για την πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορεσμένος είναι ο Χιτάτου Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό αναφέρει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος χιτά, συνέχεια του παλαιότερου, προκειμένου να μπορέσει να αντέξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου όσον αφορά την απόπτωση των στερεών αποβλήτων. Να σας πω ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η μελέτη και οι αποφάσεις όσον αφορά την ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και επίσης από ότι όλα δείχνουν, γιατί δεν έχουν μια σαφή εικόνα, έχει καταρρεύσει η ανακύκλωση. Και υπάρχει τεράστιο θέμα πια. Δηλαδή, πρέπει και ο Δήμο και οι κατατόπου Δήμοι να διαχειριστούν με κάποιο τρόπο όλο αυτό το υλικό. Τα γνωστά σπιτάκια αυτά στις περισσότερες περιοχές έχουν κλείσει. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένας όγκος στερεών αποβλήτων που όλο και μεγαλώνει με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου να έχει κορεστεί. Τώρα η αναπόθεση γίνεται καθύψος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί, ο συγκεκριμένος ΙΤΑ δεν μπορεί να απορροφήσει και να λειτουργήσει για πάρα πολύ καιρό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Αντιδρά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην ένταξη των μαστιχοχωριών στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκταση 8 στρεμμάτων παραγωγικής γης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, ο Θοδωρής Πηλιώτης έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έχουμε λοιπόν την αντίδραση από την πλευρά της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, ότι σημαίνει ότι η περιοχή των μαστιχοχωρίων εντάσσεται στις ζώνες ανάπτυξης των νεολικών σταθμών χωρίς καμία ειδική εξαίρεση, παρότι η καλλιέργεια της μαστίχας είναι εγγεγραμμένη από το 2014 στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Στο ακραίο αυτό προβλεπόμενο όριο κάλυψης, οι ομογεννήτες θα μπορούσαν να καλύψουν και 8.000 στρέμματα παραγωγικής γης, επισημένοντας ότι είναι κύρια πηγή εισοδήματος η μαστίχα για σχεδόν 2.000 οικογένειες. Τονίζεται επίσης, πέρα από το θέμα του δεν προβλέπεται αποκλεισμός περιοχών ιδιαίτερης φυσικής αξίας και προστατευόμενων μνημείων, επισημένεται ότι απουσιάζει και κάθε ειδική επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο μοναδικό οικοσύστημα καλλιέργειας του σκήνου που μας δίνει την μαστίχα. Πρέπει να πούμε δίκιο ότι αυτό έχει επισημανθεί πολλές φορές, ότι το μικροκλίμα της περιοχής είναι αυτό το οποίο δίνει και αυτή τη δυνατότητα ο σκήνος που το συναντάμε σε όλη τη Μεσόγειο, μόνο στοιχείο να δίνει το δάκρυ, να πείθει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Οπότε ζητούν να υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο κ. Κούμπος, ανακοίνωσε ότι θα καλέσουν σε σύσκεψη τους τοπικούς φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, αλλά και τους βουλευτές του νομού για τις 4 του Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να είναι έτοιμοι να καταθέσουν την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να γίνει μέχρι, νομίζω, 18 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση χθες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, είναι ότι βρίσκεται κοντά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και ότι κατά τη δική του τη θέση δεν θα δεχθεί τίποτα που να, καμία επένδυση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό προϊόν της μαστίχας. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να οριστεί και, και η συνάντηση αυτή πότε ακριβώς θα γίνει. Πω επίσης ότι πριν από λίγο είχαμε το αυτόφορο για τον 68χρονο που συνελήφθη χθες στην περιοχή του Βικίου ως υπεύθυνος αυτής της πυρκαγιάς που είχαμε χθες και έκαψε περίπου 150-200 στρέμματα πυκνίτα στο δάσος. Πήρε αναβολή μέχρι τη Δευτέρα για να προετοιμαστεί και η συνηγορός του, αλλά μέχρι τότε θα κρατείται. Από ό,τι φαίνεται, η προσπάθειά του να κόψει με μηχάνημα χορτοκοπτικό τα χόρτα στο δικό του το κτήμα είχε στο αποτέλεσμα αυτή την πυρκαγιά, κάτι που επισημάνθηκε και από τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ότι με καιρό θέτει τυχείο σε κίνδυνο 4, δεν γίνεται δυνατόν να γίνουν τέτοιες εργασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη στήριξη τώρα της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη Σάμμο ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου, προχωρώντας σε συλλογή υπογραφών και καλώντας πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την στελέχωση του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέο ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Η υγεία στη Σάμμο εκπέμπει ζώος». Ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο. Με τους εργαζόμενους να διεκδικούν, όπως σας είπα, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη για όλους. Τώρα, η συλλογή των υπογραφών θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 στην κεντρική πλατεία του Πυθαγόρα, στην Σάμμο. Εκπρόσωποι του συλλόγου θα βρίσκονται στο σημείο για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με το αίτημα και επίσης θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη συλλογή υπογραφών. Η συμμετοχή δεν

0: Καλά κρατεί η αντιπαράθεση για τη μετεκατάσταση των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμάνι της Κέρκυρας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένους και Ακτοπλοϊκής Εταιρείας. Για τους λόγους της διαφωνίας και τις θέσεις των δύο πλευρών θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια διαμάχη που ξεκίνησε ως ζήτημα μετεκατάσταση των εκδοτηρίων έχει πλέον εξελιχθεί σε ανταλλαγή επιστολών, εξοδίκων και δημόσιων ανακοινώσεων με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική ερμηνεία ακόμη και στις υποδείξεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας απαντά στην Κέρκυρα Lines με αφορμή δημοσίευμα στο Earth News, υποστηρίζοντας ότι η κοινοπραξία επικαλείται αποσπασματικά έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου προκειμένου να μην εφαρμόσει αποφάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Όλοι και επισημαίνοντας το συγκεκριμένο έγγραφο ότι της 30ης Ιανουαρίου το Λιμεναρχείο ζητούσε ως πρώτη άμεση ενέργεια την έναρξη λειτουργίας των νέων εκδοτηρίων στο νέο λιμένα, κρίνοντας προβληματική την εξυπηρέτηση των επιβατών από τα εκδοτήρια στο κόμβο Μαντουκίου. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση και μέτρα ασφαλείας, ο Όλκερ διευκρινίζει ότι πρόκειται για αυτοτελείς υποδείξεις προς τον οργανισμό και δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων. Μάλιστα, τονίζει ότι δεν υπάρχει απόφαση του Λιμεναρχείου που να αναστέλει τη λειτουργία τους και πως αντίθετα η αρμόδια λιμενική αρχή έχει ζητήσει την άμεση έναρξή της. Τέλος, βγήκε ο οργανισμός δηλώνει ότι η μετάβαση στα νέα εκδοτήρια αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του νέου λιμένα και καλεί όλους τους χρήστες της λιμενικής ζώνης να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ανεπηρέαστη από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, παραμένει η κρουαζιέρα στο κατάκολο, καθώς δεν έχει καταγραφεί καμία ακύρωση στις αφίξεις και εκτιμάται ότι φέτος θα ξεπεράσει το κατάκολο τα 310 κρουαζιερόπλια. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
1: Η κρουαζιέρα φέτος εξελίσσεται ικανοποιητικά στο λιμάνι εδώ στο Κατάκολο, καθώς είναι ο 7ος δημοφιλέστερος προορισμός για τον ελληνικό τουρισμό κρουαζιέρας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν προκάλεσε ακυρώσεις, παρά μόνο κάποιες αναβολές για τους επόμενους μήνες. Εκτιμάται ότι η αύξηση σε σχέση με πέρυσι θα είναι περίπου στο 20% με 310 έως 320 κρουαζιερόπλια και θα αφηχθούν στο Κατάκολο περίπου 500.000 επιβάτες. Ο στόχος του Δήμου Πύργου και του Λιμενικού Ταμείου αλλά και της αγοράς είναι αυτή η αύξηση των επισκεπτών και των αφήξεων να μετουσιωθεί και σε αύξηση της τουριστικής δαπάνης κατά κεφαλή, δηλαδή να υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση από το κοινό που κατεβαίνει από την κρουαζιέρα. Ωστόσο υπάρχει μια ανησυχία λόγω της αύξησης στο ενεργειακό για την επόμενη χρονιά σχετικά με το αν θα είναι στον ίδιο αριθμό οι κρατήσεις και οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων, κυρίως ακριβώς λόγω των καυσίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πάτρας και στον Νίκο Γιαπρακά. Καθώς σήμερα στις 9.30 το βράδυ, υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα πραγματοποιήσει και θα δώσει μία μοναδική συναυλία στο ανανεωμένο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό το φως της Πανσελίνου. Οι εργασίες ανάπλασης και αναστήλωσης που έγιναν στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, το γνωστό γραφικό λιμανάκι της Ναυπάκτου, θα αντιθούν με τις υπέροχες νότες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και με την φωνή

0: της Τζίνας Κωνσταντινοπούλου σε μια μαγευτική βραδιά, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Τζίνας Νεντώνη αλλά και του Προέδρου της ΕΡΤ, κ. Γιάννη Παπαδόπουλου. Η τελετή παράδοσης του έργου θα γίνει στις 8 με 8.30 ώρα το βράδυ και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι προφωνήσεις από την κυρία Μενδώνη και άλλους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού για να περάσουμε στην συνέχεια στην προλόγηση της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για να απολαύσουμε μετά τις υπέροχες μελωδίες του κλασικού ρεπερτορίου σε ένα πραγματικά μαγευτικό σκηνικό το οποίο θα δημιουργείται μέσα στα ενετικά τείχη του λιμανιού της Ναυπάκτου και βέβαια, όπως είπαμε, υπό το φως της Πανσελίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά και τη Φλόρινα σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, μουσικής αλλά και γαστρονομίας. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι εκδηλώσεις Τρέσπες 2026 που ταξιδεύουν στη Φλόρινα τις ημέρες αυτές και σήμερα και αύριο, που πέφτει και αύριο η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες που συμπληρώνουν φέτος 37 ολόκληρα χρόνια ζωής. Σήμερα λοιπόν με γαστρονομικό συμπόσιο βαλκανικών γεύσεων στις 7.30 ώρα στο νέο πάρκο της Φλόρινας και αύριο και πάλι στο νέο πάρκο με συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου στις 9 αλλά και τα εγγένεια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης Ηλεοφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν μια άλλη νότα στην περιοχή της Φλόρινας, στο Αμυντό και το Πρεσπών, όπου ταξίδεψαν οι εκδηλώσεις Πρέσπες και φέτος που ξεκίνησαν 25 του Αυγούστου, το τελευταίο δηλαδή έτσι τριήμερο του Αυγούστου, και θα ολοκληρωθούν στις 29 του μηνός κάτω από την πιο όμορφη πανσέλινο του μήνα του Αύγουστου, που έτσι θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αύριο αρχίζει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ορεστιάδα με τιμόμενο πρόσωπο την ηθοποιό Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε που είχαμε την πρώτη διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Ξεκινούν αύριο λοιπόν οι παραστάσεις μέχρι και τις 29, μέχρι και τις 5 συγγνώμη, Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, όπως προανέφερε σωστά, θα είναι φέτος το τιμόμενο πρόσωπο, ενώ την Κριτική Επιτροπή θα πρακτίζουν ο γνωστός ηθοποιός ο Αντώνης ο Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν, πολλοί το γνωρίζουν, εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκαταλείψει την Αθήνα, έχει εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα και είναι σημαντικός συνεργάτης του Διόνυσου στο αρχαίο θέατρο και σταθερή αξία στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Θα είναι επίσης ο ηθοποιός ο Τάσος ο Κωστής, ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής ο Κώστας ο Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος ο Πετράτος, που είναι και αυτός διακεκριμένος εικαστικός ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 20 χρόνια κοντά στο φεστιβάλ το ερασιτεχνικό του θεάτρου, ο Αλέξο Κοστάλας, παρουσιαστής και θέτος στην διοργάνωση. Θα έχουμε 8 θεατρικές βραδιές. Είναι 6 όμως οι διαγωνιζόμενες ομάδες, με τη σειρά που θα εμφανιστούν. Είναι το στούντιο Έργο Θεσσαλονίκης, η ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Σερών, η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από τον Δήμο Θερμαϊκού, η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας και το ελληνόφωνο Workshop και Production Group από το Λονδίνο Players of Athos. Την πρώτη βραδιά θα έχουμε εκτός συναγωνισμού το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος που θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα τον Παπαθανασίου Ρέπα, ενώ την τελευταία μέρα το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, και πάλι εκτός συναγωνισμού, οι αμαία θεατρόφιλοι της Αλεξανδρούπολης που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορζ Σαρή και το φεστιβάλ θα κλείσει με την απονομή των βραβείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς εκκινεί η νέα οικονομική περίοδος για τη φετινή διοργάνωση που έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την πρώτη, το 1926. Μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ Χελέξπο, Αλέξης Τσαξιρλής. Ας τον ακούσουμε.
1: Κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926, και η διαχρονικότητα στα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό, και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της Ιαπωνίας, νομίζω δεν θα μπορέσει κανένα διαδίκτυο να το προσφέρει στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που έχουμε φέτος πραγματικά είναι με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με παρουσία από εταιρείες και φυσικά την ίδια τη ιαπωνική αντιπροσωπεία, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοκίνηση, οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φαρμακοβιομηχανία και με πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία όπως ξέρουμε πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό, και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ. Είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται, και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, τους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε στη ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και με το κλείσιμο με τις συναυλίες νομίζω ότι είναι ένα γεγονός και πάλι το οποίο πραγματικά θα μείνει και στην ιστορία, και όλα αυτά βέβαια γιορτάζοντας και τα 100 χρόνια, αλλά και έχοντας μπροστά μας αυτή τη μεγάλη επένδυση που πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά.
0: Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και την νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Εντάξει, η διαφορά είναι πλέον εμφανής. Μπορεί οι συνθήκες βέβαια να είναι πλέον καλύτερες σήμερα, αλλά η ζέστη επιμένει και σήμερα. Όπως επιμένουν τα σαραντάρια σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα που θυμίζουν καμίνι. Όπως επιμένει δυστυχώς και ο κίνδυνος για φωτιές από ισχυρούς ανέμους. Στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο δεν έχουν τέλος πραγματικά οι σφοδρές συγκρούσεις με φόντο το καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά οι πολιτικές κόντρες μπορούν να περιμένουν. Γιατί έχουμε απόψη την Αυγουστιάτικη Πανσέλινη, η οποία θα φωτίσει τον ουρανό, ενώ θα είναι ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιχνίτι. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρομένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του Πασόκ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης, απαντά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, το κίτρινο πολλές άλλες περιοχές. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός, 38 βάθμοι σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος πραγματικά η τραγωδία στο Νεπάλ, όπου έχει σημάνει συναγερμός για νέα πλημμύρα, καθώς υπερχιλίζει λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα για την κατάσταση που παραμένει έκριθμη στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, όπου κάτοικοι αντιδρούν στην παρουσία μεταναστών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας, όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλο το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψή του νωρίτερα σε Φλόρινα και Πτολεμαίδα και αυτή την ώρα στην Κοζάνη, ολοκληρώνει την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη εγκαίνεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βέβαια οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Θα πάμε σε λίγο στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας, όπως είπε, την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλλεκτική εποχή. Προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
5: Απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύεται ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε τεθειμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο και εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Λόρνας και της Πτολεμαΐδας και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.
4: Αυτά από τις πρώτες επισκέψεις. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη ροκοπική μονάδα στην περιοχή της Φλόρινας. Για να ακούσουμε τι είπε εκεί και το μήνυμα που έστειλε για την προστασία της ελληνικής φέτας.
5: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το Υπουργείο για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ένα ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν. Το θέμα μας δεν είναι οι αγορές υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν με ελληνική, πιστοποιημένη ελληνική πρώτη ύλη, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα και εν ώψη της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει για την νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δικιά σας περιοχή, που δεν είναι μια περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομεία, αλλά εσείς φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό.
4: Λοιπόν, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Πτολεμαΐδα ο ανταποκριτής μας Χρήστος Αλικίδης.
6: Θα εγκαινιαστεί το υδροπονικό θερμοκήπιο Πτολεμαΐδας, μια πρότυπη μονάδα η οποία θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλούμε για μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε πλήρη έκταση θα δημιουργήσει 300 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας. Είναι κάτι το οποίο σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας της μετάβασης από το λιγνίτι στη νέα οικονομία.
4: Λοιπόν, μένουμε στη Δυτική Μακεδονία, πάμε στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας συντάκτη τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει έρθει ο Πρωθυπουργός. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου ξεναγείται αυτή τη στιγμή στους χώρους του νέου νοσοκομείου. Θα κάνει και μια δήλωση τώρα. Νωρίτερα βρέθηκε σε τρεις μεταποιητικές μονάδες στην Φλόρινα. Ωστόσο, η κυβέρνηση να συνεχίζει να στηρίζει, όπως είπε, τη μεταποίηση. Ενώ βρέθηκε και σε εταιρεία τριβοκομικών προϊόντων στην Φλόρινα και μίλησε για την ανάγκη να στηριχτεί περαιτέρω η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα το απόγευμα στις 18:30 θα μιλήσουμε με πολίτες στην Κοζάνη και υπονομέται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα.
4: Mm-hmm. Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τα επίσημα γένεια της ΔΕΘ. Θεμέλη του Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τώρα, στις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης με το πακέτο των μέτρων να έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, χωρίς να αποκλείονται όμως μέχρι την τελευταία στιγμή επιμέρους αλλαγές ή προσθήκες. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή δεσμή μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων, όσο και τη μείωση της φορολογίας. Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμπλού και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρει ότι θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Όπως υπογράμμισε, είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση που έδωσε να ρωτήθηκε για τους συνταξιούχους, για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και για τα σενάρια για περί έκτακτης ενίσχυσης που θα μπορούσε να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι σύνθετες. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
9: Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
8: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
9: Ναι.
8: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
10: Ναι.
8: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
4: Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνει τα τελευταία 24 ώρα, οι πληροφορίες που διαραίουν για το όσα θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν να προκαλούν τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη στάση στο θέμα του κόκκινου δανείου, να αφήνει έμεσες αιχμές προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, να δεσμεύεται ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι της κρατοσκοπίας στο ΦΑΤΣ τελειώνει και να διαβεβαιώνει ότι το κόμμα του θα καταθέσει σε επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι βαφτίζει νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες, όπως λέει, πολιτικές και παλιές συνταγές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην πολιτική μας στάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τι προτείνει, να ξεκινήσουμε από αυτό, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχουν 11 προτάσεις. Είναι ένα συνολικό πλέγμα 11 οικονομικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίσει την κρίση του ιδιωτικού χρέους, όπως υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και που το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να βάλει κανόνες, όπως λέει, στην αγορά και να συγκρουστεί όπου χρειάζεται με τα ισχυρά συμφέροντα. Οι 11 αυτές λοιπόν προτάσεις, Γρηγόρη, αφορούν μεταξύ άλλων στην επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των σέρβισης, στην διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και στην προστασία μεταξύ άλλων της αγροτικής γης. Όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του προς την κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story, όταν αυτή τη στιγμή το μη εξυπηρετούμενο χρέος προς τις τράπεζες ή τα fans αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές. Στα πραγματικά αυτά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τη λύση, είπε και ο Ανδρουλάκης, μπορεί να δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες. Ενώ, όπως προείπες και εσύ, Γρηγόρη, το πακέτο μέτρων αυτών θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
4: Μάλιστα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη λοιπόν να κάνει λόγο για συμβόλαιο τιμής με το λαό και να πετάει βεβαίως καρφιά σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε υψηλούς τόνους εντωμεταξύ ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις προτάσεις που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Υπογραμμίζει ότι στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζουν ως καινούργιες λύσεις όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, επαναφέρουν ιδέες όπως λέγουν ξεπεραστεί την πραγματικότητα και όπου επιχειρούν να εμφανιστούν πιο ριζοσπαστικοί καταλήγουν είτε να αγνοούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες είτε να προτείνουν ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Σαββάλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την αντίδραση αυτή στα χαρακόμματα, Κώστα, Υπουργείο Οικονομικών και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με το Υπουργείο να απαντά σημείο προς σημείο όπως στις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς απαντά, για παράδειγμα, στο πρώτο πράγμα που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές μας, να θυμίσουμε μάλλον ότι το μεγάλο βουνό, το συνολικό βουνό των χρεών, του ιδιωτικού χρέους, είναι 417 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα 237,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο, εφορία κλπ. 114 δισεκατομμύρια. Άλλα 52-53 δισεκατομμύρια προς τα ταμεία και τα funds φυσικά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
4: Μια εικόνα, ακριβώς. Ναι, τη μεγάλη εικόνα που λένε, ναι. Έτσι, πάμε τώρα για την πρώτη κατοικία που λέει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητάει να είναι πρώτο πράγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
10: Και απαντάει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού παρέχεται πλέον στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσω σταδιακής αποπληρωμής ευρώσης με αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις στα δικαστήρια. Και μάλιστα θα θυμίσω με την ευκαιρία ότι το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου. Σε λίγες μέρες δηλαδή.
4: Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, δεύτερο σημείο, την πρόταση για εξαγορά του δανείου πριν από την πώληση του σε funds. Πώς σχολιάζουν από το Υπουργείο?
10: Μόνο που η πρόταση αυτή, λέει το Υπουργείο, έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Η κυβέρνηση δεν εξαγγέλει λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχει θεσμοθετήσει εργαλεία ρύθμισης, τα οποία με ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και κουρέματος της οφειλής σε οφειλέτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πραγματικές λύσεις, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι εύκολες υποσχέσεις που καταραίουν μόλις συναντήσουν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
4: Εχμηρές απαντήσεις και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τόσο για το ελβετικό φράγκο όσο και για τον υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό, Κώστα.
10: Ειδικά για το ελβετικό φράγκο, θυμίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι πάνω από το 33% των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν, σημειώνει, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί μια ρύθμιση που εντείνει την ανισότητα μεταξύ αποπληρωμένων και μη αποπληρωμένων δανείων. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία, επιχειρώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα, να δημιουργεί μια νέα αδικία εις βάρος των συνεπών, θα έλεγα εγώ, εκείνων δηλαδή που τακτοποίησαν τις οφειλές τους. Και η κυβέρνηση, λέει ακόμα, έφερε μια ρεαλιστική και σταθμισμένη πρόταση η οποία προσφέρει σταθερότητα για το μέλλον και ελάφρυνση της οφειλής, και ήδη μάλιστα λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των ίδιων των δανειοληπτών. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του προγράμματος, το 60% των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο μέτρο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, Γρηγόρη.
4: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης. Η πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, λέει σε υψηλούς τόνους στο Υπουργείο Οικονομικών η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μελένα Αποστολάκη, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή ΝΕΜΕΝΕΛΑ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατζή πριν από λίγο για αυτή την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
12: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την αφιδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένας στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας, συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
4: Λοιπόν, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο όμως και για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Όπεν, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει όλους τους υποψήφιους πλην των ακροδεξιών.
13: Μιχάλης Κουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
14: Φυσικά, είναι
13: πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
4: Λοιπόν, τη θέση του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ο Λευτέρης Κερχιμάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος.
15: Εκεί που νομίζω ότι όλοι μας τραβήξαμε μια γραμμή και το είχαμε τηρήσει μέχρι σήμερα, είναι ότι οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στο Προεδρείο της Βουλής είναι οι φασίστες.
4: Λοιπόν, πάμε αυτή αμέσως στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει να καταλάβουμε για αυτούς τους διαξηφισμούς που συνεχίζονται για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εγώ είμαι αρβανίτισσα, μας είπε χτες χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως βέβαια προς τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του να προτείνει την Έλενα Κρήτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Και αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή να αλλάξει πρόταση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνένεση και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο και έτσι η μοναδική υποψήφια την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι στην Ολομέλεια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής θα είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Επί του πρακτέου τώρα να σημειώσουμε ότι με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αρνητική, δεν πρόκειται να υπερψηφίσει και επειδή, επειδή θα δηλώσει παρόν, καθώς δεν υπάρχει καταψήφιση όταν γίνονται ψηφοφορίες για την εκλογή αντιπροέδρων και προέδρων της Βουλής, υπάρχει το υπέρ και το παρόν, τότε τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπέρ και έτσι κατά πάσα πιθανότητα η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν θα εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα επαναπρότασης και η θέση θα παραμείνει κενή. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σύσσωμη αντιπολίτευση. Εχθές οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων μιλώντας στην Ολομέλεια εξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, η οποία θα έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο φαίνεται ότι οι ψήφοι αυτοί δεν αρκούν εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα και όλοι οι βουλευτές της ψηφίσουν παρόν και δεν υπάρχουν διαρροές. Ωστόσο φαίνεται ακριβώς λόγω της τάσης του κυβερνώντος κόμματος ότι η κυρία Ακρίτα δεν αναμένεται να εκλεγεί. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ούτως ή άλλως αν υπάρχει ενδεχόμενο σενάριο η Νέα Δημοκρατία να, είναι, να απέχει από την ψηφοφορία που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θα είναι παρούσα όπως είπαμε και θα δηλώσει παρόν, τότε θα απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι λιγότερους από 75 βουλευτές σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Γρηγόρη.
4: Την Δετάρτη λοιπόν όλα αυτά, Ανδρέα Μαραφιά.
14: Στις 12.30 το μεσημέρι και ναι, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα ενδιαφέρον.
4: Ωραία.
14: Αν τυχόν υπάρχουν διαρροές κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
4: Βεβαίως θα τα δούμε αναλυτικά τότε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος εξήγησε γιατί υπερψηφίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
17: Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που προτείνουν. Γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός.
4: Ένα ερώτημα προς την κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
18: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να λειτουργήσει η διεντολογία και η κοινοβουλευτική τάξη?
4: Υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρίτα, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας.
19: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Κρήτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κυρία.
4: Στο πλευρό της κυρίας Ακρήτα και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
20: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
4: Τώρα το δικό του μήνυμα, κάλεσμα μέσω TikTok για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο εν ώψη των συγκεντρώσεων στις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
21: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με καλή χρηματοδότηση και προσωπικό, δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού.
4: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψη των δομεαρχών της Ελλάς εν ώψη της ΔΕΘ. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, προανήγγειλε, παρουσίασε σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη και τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς το τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντα ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
4: Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί η Τουρκία όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, παραβίασε τον εθνικό αέριο χώρο και αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπουλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι συνεχής να σημειώσουμε οι παραβιάσεις οι οποίες πραγματοποιεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με μη επανδρομένα αεροσκάφη, ή συνήθως με μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε με άλλα εναέρια μέσα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί, όταν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIR Αθηνών αλλά και τον εθνικό εναέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πέταξε και σε σχετικά κοντινή απόσταση με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και Σαμοθράκη, αλλά και πλησίων της Λίμνου, πριν επιστρέψει και πάλι στα μικρά ασιατικά παράλια. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Εξάλλου, να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής, η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν άμεση, με τα ελληνικά F-16 να απογειώνονται σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αέριο χώρο, προκειμένου να το αναγνωρίσουν και να το αναχαιτήσουν. Να συμπληρώσω πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το σημερινό περιστατικό σε μια μεμονωμένη ενέργεια. Το είπαμε και νωρίτερα ότι είναι καθημερινές οι παραβιάσεις του εθνικού μας αέριου χώρου από μια επανδρομένα αεροσκάφη της Τουρκίας. Κύκλοι ωστόσο του ΙΠΕΘΑ θεωρούν ότι εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο, όπου και η Τουρκία εμφανίζεται να καλλιεργεί μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας σύμφωνα με τους κύκλους να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση, αλλά και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, τόσο με μια επανδρομένα αεροσκάφη, όσο και με μαχητικά, καθώς επίσης και με κατασκοπτικά αεροσκάφη, που όπως είπα απαιτούν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο.
4: Μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο, Γιώργο, με φόντο και την ένταση που, του τελευταίου διαστήματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά και τις κινήσεις Άγκυρας να τορπιλήσει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
23: Η εκτίμηση είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό, και είναι και εκτίμηση που προκύπτει και από λεκτικές δηλώσεις που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά και από κινήσεις που γίνονται επί του πεδίου.
4: Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα ελληνοτουρκικά να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Καρνί. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ποια θα είναι η χρήση του νέου ονόματος, εκείνο το μεγάλο ερώτημα.
1: Μάλλον περισσότερο στο συμβολισμό θα πρέπει να εστιάσουμε, Γρηγόρη, λοιπόν. Είπαμε περισσότερο συμβολική κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της έντονης, μην ξεχνάμε, εμπορικής αντιπαράθεσης που υπάρχει με τον Καναδά τώρα
4: για
1: τους δασμούς. Mm-hmm. Σωστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν υπέγραψε το διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Ονομασία που θα χρησιμοποιείται στις επίσημες αναφορές της αμερικανικής, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Να σου πω ότι η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, είπε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να υιοθετήσει τη νέα ονομασία. Λοιπόν, η αλλαγή αυτή, σύμφωνα, τίθεται άμεσα σε ισχύ, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει 30 μέρες για να ενημερώσει το επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών, ωστόσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Οτάβα τώρα, όπως είπες, απάντησε άμεσα. Ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η ονομασία Λίμνη Οντάριο έχει ιστορία άνω των 400 ετών και δήλωσε ότι έτσι θα αποκαλείται σήμερα και για πάντα, και στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής επαρχίας του Οντάριο, Ντάγκ Φόρτ. Λοιπόν, η κίνηση τώρα, όπως είπαμε, Γρηγόρη, σημειώνεται με την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Απάντησε ο Καναδάς με αντίμετρα που αναμένεται να ισχύσουν από τις 8 Σεπτεμβρίου. Να σου πω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η μετονομασία δεν αποτελεί άμεσο μήνυμα προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά είπε ότι ο Καναδάς έχει εκμεταλλευτεί εμπορικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω για την ιστορία ότι είναι η δεύτερη αναλογική κίνηση που έχει κάνει, έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής για τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες.
4: Πριν από λίγους μήνες έγινε αυτό.
1: Ναι.
4: Αρχές του 2026, εκεί που είχαν αποφασίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυβέρνηση πλέον θα αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής.
1: Ακριβώς.
4: Ισχύει και αυτή η ονομασία, έχει περάσει κάπου
1: είναι
4: στα χαρτιά μας.
1: Μόνο στα χαρτιά μόνο στο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όχι από όλες τις άλλες χώρες. Επίσης, να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων ονομάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας ωκεανός.
4: Μάλιστα. Ωραία. Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις διεθνείς σχέσεις. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Θέμα χρόνου θεωρείται ότι είναι οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να δηλώνει ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς ωστόσο η πτώση να έχει περάσει μέχρι στιγμής στην Αντιλία. Πάμε στη Γογό Γατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι έχουμε να περιμένουμε στο μέτωπο των καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το αργότερο μέχρι αύριο αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σήμερα, να θυμίσουμε, ότι ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, δήλωσε ότι το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση, σημειώνοντας ότι το διάστημα της παράτασης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου. Το θέμα είναι αν και τα δηληστήρια, κύριε Γρηγόρη, θα διατηρήσουν την έκπτωση. Θυμόμαστε ότι τους τελευταίους 2 μήνες ισχύει έκπτωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια, και θέλουμε να δούμε τώρα αν και αυτοί θα παρατείνουν αυτή την έκπτωση. Πάντως, οι δηληστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει, Γρηγόρη, κατά 9 λεπτά, από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent, το οποίο κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, τις αμόλυβες, η δηληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αντλία, ωστόσο, Γρηγόρη, η μείωση στον ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα, ωστόσο, με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις στο ντίζελ θα περάσουν, θα αποτυπωθούν στην Αντλία μέσα στο Σαββατοκύριακο, και εκτιμούν ότι θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, διευρύνεται, Γρηγόρη, η λίστα με τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στην Εθνική Συμφωνία, θα περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1.600 κωδικούς. Τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα κάνουν με τη σειρά τους και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πάνω στις τιμές που έχουν δώσει οι προμηθευτές. Και το μέτρο, οι μειώσεις, να πούμε ότι ξεκινούν από 5%, αφορούν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης και φτάνουν μέχρι και το 30%. Οι καταναλωτές θα δουν τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια από την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις της λίστας αυτής, για να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δώσουν όλα αυτά μία ανάσα στα νοικοκυριά.
4: Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο αυτά θέματα που ανέφερες, και το ζήτημα των καυσίμων και οι τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, και πειράζουν όλο τον κόσμο, όλα τα νοικοκυριά και όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, θέμα χρόνου, από μέρα σε μέρα, οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, και από την άλλη είμαστε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τα θέματα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ3.
3: Επειδή λήγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι, την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
4: Ανησυχία για τις τιμές, ανησυχία για την ακρίβεια, ανησυχία όμως συνεχίζει να προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Εβδομάδα με τη βδομάδα στη χώρα μας, ενώ ταραχή έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, έχουμε 13 νέους δήμους να μπαίνουν στο χάρτη των κρουσμάτων. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το 13χρονο παιδί, το οποίο είναι ο πρώτος και μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις νευρολογικές. Όμως, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το παιδί έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του και είναι πλέον στο σπίτι του. Τώρα να σου πω ότι οι νέοι Δήμοι λοιπόν που έχουν εμφανιστεί κρούσματα την τελευταία εβδομάδα είναι 13 στον αριθμό και πρόκειται για τους Δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοφής Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης ένα κρούσμα, στον Δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Να σου πω ότι οι επιστήμονες αυτό που μας λένε ότι τους προβληματίζει γενικότερο αυξημένος αριθμός των κρούσματων, που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως, όπως λένε, αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή. Το γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος ακόμη και τους χειμερινούς μήνες ή και από άλλους παράγοντες όπως τα πλημμυρικά φαινόμενα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτό το χειμώνα είχαμε έναν αρκετά θερμό χειμώνα με πολλή υγρασία, πολλές βροχές. Οπότε αυτό ήταν ένας παράγοντας πιθανόν που συνετέλεσε στην αύξηση των κρούσματων και τη μετάδοση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου.
4: Υπάρχουν και διάφορες καταγγελίες περί αργοπορημένης αντίδρασης από τις τοπικές αρχές, από τις περιφέρειες, στους ψεκασμούς. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η όλη ιστορία. Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, σημείωσε πως υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.
6: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές. Όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας, μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία από τα άτομα που γνωρίζουμε υπάρχουν περίπου 50-πλάσια, 100-πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
4: Τώρα, τι γίνεται με τους ψεκασμούς? Για αυτό το ζήτημα, για τους ψεκασμούς, εδώ στην Αττική, μίλησε στην κάμερα του Ερτ Νιούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνσταντός.
7: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία, με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επολυματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
4: Τώρα, οι επιστήμονες ετοιμάζουν ένα νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού και γι' αυτό ακριβώς το νέο φορητό τεστ μίλησε στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
8: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον Δάγκιο Πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
4: Τώρα, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Φεύγουμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ανίποτην η τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε στον καταράκτη του Δερματά, κοντά στα ριζώματα της Βέρειας, εκεί όπου ένα 18χρονο κορίτσι δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το κορίτσι είχε βουτήξει μαζί με το φίλο της για μπάνιο, αλλά δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Φέδωνας Τομόσογλου, για το πώς εντόπισαν το άψυχο σώμα της κοπέλας ύστερα από ώρες αναζήτησης.
9: Είναι μια τραγική είδηση που μας έρχεται από εδώ, από την περιοχή της Ιμαθίας, μετά τον άδικο χαμό της 18χρονης Κατερίνας, η οποία καταγόταν από τα χωριά Ριζώματα και Σφικιά εδώ στην Ιμαθία και είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά της, καθώς μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, μαζί με έναν φίλο της 17χρονο, αποφάσισαν να επισκεφθούν τον καταράκτη Δερματά, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το χωριό Ριζώματα. Είναι η αλήθεια ένας προορισμός που επιλέγουν κάποιοι νέοι για να δροσιστούν το καλοκαίρι. Έφτασε η κοπέλα μαζί με τον φίλο της στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες.

0: Στα αίτια, ακριβώς στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να φέρει φως η νεκροψία, νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην σωρό της άτυχης Κατερίνας.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την απώλεια για το άτυχο κορίτσι 18 χρονών μόλις που έχασε τη ζωή του για ένα μπάνιο στο καταράκτη στα ριζώματα της Βέρειας. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με εκείνη τη διάταξη των νόμων που είχε ψηφιστεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους. Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η Τροχιά στην Αττική, όπου και εντόπισε σωρία παραβάσεων οδηγού σε διάστημα μόλις 24 ώρων. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σπύρος Δαρσινός.
2: Στελέχη της Τροχίας Αθηνών αλλά και της ΟΕΠ θα συνεχίζουν τους ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο προκειμένου να διαπιστωθούν ποιοι είναι και πόσοι είναι αυτοί που παραβαίνουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, καθότι και τα πατίνια υπάγονται στην ίδια νομολογία. Να πούμε, 192 είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Τετάρτη μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα. 115 ήταν οι παραβάσεις οι οποίες σημειώθηκαν. Οι 78 αφορούσαν τη μη χρήση κράνους. 2 στους 3 δηλαδή. Οι χρήστες των πατινιών δεν φορούν κράνος, ενώ 9 από αυτοί βρέθηκαν να έχουν κάνει και χρήση αλκοόλ. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε περάσει το όριο των 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και ως εκ τούτου θα εξεταστεί στο αυτόφορο για την συγκεκριμένη παράβαση. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες παραβάσεις, όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από 6 οδηγούς. 13 δεν είχαν τον λεγόμενο περιοριστή ταχύτητας, έτσι ώστε τα πατίνια να πηγαίνουν έως μια συγκεκριμένη ταχύτητα, σύμφωνα με το όριο που ορίζει ο κώδικας, αλλά και 5 είχαν παραβιάσει τους πινακίδες.
1: Τώρα, τη ζωή του έχασε ένας 76χρονος άντρας χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη.
3: Από αυτό εδώ το σημείο προσπάθησε ο άτυχος 76χρονος που θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως να διασχίσει τον δρόμο και λίγο πριν φτάσει στη δυσίδα παρασύρθηκε από την 28χρονη οδηγό. Όλα συνέβησαν χθες στις 9:36 το βράδυ εδώ στους Αγίους Αναργύρους στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Στο συγκεκριμένο σημείο μάλιστα δεν υπάρχει διάβαση. Φυσικά οι αρχές διερευνούν όλα τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος. Πρέπει να σου πω πως 28χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, στο οποίο βρέθηκε αρνητική. Φυσικά, να σου πω πως συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο άτυχος, βέβαια, ηλικιωμένος, ο 76χρονος άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο σώμα του, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στο μέτωπο των πυρκαγιών να πάμε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Υπάρχει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έχει ξεσπάσει μια φωτιά πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στη 1:30. Μάλιστα, λίγο πριν τις 2, εστάλει και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στο νέο χωριό να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, διαθέτοντας υδροφόρες. Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού του νομού Ηλίας. Στην κατηγορία 5, λοιπόν, σε ακραίο κίνδυνο εντωμεταξύ εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Ρόδος, το Καστελόριζο και η Κρήτη, στο μεγαλύτερο μέρος της. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουμε ένα τρίπτυχο, υγρασία, άνεμη και ζέστη, που ευνοεί αυτό το τρίπτυχο την εκδήλωση πυρκαγιών. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
5: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και η αυριανή μέρα θα είναι η έκτη αυτή την αντιπυρική περίοδο, στην οποία έχουμε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Αύριο στις ίδιες περιοχές, δηλαδή το κόκκινο θα είναι η κατάσταση συναγερμού σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, αλλά θα είναι πιο δυσίωνος ο χάρτης, διότι θα έχουμε και σε περισσότερες περιοχές πορτοκαλί σε προστασία.

0: είναι μες στο Βοριά, όπως είναι και η Εύβοια, η Αττική, ένα κομμάτι της Αργολίδας, της Λακωνίας, των Κηφίρων και φυσικά το υπόλοιπο μέρος του Αιγαίου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή. Είμαστε στα τέλη καλοκαιριού, η ξηρασία είναι στο αποκορύφωμά της και είναι πολύ κρίμα και άδικο να χαθούν και άλλοι άνθρωποι και άλλο πράσινο από φωτιές, από προσεξία και αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα ενημερώνουμε. Φαίνεται ότι από την Κυριακή θα υπάρξει μια εξασθένιση των ανέμων, οπότε και θα ομαλοποιηθούν αυτές οι συνθήκες. Μέχρι τότε όμως έχουμε 36 ώρες που θα έχουμε 8 και 9 αμποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Θα συνδυάζονται και με υψηλές θερμοκρασίες, αν και αύριο θα πέσει λίγο, οπότε θα μας φανεί καλύτερα και σαν αίσθηση. Και νομίζω να περιμένουμε την Κυριακή για να πάμε πια σε εντάσεις πιο διαχειρίσιμες στα 6 με 7 μποφόρ.
1: Από πάντως στο θέμα της ζέστης, δεν είδαμε και μεγάλη διαφορά από χθες. Έτσι, Νικολέτα.
0: Δεν είδαμε μεγάλη διαφορά.
1: Δεν ήταν αυτό που ζούσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά η διαφορά δεν ήταν πολύ μεγάλη.
0: Η αποκλιμάκωση όμως και η λήξη του καύσου να έρχεται σταδιακά. Mm-hmm. Και σήμερα είναι πραγματικά η τελευταία μέρα και στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο και μετά δεν μιλάμε για καυσονικές συνθήκες. Θα έχουμε ζέστη που θα είναι όμως ανεκτή στις περισσότερες περιοχές. Mm-hmm.
1: Και από την Κυριακή βεβαίως και από Δευτέρα, από ό,τι καταλάβαμε, ακόμα πολύ καλύτερα τα πράγματα ακόμα.
0: Με 36 άρια, ακριβώς.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε νέες συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό προχώρησαν οι αρχές στο τελευταίο 24ωρο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Καγαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζωή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στην Αθήνα συνελήφθη ένα 36χρονο από τον Μπαγκλατές για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό κήπο, για την ακρίβεια, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκαν καμένα χαρτιά και αναπήρας ευρήματα Γρηγόρη, τα οποία σύμφωνα με τους αρμόδιους παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για απόπειρα εμπρισμού. Στην Καλαμάτα, και εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός Έλληνα ηλικίας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση, φέρεται ως εμπλεκόμενος ο συγκεκριμένος σε δύο εστίες που εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικούς χώρους την περασμένη Τρίτη και Πέμπτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες σε κοντινή απόσταση και με ίδιο τρόπο δράσης. Είχαμε όμως τις πάντα τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες δύο μέρες, δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Στην περιοχή κάτω Μονοκαριά εστίαζε σε βία. Εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Στην περιοχή Βίκη Χίου, εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός άντρα 68 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Και να κλείσω, Γρηγόρη, με τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει η πυροσβεστική. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως και στις 27 Αυγούστου, ως χθες δηλαδή, έχουν γίνει 318 συλλήψεις, από τις οποίες οι 281 είναι από αμέλεια και 37 από πρόθεση.
1: Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Μείνε και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου στο στούντιο για να δούμε τι γίνεται με την απίστευτη τραγωδία στο Νεπάλ και όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί, Δέσποινα, ξεπερνούν τους 500, οι αγνώμενοι αγγίζουν τους 1.400. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι πλήξαν πάνω από 90.000 άνθρωποι από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ενώ βέβαια νωρίτερα είχαν σταματήσει για λίγο και οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.
3: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, σωστικές επιχειρήσεις διακόπησαν προσωρινά λόγω του φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μία λίμνη, η οποία είχε σχηματιστεί από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτε, άρχισε να υπερχυλίζει με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δημιουργώντας κίνδυνο νέας μεγάλης πλημμύρας προς την πλευρά του Νεπάλ. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε διασώστες και κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, ήταν κάτι προσωρινό και οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, καθώς εκτίμησαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Οι συνθήκες όμως παρόλα αυτά παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες να δυσχεραίνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Να σου πω επίσης ότι το Νεπάλ ζητά διεθνή οικονομική βοήθεια. Η κυβέρνησή του σήμερα έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ως προς το παρόν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς την αποστολή ξένων ομάδων διάσωσης. Τώρα, με βάση το κινέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ. Και στο Νεπάλ ο στρατός εντόπισε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε σύραγγα σε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο σημείο όταν σημειώθηκε η καταστροφή.
1: Ναι, βλέπαμε συγκλονιστικά βίντεο. Ακριβώς. Την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι με στη λάσπη, πραγματικά απίστευτες σκηνές. Τώρα, να φύγουμε από το Νεπάλ και να πάμε στη Θέουτα. Έρχεται πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ο ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο, εκεί όπου επικρατεί χάος, φαίνεται να ξεφεύγει πάλι η κατάσταση, γιατί κάτοικοι βάζουν φωτιές και καταστρέφουν τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ.
3: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους που έχουν καταγραφεί. Περισσότερο όμως από το 90% των ανθρώπων που είχαν περάσει επέστρεψαν στο Μαρόκο, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εντός 24 ώρων. Όμως στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν μετανάστες. Λοιπόν, όπως είπες, είναι τεταμένη η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες, ενώ έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδια, σκηνές και καταλύματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να αποτρέψουν ευρύτερες συγκρούσεις. Περισσότερα από 2.000 άνθρωποι βγήκα στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Να σου πω ότι όλο αυτό το θέμα είναι και πολιτικό πια. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στη σύγκρουση ΙΡΑΝ-ΗΠΑ και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίηση των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
3: Ένα πολύ μικρό παράθυρο άνοιξε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αρεξή, ο οποίος είπε ότι η διπλωματία με τις ΗΠΑ δεν είναι αδύνατη, εφόσον η Ουάσιγκτον κατανοήσει ότι η πίεση δεν αποδίδει.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε σε μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση, ένα πολύ καλό νέο, ελπιδοφόρο νέο, μια από τις πιο επιθετικές και φωνικές μορφές καρκίνου στον πλανήτη, αποκτά για πρώτη φορά ένα πραγματικά ισχυρό αντίπαλο δέος. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ανέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του Παγκρέατος. Για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Αχιλλέας Γραβάνης είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
4: Όταν ήμουν φοιτητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
4: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητά μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο, όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
1: Μάλιστα.
4: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα πριν από λίγες μέρες τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Ολυμπιακός και Όφη έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Καλό μεσημέρι.
6: Πολύ σωστά, και από χθες και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει, να πω γρήγορα λοιπόν, τις σφυρώσεις. Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Ρώμα εντός, Γαλατά Σαράι εντός και ΛΑΣΚ εντός. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ.

0: Όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 5. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στον ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3.45. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 της ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παράσχει υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε επίσης, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χώρο Ηλίας. Ολοκληρώνει τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία ήταν η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Από την Πτολεμαϊδα αναφέρθηκε στην μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Το πρωί βρέθηκε στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας προς την Τουρκία ύστερα από ανακοίνωση της Άγκυρας για θαλάσσια πάρκα. Στο μεταξύ, παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο Φάιαρ Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τη στιγμή εκείνη ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία απογείωσης επιβατικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει από το νερό. Στις αρχές κατέθεσε ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Κόκοτα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 συνεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δηλώσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια, δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πειρά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στην Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνουν σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν την διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. και μία ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο αύριο καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιο-ανατολική 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, τι μας θύμισε ο Ρίκας, λέει Never Gonna Give You Up. Αν θυμάστε αυτό το υπέροχο αγόρι με το έτσι κατσαρό κόκκινο μαλλί και το χαρακτηριστικό λίκνισμα και το κεφάλι και το σώμα, πολύ γλυκούλης. Έφτασε και αυτός 60 χρονών τώρα, τον κοιτούσα. Διότι δεν τα παρατάμε ποτέ μα ποτέ όμως και σφυρίζουμε την έναρξη του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι, 28 του Αυγούστου, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση βαίνουμε σχετικά καλώς, μόνο λίγο βλέπω φορτωμένη την Τζιμισκή. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη και Χρήστο Σιδερίδη εδώ, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Ελάτε σήμερα που είναι και Παρασκευή. Έχει και Πανσέλινο και γιορτάζει, λέει, ο Δάμων, ο Εζεκίας. Είναι εθνική ημέρα Παπιγιόν στις ΗΠΑ. Κερασόπιτας επίσης εκεί στην Αμερική. Και ημέρα των παππούδων στο Μεξικό. Μην ξεχνάτε τους παππούδες, τις γιαγιάδες και γενικότερα, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε όλοι μας, έτσι, και εκεί θα καταλήξουμε επίσης. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με δροσιά, όπως είπαμε, με φρέσκα νέα, με ομορφιές, να ετοιμαστείτε έτσι για το απογευματινό σας παύλα χαλαρωτικό μαγαζίνο. Και φύγαμε με χορούς, όχι όμως με Tears in Our Eyes, Dancing with Tears in Our Eyes, λέει το τραγούδι που είναι διασκευή διαχειρός Αντώνη Βλαβογελάκη, του φίλου μου. Αλλά εμείς θα χορέψουμε μόνο χωρίς δάκρυα. Ελάτε εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102 της 3 και φύγαμε.

Οι πιο λέει εκνευριστικές ατάκες μετά τις διακοπές, τα κεφάλια μέσα, δεν είμαι στρουθοκάμιλος. Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έχει πανσέλινο και είναι ωραία. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη στην Καβάλα, το Δισκόβιο. Τώρα μιλούσαμε μαζί στο τηλέφωνο. 2313-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι για να γνωριστούμε, να τα πούμε, να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, πώς το βλέπετε έτσι τώρα που τελειώνει ο Αύγουστος. Όχι τα κεφάλια μέσα, είπαμε, δεν είμαστε στρουθοκάμιλοι. Επίσης θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228, είτε για φωτογραφίες, αν μας στείλετε έτσι και μια παραλία, αν είστε τώρα στη μια παραλία, ακόμα καλύτερα, ό,τι θέλετε από παραγγελιές. Ήδη έχω εδώ σημειώσει κάποια τραγουδάκια που μας ζητήσατε και πολύ σας ευχαριστούμε και σας θέλουμε να συμμετάσχετε σε αυτή την εκπομπή. Λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον λίγο πάει να τσιμπήσει στο κέντρο, αλλά κατά τα καταλαβαίνουμε καλώς. Αναφορικά με τον καλό μας τον καιρό, έθριος καιρός σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες, θυελώδεις άνεμοι και σήμερα γενικότερα σε όλη τη χώρα, με το ετωλικό διάβαζα να αγγίζει τους 50 βαθμούς. Πάμε να δούμε λίγο για το Σαββατοκύριακο την πρόγνωση. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ωστόσο από την Κυριακή ξανά στη δόξα τραβά και θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, υποδηλώνοντας τη συνέχιση του καύσωνα. Παράλληλα, εξίσου δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι κατά τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία δεν υποχωρεί επαρκώς, στερώντας από τον πληθυσμό την απαραίτητη νυχτερινή ανακούφιση από τη ζέστη. Μέσα σε όλα τα άλλα, ο Τσατραφίλιας μας μιλάει για μαραθώνιο ζέστη στο Σεπτέμβριο και υπογραμμίζει ότι μέχρι εκεί που φτάνει το προγνωστικό του μάτι, δεν διακρίνεται κάποια ουσιαστική και οργανωμένη αλλαγή που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε παρατεταμένη δροσιά, διατηρώντας το σκηνικό της ζέστης για μεγάλο χρονικό διάστημα και μέσα στο Σεπτέμβριο. Οπότε όσοι τελικά πάνε διακοπούλες Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα κάνουν την καλύτερη δουλειά. Για αύριο Σάββατο ενδεχομένως, εγώ βλέπω και μια στάλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή και δεν θα πέσει θερμοκρασία και θα έχουμε ανέμους και θα έχει, λέει, ενδεχομένως και κάποια βροχούλα, αλλά την Κυριακή δίνεται και για μπάνιο στη θάλασσα και όχι μόνο. Και επειδή σήμερα μεταξύ άλλων έχουμε και το φεγγάρι του Οξύριγχου, την Πανσέλινο, την Αυγουστιάτικη, την υπέροχη αυτή που κορυφώνεται σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, η οποία αυτή αποκτά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι όπως σας λέγαμε και χθες, συνοδεύεται και από μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη σελήνης. Οπότε πάμε Moon Landing, Sivert Khojem, για την συνέχεια.

Υπέροχος, έτσι, αισθαντικός, Σιβερχογέμ, Moon Landing, στο άκου να δεις, τον 102, απόγευμα, αυγουστιάτικο απόγευμα, αχ, θα μας λείψουν αυτά τα αυγουστιάτικα απογεύματα σιγά σιγά. Εδώ είμαστε στον 102 της R3, να καλησπερίσω τη φίλη μου την Ατάσα, που ήρθε στην όμορφη παρέα μας. Καλησπέρα και όσοι τώρα βρεθήκατε εδώ στον 102, μείνετε κοντά μας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα απολαμβάνουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου, γνωστή και ως φεγγάρι του Οξύριγχου. Η ονομασία της προέρχεται από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι οξύριγχοι, δηλαδή τα μεγάλα ψάρια των μεγάλων λιμνών και της λίμνης Σαμπλέιν συγκεκριμένα, αλλιεύονταν ευκολότερα στα τέλη του καλοκαιρακίου. Αν θέλετε έτσι να σας δώσουμε κάποια όμορφη ιδέα για σήμερα το βράδυ, ας πούμε θέλετε νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Στο πλαίσιο λοιπόν των εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδιωτών και η Κοινότητα Λιβαδίου διοργανώνουν σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Πριονούδι, εκεί στο Λιβάδι. Συγκεντρωνόμαστε γύρω στις 6:30-7, δηλαδή τελειώνει η εκπομπή και συγκεντρώνεστε, πηγαίνετε εκεί. Περίπου 2 με 2,5 ώρες κρατάει αυτός ο περίπατος και φυσικά, να ξέρετε, να γνωρίζετε, θα υπάρχουν και θα σας συνοδεύουν και δύο έμπειροι οδηγοί βουνού. Μία πολύ όμορφη πρόταση για να απολαύσετε σήμερα την Πανσέλινο του Αυγούστου. Το επόμενο τραγούδι, εγώ του το αφιερώνω, άσχετα αν δεν του αρέσει, του Βασίλη, αλλά εγώ θα του το αφιερώσω. Rick James και Super Freak. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί στο 2313 338 420.

Πολύ μελανιχηθεί για να δούμε τελικά τι είναι η αγάπη. What is love? Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πολλά πράγματα είναι αγάπη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αγάπη τα πάντα τα νικά. Είπαμε, εγώ έχω φτάσει ας πούμε 39 χρονών και ακόμα ψάχνω να μάθω τι είναι η αγάπη. Εντάξει, ξέρουμε φυσικά και για τη φιλική αγάπη και την ερωτική αγάπη και την αγάπη τη γονεϊκή και όχι μόνο και πολλά είδη αγάπη. Γενικότερα σαν την αγάπη δεν έχει, αλλά όσο ζω μαθαίνω. Παιδιά, λέει, μην γράφετε κάτω από τις φωτό που είστε διακοπές, αφήστε με εδώ γιατί δεν θέλουμε και πολύ να κλείσουμε διόδια, λιμάνια, αεροδρόμια για να μην γυρίσετε. Πολύ σωστός ο φίλος. Συνεχίζετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στα 6930-078-228. Απόγευμα Παρασκευής 28 Αυγούστου. Χθες λοιπόν 5η 27 Αυγούστου, μεγάλη μέρα και νύχτα αν θες, για τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά αναφέρομαι στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Επεκτάθηκε με το επιβατικό κοινό να αρχίζει να χρησιμοποιεί τους 5 νέους σταθμούς άμεσα, μόλις αυτοί φυσικά δόθηκαν στην κυκλοφορία. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές, διότι πρόκειται για ένα έργο που δίνει μία ανάσα στην πόλη. Βέβαια, δεν φαίνεται όλοι να το απολαμβάνουν, διότι viral έγινε ένας νεαρός που κλήθηκε να μιλήσει στην κάμερα για το μετρό, πώς το βλέπει. Λέει, είναι πάρα πολύ φαντασμαγορικό, αλλά είμαι, λέει, στεναχωρημένος, γιατί χώρισα πρόσφατα με την κοπέλα μου και δεν θα μπορέσω να το δω μαζί της. Τι γλυκούλης. Με στεναχώρησε εμένα αυτό. Δεν πειράζει, ήταν αυτό το σχόλιο του τέλος πάντων για το μετρό Καλαμαριάς, αλλά όπως και να έχει, φίλε, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν μανταρίνια. Μη το βάζεις κάτω, ιδιαίτερα άμα είσαι νέος, δεν το συζητάω καν. Καλά και μεγαλύτερος να είσαι, δεν χρειάζεται γενικότερα να στεναχωριόμαστε περισσότερο από ό,τι πρέπει. Φτάνει, τόσο όσο. Και άμα δεν μας θέλουν αυτοί μία, εμείς δεν τους θέλουμε 50 μία. Έτσι, λοιπόν. Θα συνεχίσω με Stranglers, διότι για να σταματήσω για το παραλήρημά μου, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Stranglers, δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο ροκ συγκρότημα, μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας, γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου του 1949, γίνεται 77 ετών σήμερα. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο, μου λέει, μην με ξεχάσεις, υπήρξα μέλος της μπάντας από το 1974 έως το 1990, μετά, λέει, έφυγα να κάνω σόλο καριέρα, πάει και αγάπη και αυτού του, τελείωσε. Οπότε πάμε πάλι δάκρυα, όχι άλλα δάκρυα Electra, 96 Tears και Stranglers, δυνάμωσε κι άλλο και έλα στην παρέα μας.

Αυτά είναι. Βλέπω τώρα στην επόμενη στάση R3, εδώ στην R3 φυσικά, στην τηλεόραση της R3, σε απευθεία σύνδεση Μεσάνη Χαλκιδικής, Βουτιά στη Μαγεία. Γνωρίστε, λέει, τη σχολή που εκπαιδεύει αληθινές γοργόνες, φίλε Ηλία. Σήμερα έκανα την άσκηση γοργόνες εγώ πάνω στο Pilates Reformer. Καμία σχέση, άσχετο. Αλλά άμα θέλετε κι εσείς που μας ακούτε να γίνετε γοργονίτσες, ορίστε. R3, στάση R3, αν θέλετε, βάζετε τώρα και βλέπετε έτσι. Α, και δεν είναι και μόνο για γυναίκες, να τα λέμε αυτά, είναι και για άντρες γοργόνους. Βέβαια. Γιατί να υπάρχει δηλαδή έτσι τέτοιος διαχωρισμός. Όχι, να και άντρες. Τα χαρά, πάρα πάρα πολύ ωραία. Βουτάμε λοιπόν στη μουσική, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3. Καλώς ήρθατε, που είστε και τι κάνετε. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είπαμε, δεν ξεκινάμε τα καλά από καλόκαιρα και καλοί χειμώνες και τα κεφάλια μέσα και τα σχετικά. Έχουμε ακόμα, εξάλλου όπως σας λέγαμε νωρίτερα για όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, ο Σεπτέμβριος θεωρείται ότι θα είναι πολύ θερμός μήνας, οπότε δίνεται και για διακοπές. Για αύριο Σάββατο σας είπαμε ότι πέφτει λίγο η θερμοκρασία και ενδέχεται να μας ρίξει και μια ψυχάλα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και την Κυριακή ξανά προς τη δόξα τραβά, όπως και από Δευτέρα. Κινησούλα λίγο έχουμε στο κέντρο, στην Τζιμισκή Ολυμπιάδος βλέπω αυτή τη στιγμή και λίγο στην Ίωνος Δραγούμη. Θέλουμε, είπαμε, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να γίνουμε και λίγο χρήσιμοι και να σας πούμε ότι κλειστός θα παραμείνει σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και επειδή σαν σήμερα το 1966 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Loving Spoonful και το τραγούδι τους Summer in the City, hit it!

Summer in the City εδώ, Θεσσαλονίκη City. Ακού να δεις, ήταν 102 απόγευμα Παρασκευής, 28 Αυγούστου. Έχει πανσέλινο εκεί, είναι ωραία. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Και τι έπετε ο Σεπτέμβριος μετά τον Αύγουστο? Μόνο από μένα το ακούσατε αυτό, γιατί ήθελε ιδιαίτερη σκέψη. Ιδιαίτερα, σου λέει, αυξημένο είναι και το ενδιαφέρον του κοινού για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική προπόληση των εισιτηρίων, ο ρυθμός της οποίας επιταχύνεται αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Στη δυναμική αυτή συμβάλλουν και ο επαιτειακός χαρακτήρας της φετινής διοργάνωσης, διότι η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα. Θέλω πάρα πολύ να πάω στην Ιαπωνία και κοιτούσα έτσι μεταξύ μας τώρα, έτσι, ονειρεύομαι. Τις τιμές, τα πακέτα, οργανωμένα, το ένα, τα άλλο. Θέλει όμως 10-12 μερούλες, τις θέλει, και θέλει να έχει και ένα έτσι παχυλό κομπόδεμα. Και ξανά εκεί πηγαίνω τώρα εγώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τιμόμενη, όπως προανέφερα, χώρα την Ιαπωνία. Junior Land, σου λέει, σε περιμένει. Ένα πολύ πλούσιο γενικότερα πρόγραμμα από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη για όσους θέλουν να ζήσουν ολόκληρη τη φετινή διοργάνωση. Η Death Hell Expo παρουσιάζει για πρώτη φορά το Full Access Pass, ένα ενιαίο εισιτήριο που προσφέρει πρόσβαση και στις 9 ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, είτε από τις 5 έως τις 13 του Σεπτέμβρη, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των συναυλιών. Η προνομιακή αυτή τιμή των 39 ευρώ ισχύει μόνο έως και την 31η του Αυγούστου. Να υπενθυμίσω ότι θα υπάρχουν, εκτός από την Ιαπωνία στο επίκεντρο, σημαντικές επιχειρηματικές, εκθεσιακές συμμετοχές, τεχνολογία, καινοτομία, πολιτισμός, γαστρονομία, δράσεις για όλη την οικογένεια, φυσικά ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, φυσικά και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Να θυμηθούμε λίγο ποιοι θα έρθουν από τους καλλιτέχνες φέτος στην 90η ΔΕΘ. Διαβάζω: Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Δάφνη, Λόρενς, Μαρσό, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας, Ρία Ελληνίδου. Χαμός θα γίνει και φέτος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και με αφορμή ότι σαν σήμερα το 1982 το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Αυστραλών, Men at Work, με τίτλο Business as Usual, κάνει την εμφάνισή του στο Billboard 200, θα ανέβει μάλιστα και στο νούμερο 1 στις 13 του Νοέμβρη του 82. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι αυτό που ακούμε τώρα, κάτι της πειραγμένο, Down Under. Ήταν και δημοφιλές επίσης τραγούδι και το Who Can It Be Now, αλλά εμείς ακούμε το Down Under από Men at Work, κάτι της, ξανά λέω, πειραγμένο, σαν να είμαστε σε ένα beach bar εδώ, στα ακού να δεις, τον 102.

Wonderwall, Oasis. Σαν σήμερα το 2005, στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts, βρίσκονται οι Oasis με το τραγούδι τους The Importance of Being Idle, ενώ εμείς ακούσαμε, είπαμε, είμαστε λίγο ανάποδοι και ακούσαμε το πιο γνωστό τους τραγούδι, το Wonderwall. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ναι, μεν είναι 28 Αυγούστου, ναι, μεν έχει πανσέλινο, ναι, θεωρούμε ότι σιγά σιγά τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά εγώ εξακολουθώ να ψάχνω για προορισμούς. Έτσι. Και διάβαζα τώρα μεταξύ μας την παράλλαξη, το ελληνικό νησί που ο Guardian χαρακτηρίζει ως τον κρυφό παράδοσο της Ευρώπης. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian έστρεψε τα βλέμματά της στους αθέατους θησαυρούς της γυραιάς Ηπείρου, δημοσιεύοντας μία λίστα με τα αγαπημένα της αφανή ευρωπαϊκά νησιά. Ανάμεσα λοιπόν σε γαλλικές λωρίδες γης, ιρλανδικά ακροτήρια, η Κάρπαθος κατακτά μία περίοπτη θέση. Πήγε ο αδερφός μου φέτος, εγώ δεν πήγα, δεν έχω πάει ακόμα, αλλά θέλω να πάω εννοείται, και είπαμε και ο Σεπτέμβριος δίνεται για διακοπούλες. Αποδεικνύοντας ότι η πραγματική μαγεία του Αιγαίου κρύβεται εκεί όπου τελειώνει ο μαζικός τουρισμός. Το ανάμεσα, λέει, Ρόδου και Κρήτης, η Κάρπαθος αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στα οργανωμένα τουριστικά πακέτα και καλώς πράττει, αν με ρωτάτε εμένα, και ο συντάκτης περιγράφει ένα τοπίο αυθεντικό, άγριο, κατσίκες στους γκρεμούς, πολύ μου αρέσει. Τις προάλλες είδα ένα ελάφι αλμπίνο στο Ποσίδι, δηλαδή μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Αλμπίνο ελάφι, που είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ευωδιαστά άγριο λούλουδα, ελικοειδείς ορεινοί δρόμοι που κόβουν την ανάσα, υπέροχη Κάρπαθος. Αν έτσι θέλετε κάποια ιδέα να σας δώσουμε για το πού να πάτε και το Σεπτέμβριο, γιατί συνεχίζεται το καλοκαίρι 2026, ορίστε. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Με τούτα και μετά, αλλά βλέπω βιάζεται η Νίκη Χατζηδημητρίου να πει τις ειδήσεις. Οπότε φεύγω εγώ για να μπει η Νίκη να πει τις ειδήσεις των 6 και φυσικά θα κλείσω με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Εμείς τώρα θα πάμε λίγο δυτικά. Once upon a time in the West, και αυτή είναι η Dire Straits.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι σε δασική έκθεση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στον ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Για το έργο κατά της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτη, στην περιοχή Υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε επίσης, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χώρι Ηλίας. Ολοκλήρωσε την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίος σταθμός ήταν στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης από την Πτολεμαΐδα. Αναφέρθηκε στην μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Το πρωί βρέθηκε στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος που έγινε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της παρουσίας του στην πόλη. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύοσμο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού του Θεσσαλονίκης. Σε πνιγμό οφείλεται τελικά ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ημαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει η κοπέλα από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Το τελευταίο αντίο στο Δημητρικό Κώτα είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κώκατα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ. 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο ρυθμός των αγνοωμένων ανέρχεται αυτή την ώρα σε περισσότερους από 1.400. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέραιες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως διαβεβαιώνει ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και εκ νέου το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να δημιουργηθούν να διατηρηθούν έως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Η μπαλάντα του τρελού, ονειράμα, αλλά ο Θοδωρής Μαραντίνης εμφανίζεται live σήμερα στη Θεσσαλονίκη σε ένα full moon party στο Αλέγκρο, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο του full moon party Disco Gliding. Πάρα πολύ ωραία. Ο Θοδωρής Μαραντίνης επιστρέφει στην πόλη του σε ένα εκρηκτικό live που ενώνει τη σκηνή με το κοινό, ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη με οδηγό τον ασταμάτητο χορό της αγαπημένης του μουσικές, το μεθυστικό του ρυθμό. Ο Θοδωρής Μαραντίνης υπόσχεται μία μοναδική βραδιά με φόντο την εντυπωσιακή σήμερα αυγουστιάτικη Πανσέλινο ή αν θέλετε την Πανσέλινο του Οξύριγχου. Εδώ είμαστε, σας υποδεχόμαστε κι εμείς όλους, εδώ στη δεύτερη ώρα του Άκου να δεις στον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στη τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Στα 9 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση από ό,τι βλέπω. Λίγο είναι κόκκινο εδώ από ό,τι βλέπω στο κέντρο, πολύ λίγο, μην φανταστείτε, στην Ίωνος Δραγούμη. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι να μας πείτε μία όμορφη δροσερή καλησπέρα και φυσικά τις φωτογραφίες, τα βιντεάκια σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Αλλά, long. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Long.

Αφού πάντα τραγουδάω, δεν είναι. Ξέρετε, τραγουδάω εδώ και επειδή έχω εξαίσια εξαιρετική φωνή, νομίζω ότι τους τρομάζω όλους. Εδώ βουτάμε, εδώ καθημερινά, 5 με 7, στο Άκου να δεις τον 102 της R3, σε δροσερές μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας όσοι τώρα είστε εδώ κοντά μας. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πάρα πολύ καλά, δροσερούς, όμορφους, χαλαρούς. Έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Αυγούστου. Έχει και πανσέλινο σήμερα. Σας τα είπαμε και θα σας τα ξαναπούμε. Δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε υπέροχο έτσι καιρό, 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ενδεχομένως είπαμε να ρίξει και μία ψυχάλα, αλλά την Κυριακή θα ανέβει και άλλο. Λοιπόν, πάω σε μία δροσερή, εθέρια ύπαρξη, κούκλα, μία πολύ όμορφη γυναίκα, την Beyoncé, η οποία γιορτάζει 20 χρόνια του δεύτερου solo studio album της με μία πλούσια deluxe έκδοση που απευθύνεται στους fans και στους συλλέκτες του βινιλίου. Το B-Day είχε κυκλοφορήσει, όχι B-Day, B-Day, Beyoncé Day δηλαδή, γιατί έτσι πως το είπα ακούστηκε σαν B-Day. Λοιπόν, το Beyoncé Day κυκλοφόρησε το 2006 για την ιστορία και χάρισε στην Beyoncé μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά της hits της καριέρας της. Τώρα, 20 χρόνια μετά, η τραγουδίστρια ετοιμάζει μια νέα έκδοση, εννοείται, με επιπλέον υλικό, συλλεκτικά έξτρα. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν αυτό το συλλεκτικό άλμπουμ στις 4 του Σεπτέμβρη σε ένα εντυπωσιακό box set 4 LP. Για όσους θέλουν κάτι πιο προσιτό και στην τιμή, θα κυκλοφορήσει και σε limited edition με 2 LP. Όπως και να έχει, αυτή η επαιτειακή deluxe έκδοση περιλαμβάνει συνολικά 27 tracks, δεν είναι και λίγα, συνδυάζοντας το αρχικό υλικό του B-Day με B-Sides, extended versions και ισπανόφωνες εκδοχές. Μ' αρέσει που μιλάμε ελληνικά κατά τα άλλα. Λοιπόν, το B-Day αποτέλεσε ένα από τα, όχι B-Day, ξαναλέω, το Beyoncé Day, αποτέλεσε πάντως όπως και να έχει ένα από τα albums που εδραίωσαν την Beyoncé ως μία από τις πιο σημαντικές pop και R&B παρουσίες της γενιάς της. 20 χρόνια μετά, η επαιτειακή αυτή κυκλοφορία επιστρέφει σε εκείνη την περίοδο, προσθέτοντας σπάνιο εναλλακτικό υλικό, δίνοντας στους fans μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της Beyoncé. Οι προπαραγγελίες, σου λέει, έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν και οι αποστολές των προϊόντων για την Beyoncé, που κι αυτή δεν μένει χωρίς δουλειά, δεν το συζητάω. Συνέχεια κάτι σκαρφίζονται, κάτι σκέφτονται και καλά κάνουν. Έχει και ωραία φωνή. Beyoncé είναι και όμορφη γυναίκα, να τα λέμε αυτά. Summer Renaissance από Beyoncé για τη συνέχεια. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Μαρία, να ξέρεις, θα τραγουδήσω πάλι.

μας λέει ότι μας θέλει όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι. Like last summer. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευής, 28 Αυγούστου. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Και αν μείνετε κι εσείς εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να σας δώσουμε και μερικές ιδέες για να απολαύσετε σήμερα το φεγγάρι. Μπορείτε φυσικά να απολαύσετε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο από τα Κάστρα, που είναι πάρα πολύ όμορφα, all time classic spot, ή από τα τείχη του Επταπηργείου. Η Θεσσαλονίκη απλώνεται φωτισμένη κάτω από τον νυχτερινό όμορφο έναστρο ουρανό, ή στη Νέα Παραλία, μια βόλτα να πάτε μόνο στο Θερμαϊκό Αρκή, ή στο λιμάνι ακόμα πιο πάνω, πάρα πολύ ωραία, στη Ρωμαϊκή Αγορά επίσης, εκεί στη γειτονιά μου, στην Πλάζα Ρετσούς, στη Λιμνοθάλασσα, στο Καλοχώρι. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη φωτίζεται κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και υπάρχουν και ανοιχτοί χώροι που μπορείτε σήμερα να επισκεφτείτε στο φως του φεγγαριού, ο δύο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκη σήμερα με ελεύθερη είσοδο στις 8 η ώρα το βράδυ, φυσικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έχετε πάρα πολλές επιλογές στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Η όρεξη να έχεις, να πας βολτούλα, να απολαύσεις την Πανσέλινο και να περάσεις πάρα πολύ ωραία και να μην στεναχωρηθείς γιατί είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, έρχεται και ο Σεπτέμβρης και συνεχίζουμε γιατί όχι και τα μπάνια και αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρι δεν χαλάμε, Doctor Doctor για τον φίλο μου τον Βασιλάκη, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228.

Dr. Doctor και μάλιστα και με θαυμαστικό από τους Άγγλους Thompson Twins, φυσικά από τη δεκαετία των 80's και συγκεκριμένα από το 1984. Εδώ την αγαπάμε την Αιτήλα, το έχουμε ξαναπεί. Εξάλλου διάβαζα σε ένα άρθρο ότι επιστρέφει γενικότερα όλη αυτή η δεκαετία, όχι μόνο μουσικά, αλλά επιστρέφει και αναφορικά με τις κωμώσεις, δηλαδή με τα μαλλιά που κάναμε τότε, όχι μόνο και με τα μαλλιά, αλλά και με τα ντυσίματα. Και γενικότερα όλη εκείνη η δεκαετία των 80's έχει επιστρέψει δρυμύτερη τώρα το 2026. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευούλας, 28 του Αυγούστου, είπαμε, έχει πανσέλινο και είναι ωραία, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, 32 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, και σαν σήμερα το 2006 κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος των Κασέμπιαν, αγαπημένοι, λατρεμένοι, τους αγαπάει ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη και αυτοί αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη όμως, με τίτλο Empire, περιέχει πολλά δημοφιλή τραγούδια, αλλά εγώ επέλεξα να ακούσουμε για τη συνέχεια από τους Κασέμπιαν το Men, να ακούσουμε το Fire, το οποίο μας έρχεται λίγο μεταγενέστερα από το 2009, αλλά και από το τελευταίο τους άλμπουμ, από το Happenings, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2024 και είχε συνολική διάρκεια όλο το άλμπουμ, πάρα πολύ μικρό, 31 λεπτά. Ενώ οι Κασέμπιαν γενικότερα στα προηγούμενα τους άλμπουμς μας είχαν έτσι συνηθίσει σε πιο μεγάλα τραγούδια, και 5 λεπτά και 3 και 4, αλλά αυτά το τελευταίο τους αλμπουμάκι είναι πάρα πολύ μικρούτσικα τα τραγούδια. Για ακούστε.

Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, και όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, στις 25 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας, γνωστή φυσικά κυρίως για το έργο της στην country μουσική. Είχε γεννηθεί στις 19 Ιανουαρίου του 1946, νομίζω ότι τη γνωρίζετε οι περισσότεροι. Και άκου να δεις τώρα, τα streams της Ντόλι Πάρτον αυξήθηκαν πάνω από 22 φορές μετά το θάνατό της. Το Τζολίν, η πιο γνωστή της φυσικά επιτυχία, που σας έλεγα χθες και την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι, ξεπέρασε τα 2,7 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσα σε μία μόλις ημέρα. Μερικές φορές, σου λέει, οι αριθμοί αποτυπώνουν καλύτερα από οποιοδήποτε tribute το μέγεθος που έχει ένας καλλιτέχνης στη ζωή του κοινού. Λίγες ώρες λοιπόν μετά την είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, εκατομμύρια Κροατές επέστρεψαν στα τραγούδια της, προκαλώντας μία εντυπωσιακή άνοδο σε streams και πωλήσεις. Μόνο μέσα στην Τρίτη το τραγούδι Τζολίν συγκέντρωσε 2,7 εκατομμύρια on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακολουθεί το 9 to 5 με 2,3 εκατομμύρια, ενώ το I Will Always Love You έφτασε στα 1,7 εκατομμύρια on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακολουθεί την πρώτη πεντάδα το τραγούδι Here You Come Again και το Islands in the Stream. Και αυτή η εικόνα δεν εμφανίζεται μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, και γενικότερα εκτοξεύτηκαν και οι πωλήσεις και τα streams της Dolly Parton, και γενικότερα γίνεται ένας χαμός και πολλοί την αναζητούν, διότι είπαμε και σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να θυμόμαστε εμείς οι παλαιοί τα τραγούδια, αλλά να τα θυμίζουμε και να τα μαθαίνουμε στους νεότερους. Νομίζω ότι πάρα πολλοί, ιδιαίτερα το Jolene που είναι αγαπημένο τραγούδι και έχει διασκευαστεί ούκο λίγες φορές, νομίζω ότι οι νεότεροι, οι περισσότεροι το γνωρίζετε, οπότε τώρα να τρέξετε να μάθετε και ποια εστί, ποια είναι η υπέροχη Dolly Parton. Οπότε πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που συγκέντρωσε, είπαμε, και αυτό πάρα πολλά streams, συγκεκριμένα 2,3 εκατομμύρια, το 9 to 5 από Dolly Parton.

I adore you, σε λατρεύω δηλαδή. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102.3. Εγώ λατρεύω την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ιδιαίτερα την Αυγουστιάτικη γιατί είναι η πιο λαμπερή του έτους. Σήμερα λοιπόν έχει Πανσέλινο και τι θέλουμε να σας πούμε τώρα, να σας δώσουμε όμορφες ιδέες. Αν μείνετε στην πόλη αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, τι μπορείτε έτσι να δείτε κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Θέατρο Κήπου και σήμερα Παρασκευούλα, στι 28 Αυγούστου, αλλά και για αύριο Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Στο Θέατρο Κήπου τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Λίγα λόγια για την παράσταση: από τη γέννηση ενός παιδιού που έμελε να δει τη ζωή αλλιώς, να την παρατηρήσει, να τη σατιρήσει, να την αγαπήσει βαθιά. Μέσα από τις λέξεις του, τις ιστορίες του και το ανεξάντλητο χιούμορ του, ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αλλάζει, που χάνει, που ξαναβρίσκει τον εαυτό της. Μια Ελλάδα ανθρώπινη, μια Ελλάδα τρυφερή, μια Ελλάδα αντιφατική. Στις προσωπικές αφηγήσεις, άλλοτε φωτεινές, άλλοτε νοσταλγικές, μέσα από τα ματιά του Αλέκου περνούν πρόσωπα που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους, όπως είναι η Αλίκη, η Τζέννη, η Βέμπο, η Σπεράντζα, η Βασιλιάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι. Μας πάει λίγο στο παρελθόν, επισκηνεί στο παρελθόν, όμως συνομιλεί με τον παρόν και ενδεχομένως και λίγο με το μέλλον, το γέλιο μπλέκεται με τη συγκίνηση, οι μνήμες ζωντανεύουν ξανά, όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι οικείο. Είναι η ιστορία όλων μας ο Αλέκος. Λοιπόν, σήμερα και αύριο ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Θέατρο Κήπου, ενώ την Κυριακή 30 Αυγούστου έχουμε να σας προτείνουμε επίσης μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στις 9 η ώρα το βράδυ. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 5 ευρώ. Πόσο εύκολα σου λέει ξεχωρίζουμε το πρέπει από το θέλω, όταν για χρόνια βαφτίζουμε το ένα με το όνομα του άλλου. Και αν, σβηστούν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές και οι ετικέτες που έχουν μπει, τι μένει η συνέχεια στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, στην Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ. Group Therapy, νομίζω ότι όλοι το κάνουμε αυτό καθημερινά εδώ, 5 με 7, στο άκου να δεις τον 102. Άμα δεν κάνεις πες και ένα σαρδάμ κατά τη διάρκεια μιας δίωρης εκπομπής, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η Billie Eilish για τη συνέχεια και ο Post Malone και μας λένε I feel nothing.

Έτσι μελωδικά θα κλείσουμε σήμερα. I feel nothing, μας λέει η Billie Eilish και ο Post Malone. Φυσικά εννοεί το εντελώς αντίθετο, ότι τα αισθάνομαι όλα. Ελπίζουμε να αισθανθείτε πάρα πολύ ωραία και αυτό το Σαββατοκύριακο. Να αισθανθήκατε και ωραία. Εμείς περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σας. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς για την ακρόαση και ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Ηλία τον Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ευελπιστούμε να απολαύσετε και σήμερα την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο και γενικότερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που τυχάνει να είναι το τελευταίο του Αυγούστου, αλλά όχι του καλοκαιρακίου. Λοιπόν, θα κλείσω με τον αγαπημένο μου, τον Vincent Belocré κατά κόσμο, με το καλλιτεχνικό, εμείς το ξέρουμε, το Kavinsky DJ, ο οποίος έφυγε φνίδι από τη ζωή στις 28 Ιουλίου του 2026 και επειδή η νύχτα καλή, αυτό είναι το Night Call. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα, ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στο ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται για αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και την Πελοπόννησο. Ολοκλήρωσε τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίος σταθμός στη Δυτική Μακεδονία ήταν η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσους επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο ως κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ημαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 543 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλυπίνες στο Νεπάλ. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέρυες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Wembley, στο βόρειο-δυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά έθριος με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

τα υποκοριστικά και γενικώς οι διάφοροι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται σε λαούς μόνο τυχαίοι δεν είναι. Ακούτε σε συζήτηση, παραδείγματος χάρη, το εξής. 50 χρόνια την έχω την ηλεκτρική κουζίνα, πρίκα της μαμάς μου. Αθανατικά κατά ψέματα ξέρουν οι γερμαναράδες. Αυτό το ράδες τι είναι, στην περίπτωση των Γερμανών, Δύναμη, πιστότητα κατασκευής, ορμή είναι. Έχει ίσως μια αρνητική χρειά, αλλά αν θες να πεις αυτός κάνει καλή δουλειά, το βάζεις. Θα βάζαμε όμως την ίδια κατάληξη στους Ιταλούς, δηλαδή Ιταλαράδες, ούτε για αστείο. Στους Ιταλούς βάζουμε το Ιταλιάνους. Σας λέω λοιπόν Ιταλιάνος. Τι σκέφτεστε, ντύμενο στην πένα, λουλούδι στο πέτο ή μαντήλι, μπορεί και μπαστούνι, αξεσουάρ όμως έτσι, όχι στήριξης, πίνει τον καφέ του σταυροπόδι αλλά η τρίχα δεν φαίνεται, διότι φορά κάλτσα ως το γόνατο, φουσκώνει τα πράγματα στις διηγήσεις του και φλερτάρει με τρόπο μοναδικό. Άμα ακούσει δε μπαμ, κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Το Άκη παραδοσιακά ως κατάληξη δηλώνει το μικρό. Στους λαούς αλλάζουν τα πράγματα. Και ανάλογα με αυτούς δηλώνει ενδεχομένως και κάτι διαφορετικό. Λέμε βρε καλώς τα εγκλεζάκια. Γιατί εγκλεζάκια, διότι ανέβαιναν και κατέβαιναν καράβια και τρένα φορώντας κοντό παντελονάκι, βλέπετε, κάθε φορά που τους έστελνε η βασίλισσα να μεγαλώσουν το βασίλειό της, σφυρίζοντας μάλιστα το «It's a long way to Tipperary». Άμα τους έπιανε κουβέντα, κέρναγαν από καμιά σοκολατίτσα ή κανένα τσιγαράκι. Το Αμερικανάκια όμως σημαίνει το ίδιο? Όχι. Πέρα του Ατλαντικού το Άκη σημαίνει γιούχου, κουκουρούκου, στούρνος, κορόιδο, χαϊβάνι. Με λίγα λόγια, σε πιάνω κότσο ό,τι ώρα θέλω. Πάνω από όλα αυτό το Άκη είναι αυτό που πάει να το παίξει καμπόσικο αλλά στο φινάλε τα κάνει μουσκεμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση. Σήμερα έχουμε συντροφιά τον Ηλία Σταμπουλή στην ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Τζόνι Κας, σε μια εκτέλεση του 1975, φίλες και φίλοι, μας τραγούδησε για τον θρυλικό Τζον Χένρι, ο οποίος Τζον Χένρι ήταν still driving man, δηλαδή ένας εξειδικευμένος μεταλλορύχος, ο οποίος, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με το τραγούδι, με ένα σφυρί πρέπει να γεννήθηκε και σαν μεγάλωσαν τα χρόνια, ήταν αυτός ο οποίος άνοιγε διόδους μέσα από τα βράχια, ήταν αυτός ο οποίος άνοιγε τις τρύπες πάνω στις οποίες θα γινόντουσαν τα βιδώματα των σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με το τραγούδι, μια μεγάλη μορφή της συγκεκριμένης ειδικότητας. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται το ηλεκτρικό τρυπάνι και εκεί πάνω γεννιέται και η κόντρα. Να κονταροχτυπηθεί ο Τζον Χένρι με το τρυπάνι για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Κέρδισε ο Τζον Χένρι. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, οι ανθρώπινοι μύες κέρδισαν την τεχνολογία, αλλά αμέσως μετά την επιτυχία ο Τζον Χένρι ξεψύχησε διότι είχε εξουθενωθεί. Τα εγκλεζάκια, να είδατε, μου ξέφυγε, είναι καλοί μάστορες τα παραμύθια, φοβερή φαντασία, όχι σαν τους βόρειους, όλα τρομακτικά και προβλέψιμα. Ορίστε, να παρένθεση, λέμε Φιλανδός, Σουηδός, Νορβηγός, μέχρι εκεί παραπάνω δεν έχει. Δώσατε ποτέ υποκοριστικό σε Σκανδιναβό, είπατε για παράδειγμα Σουηδάκι ή Σουηδαράς? Με τίποτα. 6 μήνες καλοκαίρι, 6 μήνες χειμώνα, μέχρι εκεί. Και ούτε πρόκειται. Η εγγλέζικη λαογραφία, για να επιστρέψουμε στη γερή Αλβιώνα, γέννησε κάποτε τον Tom Thumb. Η ιστορία του εκδόθηκε το 1621 και ήταν το πρώτο γνωστό παραμύθι που τυπώθηκε στην αγγλική γλώσσα. Ο Tom δεν είναι μεγαλύτερος από τον Thumb, τον αντίχειρα δηλαδή του πατέρα του, και οι περιπέτειές του είναι full. Κάποτε τον κατάπιε μια γελάδα, πλακώθηκε στο ξύλο με κάτι γίγαντες, έφτασε μέχρι και να γίνει μέλος της στρογγυλής τραπέζης του βασιλιά Αρθούρου, παρακαλώ. Μια άλλη φορά, με την πανοπλία του, αντιμετώπισε στα ίσα ένα ενοχλητικό έντομο. Κάποιες πρώτες αναφορές των Tom Thumb εμφανίζονται σε έργα του 16ου αιώνα, όπως ήταν η ανακάλυψη της μαγείας του 1584 του Reginald Scott, εκεί όπου ο ήρωάς μας Tom αναφέρεται ως ένα από τα υπερφυσικά όντα που βρίσκονται στην δούλεψη υπηρετριών. Έσχατο και νορικό στρώμα αυτή τελικά, έτσι, να βρίσκεσαι στη δούλεψη υπηρετριών, εν πάση περιπτώσει. Και τα οποία αυτά όντα τα έστελναν οι υπηρέτερες για να τρομάζουν τα κακά παιδιά. Μετά ο Tom Thumb πήρε τη μορφή όπως την ξέρουν τα εγκλεζάκια. Εμείς δεν τον πολύ ξέρουμε. Εκτός από τις δικές του ιστορίες βέβαια, ο Tom Thumb εμφανίζεται και στο θεατρικό έργο του Henry Fitling του 1730, που είχε τον τίτλο «Η φάρσα του συγγραφέα». Ο καιρός περνούσε, φίλες και φίλοι, και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ο Tom Thumb ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της βιβλιοθήκης του κάθε βρετανικού νηπιαγωγείου. Κάποια στιγμή πέρασε και τον Ατλαντικό ωκεανό. Αιώνες πριν εμφανιστεί, φίλες και φίλοι, το απεχθές politically correct, υπήρχε το religiously correct, δικός μου όρος, το θρησκευτικός ορθόν. Καθότι ο Tom Thumb ήταν μπαγάσας και ο στόμας του κομματάκι περίεργος, ορισμένοι συγγραφείς πολύ κοντά στην εκκλησία, όπως ήταν η Charlotte Mary Young, άρχισαν να πασπαλίζουν και κυρίως να καθαρίζουν κάποια αποσπάσματα από τα έργα του, αλλά δεν πήγε μακριά η βαλίτσα τους. Και δεν πήγε γιατί μπορεί να τα λένε γκλεζάκια και να σπάμε πλάκα μαζί τους ενίοτε από την εκπομπή, αλλά δεν επέτρεψαν, όπως και δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν, να θίξει την παράδοσή τους για οτιδήποτε τάχα μου ορθών. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο 19ος αιώνας έχει παραδοσιακά χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της νεωτερικότητας και ειδικότερα της βιομηχανικής επανάστασης, του ιμπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης. Συγκεκριμένα, ήδη από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, η βιομηχανική επανάσταση διαδίδεται από την Αγγλία όπου ξεκίνησε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επιφέροντας μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς, κυρίως στις επικοινωνίες και τις μεταφορές, την ίδια ώρα που η τεχνολογική ανάπτυξη επηρέαζε βαθιά την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή των ανθρώπων. Έτσι, η ραγδαία βελτίωση των μέσων μεταφοράς συνέβαλε στη δημιουργία μιας πρωτοφανούς ροής αγαθών και ανθρώπων που ταξίδευαν πλέον σε ολόκληρο τον πλανήτη με αυξανόμενη ταχύτητα και ένταση. Από την Αγγλία ο Τομ Θάμπ, από την Αγγλία και η βιομηχανική επανάσταση, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε το The Galloping Major.
1: When I was in the army, I was a cavalryman, you know. And whenever I went on parade, a magnificent picture I made. Through my galloping here and my galloping there, this ridiculous habit I've got. And I'm hanged if I don't think I'm galloping now, whether up in the saddle or not. And the people, they stare at me so, for it matters not where I may go. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as if I was riding me charger. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as proud as an Indian Rajah. All the girls declare that I...

για puzzle μοιάζει σήμερα, φίλες και φίλοι. Λίγο διάφοροι χαρακτηρισμοί, τα υποκοριστικά που αποδίδουμε σε διάφορους λαούς. Λίγο ο Tom Thumb, αυτός ο χαρακτηριστικός ήρωας της βρετανικής λαογραφίας. Να και στο πρώτο μας τραγούδι, ο John Henry με το σφυρί του, ο οποίος νίκησε το τρυπάν αλλά ξεψύχησε μετά τη νίκη του. Και νάτος, The Galloping Major, φίλες και φίλοι, ένα ιστορικό τραγούδι. Εμείς το ακούσαμε βέβαια από το Stanley Holloway. Ένα τραγούδι βέβαια που μας έρχεται από το μακρινό 1906, τον Francis Dane Hunter. Galloping Major είναι ο καλπάζων ταγματάρχης, αν και ο σωστός όρος είναι επίλαρχος, μιας και αναφερόμαστε στο ιππικό. Οπ, και άλογο στο παιχνίδι. Η τεχνολογική σύνδεση της ισχύης του ατμού ως κυρίαρχης πηγής ενέργειας με την κίνηση του σιδηροδρόμου υπήρξε μία από τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες του 19ου αιώνα, στον οποίο προαναφερθήκαμε. Ο Γερμανός φιλόσοφος Καρλ Μάρξ είδε τον σιδηρόδρομο στον πρόδρομο της μοντέρνας βιομηχανίας. Αν και πριν από την βιομηχανική επανάσταση στις μεταφορές είχαν κατασκευαστεί οι καλύτεροι δρόμοι και άμαξες που είχαν αυξήσει τις ταχύτητες, εν τούτης αυτές παρέμεναν περιορισμένες στα φυσικά όρια των ζώων, κυρίως των αλόγων που έσερναν τα κάρα. Γι' αυτό λοιπόν και ο ερχομός του σιδηρόδρομου με τους κινητήρες ατμού συνάρπασε και εγωίτευσε τους ανθρώπους της εποχής, καθώς για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το ταξίδι απελευθερώθηκε αφενός από τους περιορισμούς της ανθρώπινης και ζωικής μυκής δύναμης και αφετέρου από τους γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ο σιδηρόδρομος, φίλες και φίλοι, συνδύαζε τόσο εικόνες της προόδου και της εξέλιξης του πολιτισμού, όσο και εικόνες αποσταθεροποίησης της ηρεμίας και της ομορφιάς του τοπίου και του κοινωνικού ιστού. Δεν έρχονται μόνο λουλούδια με τις αλλαγές. Ο ερχομός του προκάλεσε δέος θαυμασμό στους ανθρώπους, καθώς η μηχανική κατασκευή του, η πολυπλοκότητα της λειτουργίας του και η ταχύτητα ενσωμάτωναν όλες τις δυνατότητες αρνητικές και θετικές της τεχνολογίας και του τότε μοντέρνου πολιτισμού, με τις οποίες οι άνθρωποι της προβιομηχανικής εποχής έρχονταν για πρώτη φορά αντιμέτωποι. Κοιτάτε που στην εποχή μας κάποια πράγματα θεωρούνται δεδομένα. Σκεφτείτε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είδαν για πρώτη φορά τρένο. Και για τους ανθρώπους αυτούς μιλάμε για ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, φίλες και φίλοι. Η εφεύρεση του σιδηρόδρομου και η ανάδειξή του ως συμβόλου της μοντέρνας τεχνολογίας επέδρασε και στην καλλιτεχνική δημιουργία των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων, αλλά και των καλλιτεχνών οι οποίοι ως φορείς και μάρτυρες μιας νέας εποχής αποτύπωσαν στα έργα τους με ζωντανό και απαράμιλο τρόπο το τότε νέο τεχνολογικό μέσο, φιλοτεχνώντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές αλλαγές τις οποίες επέφερε. Θα έμεναν πίσω σε μια τέτοια εξέλιξη τα Αμερικανάκια? Σαφώς όχι. Εδώ τα άκια δεν είναι όπως στα εγκλεζάκια, τα είπαμε αυτά στην αρχή. Ήθελαν να έχουν και αυτά τρένο. Ήθελαν το δικό τους τρένο και μάλιστα το Made in USA που λέμε. Τι είχε συμβεί? Οι πρώτοι σιδηρόδρομοι με την πρώτη έννοια ήταν αυτό που έλεγε η λέξη Railroad, δηλαδή γραμμές σε δρόμους. Το εξηγώ. Άλογα έσερναν άμαξες, μόνο που η τροχή ήταν τροποποιημένη ώστε να κινούνται πάνω στις ράγες. Τα τρένα δεν μπορούσαν να κινηθούν με ατμομηχανή μέχρι να ερχόταν κάποια στιγμή να τοποθετηθεί η ατμομηχανή σε τροχούς. Βέβαια, αυτό κάποτε συνέβη, αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι πρώτες ατμομηχανές κατασκευάστηκαν στην Αγγλία και κάπως έτσι οι πρώτες ατμομηχανές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η θρυλική Stourbridge Lion, εισήχθησαν από την Αγγλία. Είπαμε όμως, τα Αμερικανάκια ήθελαν να κάνουν τα δικά τους κομμάτια.

Hole in Wolf, φίλες και φίλοι, στο Smokestack Lightning. Α, παλιό τραγούδι. Έχει απιστία μέσα, να το ξέρετε. Του την κάνει την κουτσουκέλα κάποια στιγμή η κυρία και εκείνος παίρνει και ένα τρένο για να σηκωθεί να φύγει. Να το τρένο. Βέβαια, η ουσία στο συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο επιλέχθηκε και το οποίο θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε πολύ έχει να κάνει με το ότι ο Hole in Wolf το εμπνεύστηκε όταν πιτσιρικάς στον τόπο του τα βράδια χάζευε τα τρένα που περνούσαν και είχε εγωιτευτεί πάρα πολύ, από εκεί εμπνεύστηκε το τραγούδι, από τις σπίθες οι οποίες μέσα στη νυχτιά λαμποκοπούσαν καθώς έβγαιναν από την καμινάδα των τρένων. Στα παζλ θέλουμε και έναν γεροπαίχτη. Όχι ότι δεν έχουμε. Κοζαμάν, Tom Thumb. Αλλά αυτός ήταν ήρωας της βρετανικής παράδοσης. Θέλουμε ένα υπαρκτό πρόσωπο. Και αυτό στην ιστορία μας είναι ο Peter Cooper. Ο Peter Cooper υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Του άρεσε πάρα πολύ να πειραματίζεται. Και αρχικά έκανε διάφορες δουλειές στη Νέα Υόρκη. Κάποια στιγμή αγόρασε ένα εργοστάσιο κόλλας, συγκεκριμένα το 1821, και χρησιμοποίησε τα κέρδη από τη συγκεκριμένη επιχείρηση προκειμένου να ιδρύσει αργότερα την Canton Iron Works, μια εταιρεία κατασκευής μηχανών, μηχανημάτων και γενικότερα. Έβγαλε πολλά λεφτά ο άνθρωπος. Η επιτυχία του Cooper ως επιχειρηματία και εφευρέτη συνεχίστηκε στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Να σκεφτείτε ότι ήταν ο πρώτος χειριστής μήλου που χρησιμοποίησε με επιτυχία ανθρακίτη άνθρακα για την παραγωγή σιδήρου. Ανέπτυξε επίσης πάρα πολλές ευρεσιτεχνίες για προϊόντα όπως η ζελατίνη και συμμετείχε στην τοποθέτηση του πρώτου διατλαντικού τηλεγραφικού καλωδίου. Αρχηγός ο Cooper, έτσι, κακά τα ψέματα. Εμείς όμως τον θέλουμε για άλλη δουλειά. Ο Cooper που λέτε είχε επενδύσει σε μια σειρά ακινήτων σε μια περιοχή που σήμερα ονομάζεται Canton, στη Βαλτιμόρη. Δένει το puzzle σιγά σιγά. Πώς λέγανε την εταιρεία του, θυμάστε? Canton Iron Works. Κοιτάξτε τώρα πώς συνεχίζει το puzzle. Ξέρετε πόσο ήταν το ενίκιο σε ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων δεκαετίας του 70, το 78 σας λέω εγώ, στην περιοχή της Δελφών με Φλέμινγκ πριν γίνει το μετρό? Άντε εγώ να σας πω 400 ευρώ. Ξέρετε πόσο πήγε τώρα που έγινε το μετρό? 4 ανθρώπινα νεφρά, 2 σπλήνες, 14 χρυσά δόντια, συν την πρίγα που θέλετε να αφήσετε στην κόρη σας. Και για ένα μήνα όλα αυτά. Ο Cooper, μυαλό καπιταλιστικό, ήξερε πως η περιοχή χωρίς σιδηρόδρομο ήταν καταδικασμένη να πεθάνει μαζί με τα ακίνητα στα οποία είχε επενδύσει. Βάλθηκε λοιπόν να γίνει ο ήρωας, όχι μόνο του Canton, αλλά ο Λάκερης της Αμερικής, υποσχόμενος ότι θα κατασκεύαζε την πρώτη αμερικάνικη λοκομοτίβα. Πήρε χαρτί και μολύβι και άρχισε να σχεδιάζει ό,τι πιο μικρό μπορούσε να σχεδιάσει σε μέγεθος κινητήρα, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε στον 19ο αιώνα και σε μια χώρα που ακόμη δεν έχει κατασκευάσει το δικό της τρένο. Ο φόβος του βάρους και της πιστότητας τεράστιοι. Και όταν έχεις διαβάσει λοιπόν μικρός τις ιστορίες ενός ήρωα που ήταν πιο μικρούλης και από τον αντίχειρα του πατέρα του, δεν θέλει και πολύ να ονομάσεις το τρένο σου το τρένο δικής σου κατασκευής Tom Thumb. Πάμε στο επόμενό μας τραγούδι, φίλες και φίλοι. Παλιό και αυτό. Ιστορικό. Εμείς θα ακούσουμε την εκτέλεση με τον Doc Watson. Tennessee Stud. Ας επιβίτωρας ιερός από το Tennessee. Τι είχε συμβεί σύμφωνα με το τραγούδι? Ένας τύπος αγαπούσε πάρα πολύ ένα κορίτσι.
Αλλά ο μπαμπάς του κοριτσιού δεν τον ήθελε με τίποτα. Ούτε και τα αδέλφια της που ήταν και τύποι παραβατικοί, έτσι. Πήγε να τη ζητήσει και τον έδειξε με τις κλωτσιές. Τι έκανε λοιπόν ο άνθρωπος. Καβάλισε το άλογο του, το Tennessee Stud, και ξαμολύθηκε στις τέσσερις γωνιές της άγριας Δύσης. Πότε καβαλάρισε εδώ, πότε γελαδάρισε εκεί, νάτος να κερδίζει και μια σειρά από κούρσες, διότι το Tennessee Stud ήταν άλογο, έτσι, όχι αστεία. Κάποια στιγμή τρανός γύρισε στο χωριό και πήρε, εν πάση περιπτώσει, την κοπέλα, δίνοντας μια πρώτη τάξεως τιμωρία στον μπαμπά και στα αδέλφια της. Έκτοτε χάθηκαν ευτυχισμένοι κάπου στα βουνά, κάναν το δικό τους το βιός, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία να είστε σίγουροι πως κάπου θα καταλήξει. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54-160. Όμορφη παρέα μας όπως πάντα, ο αγαπημένος ο Ιορδάνης, την καλησπέρα μας, η Γεωργία, η Ειρήνη και η Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον Βαγγέλη, στην Πελοπόννησο, στην Τατιάνα, στον Νίκο, στο Γιάννη, το Λιόνι. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, που ποτέ δεν ξεχνά να στέλνει ειδοποίηση. Σύντροφε, τι έγινε, δεν θα ανεβάσεις προαναγγελία στο Φουμπού? Το τρενάκι Tom Thumb σχεδιάστηκε με τετράχρονη ατμομηχανή, με έναν κατακόρυφο λέβητα και κατακόρυφα τοποθετημένους κυλίνδρους, οι οποίοι κινούσαν τους τροχούς σε έναν από τους άξονες. Το σχέδιο χαρακτηριζόταν από μία σειρά φοβερών αυτοσχεδιασμών. Για παράδειγμα, οι σωλήνες του λέβητα ήταν κατασκευασμένοι από κάνες ντουφεκιών. Ένας φυσιτήρας ήταν τοποθετημένος στην καμινάδα, ο οποίος κινούνταν από έναν ημάντα στον κινητήριο άξονα. Η δε μηχανή τροφοδοτούνταν με ανθρακίτη άνθρακα. Η όλη κατασκευή πραγματοποιήθηκε στο μηχανουργείο του George Johnson, εκεί όπου μαθήτευσε ο James Milholland, ο οποίος Milholland αργότερα θα γινόταν ένας εξέχων σχεδιαστής ατμομηχανών από μόνος του. Την εποχή εκείνη, φίλες και φίλοι, κουμάντο στα πάνε έλα έκανε η εταιρεία Baltimore and Ohio, που διέθετε επίλατες άμαξες πάνω σε ράγες, σαν και αυτές για τις οποίες σας μίλησα νωρίτερα. Πώς μπορεί όμως κάποιος να λανσάρει το δικό του νέο προϊόν και να στείλει στην ιστορία το ήδη υπάρχον? Να το καλέσει σε μονομαχία, ακριβώς όπως τα ακούσατε. Έτσι λοιπόν, κανονίστηκε αγώνας μεταξύ ενός βαγονιού συνδεδεμένου με τη μηχανή Tom Thumb κόντρα σε μια υπήλατη άμαξα της εταιρείας Baltimore and Ohio. Και ο αγώνας ορίστηκε για τις 28 Αυγούστου του 1830. Και το βαγόνι και η άμαξα θα έπρεπε να ήταν γεμάτα από κόσμο. Η εκκίνηση θα δινόταν στην Βαλτιμόρη και ο τερματισμός στο Ellicott Mills, δηλαδή 24 χιλιόμετρα πλάκα-πλάκα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Πολλοί ξυπνάκηδες τώρα κάνουν λόγο για κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσο ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας Baltimore and Ohio έχει αναφερθεί σε ομιλία του στο συγκεκριμένο γεγονός ενώπιον πολυπληθέστατου κοινού, έτσι όσο και ο ίδιος ο Κούπερ έχει αναφερθεί στην βιογραφία του. Το ότι δεν υπήρχε στα μέσα ενημέρωση εποχής δεν λέει και κάτι, και ποια ήταν τα μέσα ενημέρωση της εποχής. Φαντάζεστε σκηνικό, φίλες και φίλοι, καμάρι τα Αμερικανάκια, σου λέει, έλα ρε φίλε, εδώ είμαστε. Έχουμε πλέον το δικό μας τρένο. Τρέμε τα γκλεζάκια και τέτοια χαζά. Μπαμ! Ακούγεται ο κρότος εκκίνησης που λέτε, φίλες και φίλοι. Άιντε τα λογατάκι να σέρνει από εδώ την άμαξα. Άιντε τσαφτσούφ από εκεί το τρένο. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά ο Tom Thumb άρχισε να ξεμακραίνει, καθότι ανέβαζε τις στροφές του, έφτασε κάποια στιγμή στα 15 μίλια την ώρα, σταθερά. Γελάμε σήμερα με τα 15 μίλια την ώρα, αλλά είπαμε την εποχή εκείνη ήταν ταχύτητα, όχι αστεία. Φαντάζεστε στο μεταξύ εσείς καμάρι ο Κούπερ, έτσι, αλλά ξαφνικά, μπαμ, ξανακούγεται, αλλά δεν ήταν κανένα πιστόλι τερματισμού, ήταν το τρένο το οποίο σταμάτησε. Και μπορούμε όλοι μαζί να φανταστούμε τους επιβάτους του τρένου να λένε με μια φωνή «Ω, τι ωραία Αμερικανάκια, τι θα ρείτε, έτσι εύκολα νικά στη φύση,
Φόρτσαρε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο αμαξάς, έφτασε στο σημείο που βρισκόταν το ακινητοποιημένο τρένο. Bye bye, see you later alligator, θα τους είπαν οι επιβάτες της άμαξας, και μετά από λίγη ώρα, ναι φίλες και φίλοι, αλογάκι, αμαξάς και επιβάτες τερμάτισαν πρώτοι.

Τα μέλη εκείνης της ιστορικής γενιάς, της λεγόμενης κλασικής ροκ, είχαν πάει όλα στο οδείο, φίλες και φίλοι, ήξεραν πάρα πολύ καλή μουσική. Και τα έργα τους, πραγματικά τα τραγούδια τους, θα έλεγε κανείς ότι ήταν συμφωνικά έργα. Και σε διάρκεια ακόμη, 8 λεπτά τραγούδι δεν είναι και λίγο. Αλλά βέβαια είναι γεμάτα από μουσικό πλούτο. Ύστερα ήρθε

σε το ατίθασο πανκ για να φέρεις στο προσκήνιο το «Με τρεις συγχορδίες κάνεις τραγούδι», μόνο που ακόμη και εκείνοι οι πιτσερικάδες κατάλαβαν από ένα σημείο και μετά πως χωρίς μελέτη μουσικής δεν γίνεται, τρεις συγχορδίες δεν φτάνουν. Μελέτησαν και γράψαν έτσι, πιο βαθιά τραγούδια, μουσικά, επαναλαμβάνω. Αυτή ήταν η θρυλική Jethro Tull στο Heavy Horses, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που έδωσε και το όνομα στο άλμπουμ, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου του 1978. Heavy Horses, βαριά άλογα. Ξέρετε γιατί μας μιλούσε τόση ώρα? Γιατί μας τραγουδούσαν μάλλον οι Jethro Tull, για τα άλογα τα οποία κάποια στιγμή αντικαταστάθηκαν από το τρακτέρ. Ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ μέσω του οποίου οι Jethro Tull ρίχνουν μια πολύ πιο ρεαλιστική, θα έλεγε κανείς, ματιά σε ό,τι αφορά την Βρετανική ύπαιθρο, αλλά όχι έτσι αυθαίρετα, σε ό,τι αφορά τις δουλειές της Βρετανικής ύπαιθρου. Φινάλε και για σήμερα. Εντάξει, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, ήταν μια άτυχη στιγμή για τον Κούπερ και τους μηχανικούς που κατασκεύασαν τον Tom Thumb. Η αρχή όμως είχε γίνει, έστω και με έναν πολύ αμερικάνικο τρόπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κακά τα ψέματα, είχαν πλέον την δικιά τους ατμομηχανή, τη βελτίωσαν, έκαναν ένα τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο που κάποια στιγμή μάλιστα ένωσε τις δύο ακτές Ανατολής και Δύσης. Πρόκοψαν οι άνθρωποι. Όσο για την εταιρεία με τις σιμπίλατες άμαξες, είδατε, δεν ήταν στην τύχη το προηγούμενο τραγούδι. Στις 31 Ιουλίου του 1831, δηλαδή περίπου ένα χρόνο αργότερα, λειτουργούσε πλέον μόνο με ατμοκίνητα τρένα. Αλλά ξέρετε, σχεδόν τίποτα δεν κρατά για πάντα. Κάποτε θα σταματούσαν και τα ατμοκίνητα τρένα για κάτι πιο σύγχρονο. Μέχρι που το τελευταίο μπήκε και σε μουσείο, έτσι, όπως μας λένε και οι Kings στο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Μάλιστα ο Davis των Kings είχε στηριχθεί για το ρυθμό του στο Smoke That Lighting του Howlin' Wolf, το οποίο ακούσαμε νωρίτερα. Kings λοιπόν και Last of the Steam Power Trains. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πτολεμαϊδα. Για την ενεργειακή μετάβαση από το λιγνίτι στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επιστροφή στο ορυκτό καύσιμο δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ με 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεπερνούν τους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέρυες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή και ναπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτοί σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις σε εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις σε Βυζαντινό Μουσείο και σε Ρωμαϊκό Οδείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις, μεταξύ των κόμπων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και Βαθμία και στην Κεντρική. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη Νέα Πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 είναι οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.924. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβολος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικάνοι εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον ερχόμενο μήνα. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον, είπε στην απογευματινή ομιλία του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Μπισέσκ, πρωτεύουσα του Κυργιστάν. Ο σύμβολος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τον σχεδιαζόμενο αγωγό Power of Siberia συνολικού μήκους 2.600 χιλιόμετρων που υπολογίζεται ότι θα μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Σιβηρία στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίζουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα είναι ανοιχτοί σήμερα το βράδυ και η είσοδος είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σε λίγο λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από 11 το βράδυ μέχρι αύριο στις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

It's a man's world. Ooh. But it wouldn't be nothing.

0: Thank you very much.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Σε 579 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, ενώ 1924 είναι οι αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν σήμερα μάχη με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες δύο ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον ερχόμενο μήνα. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε, είπε στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής, και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε εντριμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Υπηρωτικής αλλά και της νησιωτικής χώρας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια, έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σε 1 ώρα από τώρα λόγω των εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις 2 κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το πρωί αλλά και το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: 9 αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο Καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής ξεκινάει. Μαζί θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα και θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Μια εβδομάδα που φυσικά σημαδεύτηκε από το μετρό προς την Καλαμαριά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι και το τιμήσατε, αλλά ακόμη μπερδεύεστε. Χάνετε τη στάση που γίνεται η αλλαγή. Θα το μάθουμε και αυτό. Πρώτες μέρες είναι λογικό να μπερδευόμαστε. Η θερμοκρασία έπεσε λίγο, όχι ότι κυκλοφορεί άνετα, ειδικά τις ώρες που έχει ήλιο, αλλά έχει ένα ωραίο αεράκι που κάνει την αίσθηση της ζέστης λίγο λιγότερη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ξυπνήσαμε με μια πρόκληση των γειτόνων μας, των Τούρκων, το πρωί της Παρασκευής, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, τα γνωστά drone, τα έχουμε μάθει πλέον, έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας με τόσους πολέμους που γίνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μπήκε λοιπόν το drone στον ένα εθνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η πολεμική αεροπορία μας αντέδρασε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ένα ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχέτηση του τουρκικού drone. Το σημερινό επεισόδιο έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των Τούρκων μέσα από το Υπουργείο Άμυνας ότι η ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο. Δεν το είπανε με τον τόνο που το λέω εγώ, ήταν αρκετά επιδεικτική. Είπανε μάλιστα ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μην πληγούν τα συμφέροντα των Τούρκων. Η Αθήνα κρατάει στάση αναμονής, προσπαθεί να καταλάβει ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας, αν θα γυρίσουμε δηλαδή σε εκείνες τις μέρες όπου καθημερινά θα πρέπει να αναχαιτίζουμε αεροπλάνα των Τούρκων, και το λέω με τέτοιο τόνο γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Αυτοί πετάξαν ένα ντρόουν, εμείς σηκώσαμε δύο F-16. Όπως καταλαβαίνετε, το κόστος είναι τεράστιο και επιτέλους ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και από τις δύο πλευρές μια πρόθεση, αλλά και να το αποδείξουν κιόλας, να υπάρξει ειρήνη στο Αιγαίο, να έχουμε καλούς γείτονες και εμείς να είμαστε καλοί γείτονες και να μην υπάρχει η παραμικρή υποψία πολέμου, γιατί μόνο κακό κάνει στην οικονομία μας, στον τουρισμό μας. Βλέπετε τι γίνεται. Με μια μικρή σπίθα μπορούν να πάρουν φωτιά τα πάντα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Θα σας πάω στον Κίσαμο, που ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Ένας άνδρας επέστρεψε από κυνήγι και πυροβόλησε στα πόδια ένα φίλο του. Τι έγινε? Ο 31χρονος πήγε στο σπίτι του 54χρονου φίλου του, εμφανώς μεθυσμένος, του ζήτησε να πάνε μαζί για κυνήγι. Επέμενε, ο 54χρονος βαριόταν, αρνήθηκε. Ο μεθυσμένος νεαρός σε σχέση με τον 54χρονο έφυγε για κυνήγι. Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του φίλου του, έχοντας μάλιστα στα χέρια του και έναν λαγό. Αυτό που ακολούθησε βέβαια δεν το περίμενε κανείς. Ο 31χρονος πυροβόλησε με το κυνηγητικό του όπλο το 54χρονο και τον τραυμάτισε σοβαρά στα πόδια. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν κινδυνεύει φυσικά η ζωή του, αλλά έχει τραυματιστεί. Ο δράστης πήγε από μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, παραδόθηκε. Υποστήριξε ότι ήταν ένας λάθος χειρισμός του όπλου, αφού ήταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ, το παραδέχτηκε κιόλας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όπλο ανήκει σε τρίτο άτομο, δεν ήταν καν δικό του το όπλο. Αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία φυσικά και η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ο τραυματίας δεν έχει καταθέσει μήνυση, κάτι που δείχνει ότι λέει αλήθεια ο δράστης. Έγινε δηλαδή λόγω απροσεξίας και κυρίως επειδή ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό το ηθικό δίδαγμα είναι: όταν πίνουμε δεν κρατάμε όπλο. Καλό είναι βέβαια να μην κρατάμε όπλο και αφού δεν έχουμε πιει.

Λοιπόν, Βαγγέλη, η Δέσποινα θέλει να αφιερώσει, λέει, στο φίλο της το Χρήστο ένα τραγούδι «Take me home, country roads, John Denver». Του άρεσε, του Βαγγέλη μάλλον, το τραγούδι, ενθουσιάστηκε. Ο Χρήστος παράτησε τη Θεσσαλονίκη και πήγε να ζήσει σε ένα χωριό έξω από το Κιλκής και καλά έκανε, αν είναι η απόφασή του αυτή. Πολύ κόσμος εγκατέλειψε της μεγάλου πόλης και πήγε να βρει την ηρεμία του έξω, αρκεί βέβαια φυσικά να μπορεί να βγάλει τα προστοζήν. Είναι σίγουρα καλύτερες οι συνθήκες ζωής. Οι πόλεις πλέον έχουν γίνει απάνθρωπες, και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Από ό,τι μαθαίνω, το ίδιο συμβαίνει και στην Πάτρα, το ίδιο συμβαίνει και στο Ηράκλειο. Μικρός, απέναντι από το σπίτι μου στους Αμπελόκηπους, ήταν ένα αστυνομικό κρατητήριο, το Μεταγωγών το λέγαμε τότε, και μία από τις αγαπημένες μου ασχολίες ήταν όταν ερχόταν η κλούβα και έφερνε τους εγκληματίες, εγώ καθόμουν στο μπαλκόνι και παρακολουθούσα τι γινότανε. Έφτιαχνα σενάρια με το μυαλό μου. Αυτά τα κρατητήρια, όταν πέρασε ο καιρός και εξυγχρονίστηκε οι αστυνομικές εγκαταστάσεις, φύγανε από τους Δήμους, έκλεισε δηλαδή το Μεταγωγών στους Αμπελόκηπους. Το ίδιο συνέβη και στο Κορδελιό, στον Δήμο Κορδελιό Ευόσμου. Όμως, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί σήμερα βρήκαμε μια αγγελία όπου πουλιέται ένα κίνητο στα όρια του Κορδελιού Ευόσμου, όπου παλιά ήταν αστυνομικό τμήμα. Και γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό? Γιατί ο κύριος που είχε στην κατοχή του αυτό το κτίριο, που για χρόνια μίστονε η ελληνική αστυνομία, δεν το έχει μετατρέψει, το έχει αφήσει έτσι όπως είναι. Το πουλάει μαζί με τα κάγκελα, μαζί με τα κρατητήρια, μαζί με τις μεταλλικές πόρτες. Έχει βγει αγγελία, έχει γίνει viral, και το περίεργο είναι ότι έχει εκδηλώσει πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρον για να το αποκτήσει. Πόσο κάνει? 180.000 ευρώ. Οι πρώτες πληροφορίες μου λένε ότι 40 άτομα έχουν κλείσει ραντεβού για να το δούνε. Ανάρπαστο. Διαφορετικό θα μου πείτε. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα νιώθουν οι καλεσμένοι όταν θα έρχονται στο σπίτι σας και θα πρέπει να μπουν πίσω από κάγκελα. Αλλά θα μου πεις, εμπειρίες είναι αυτά.

Βαγγέλη, σήμερα θα κάνεις υπερορίες. Η Δέσποινα άνοιξε τον ασκό του Αιώλου. Έχουμε κι άλλη μια παραγγελιά για τραγούδι. Ένας που ακροατής που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, εγώ βλέπω το όνομά του αλλά δεν θα το πω στον αέρα, ζητάει το Get Together της Μαντόνα. Get Together της Μαντόνα και το αφιερώνει στον Νίκο που ταξιδεύει για Σκιάθο. Καλό ταξίδι στον Νίκο. Καλή ακρόαση στον ανώνυμο φίλο μας. Πάμε στο Red Code που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία για αύριο. Όπως είπαμε πριν από λίγο, έχει αρχίσει και φυσάει. Οπότε όταν έχουμε παρατεταμένο καύσωνα και αμέσως μετά αρχίζουν οι αέριδες, αυξάνεται η επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Ο κρατικός μηχανισμός λοιπόν βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο φωτιάς αύριο. Πορτοκαλί συναγερμός είναι σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά κόκκινο συναγερμός έχουν τεθεί στην Αττική, στην Κρήτη, στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, κυρίως στην Εύβοια, δείχνει επικινδυνότητα μεγάλη, και στην περιφερειακή ενότητα της Λακωνίας. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί όλο το πλήρες ανθρώπινο δυναμικό του μέσα σε ειδικές υπηρεσιακές μονάδες που έχει. Θα είναι δηλαδή στη θέση του για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Εκτελούνται αυξημένοι έλεγχοι εναέριες περιπολίες με drones και εναέρια μέσα, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν τα πυροφυλάκια και τις περιπολίες. Αυτό είναι ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί φέτος αρκετά και μπορεί να μην το έχουμε κάνει πάρα πολύ γνωστό, αλλά έχει αποδώσει. Δηλαδή, κάνουν περιπολίες οι φαντάροι σε περιοχές που κινδυνεύουν με πυρκαγιές και προφανώς αποθούν τους επιτίδες που θέλουν να κάνουν. Δεν εννοώ ότι θέλουν να βάλουν φωτιά, αλλά μπορεί να κάνουν κάποιες εργασίες αφελέστατα και να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Καλό είπε, το λέμε πολλές μέρες, το λέμε όλο το καλοκαίρι σχεδόν, να αποφύγετε εργασίες κοντά σε δασικές εκτάσεις, κοντά σε χόρτα, κοντά σε αγροτικές εκτάσεις, μην ψήνετε σε ψισταριές αύριο που θα φυσάει. Δύο μέρες είναι, μετά από Δευτέρα σταματάνε οι άνεμοι και ξαναξεκινάει η ζέστη. Οπότε λίγη προσοχή να περάσει αυτό το Σαββατοκυριακό ανέμακτα, όχι άλλες φωτιές. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να τελειώσει το καλοκαίρι και να μην έχουμε άλλες απώλειες τόσο σε δάση όσο και σε αγροτικές περιοχές και φυσικά σε ανθρώπινες ζωές.

Ας ξαναδώσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας. Μήπως θέλετε κι εσείς να ακούσετε κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Το ερώτημα είναι, θα βλέπατε ένα μούντο μπάσκετ χωρίς την εθνική ομάδα μπάσκετ μας, την Εθνική Ελλάδος? Το σενάριο δεν είναι απίθανο. Αντιθέτως, είναι ένα σενάριο που κατά 99% θα επαληθευτεί. Η εθνική μας ομάδα σήμερα κατώτερη των περιστάσεων ιτήθηκε από την Ουκρανία με 82-76. Μη σας γελάει το σκορ, μας κολακεύει αυτό το σκορ. Χάναμε μέχρι και με 14 πόντους 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η Ελλάδα δεν έπαιξε κυριαρχικό μπάσκετ. Σας τα έλεγα πριν μια εβδομάδα πριν, με 75-74-80 πόντους δεν μπορείς να κερδίσεις το σύγχρονο μπάσκετ. Πρέπει να σκοράρεις. Η Ελλάδα με έναν καλάθι εξαιρετικό, 36 χρονών θυμίζω ο Νικαλάθης, και έπαιξε 20 και πλέον λεπτά και ήταν φοβερός και σε assist και σε σκοράρισμα όποτε χρειάστηκε και τρίποντα έβαλε. Με έναν καλάθι και έναν Ντόρσεϊ δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδια. Οι υπόλοιποι παίχτες παρουσιάστηκαν πολύ κατώτεροι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πώς γίνεται. Εντάξει, η Ουκρανία έχει μια καλή πεντάδα. Όλη η υπόλοιπη ομάδα της ήταν από μέτρια προς το κακό. Όλοι όμως ήταν σε τέτοια φυσική κατάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι δικοί μας παίχτες αισθανόταν κουρασμένοι με ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού. Γιατί το είδα το παιχνίδι και γι' αυτό σας τα λέω τόσο ξεκάθαρα. Δεν είναι θέμα προπονητή. Ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει θαύματα όταν βλέπει παίχτες που δεν μπορούν να αποδώσουν ή παίχτες που παίζουν 3-4 λεπτά και μετά ζητάνε αλλαγή. Και ναι, μιλάω για τον Κώστα Ντετοκούμπο που έπαιζε 4 λεπτά και μετά γυρνούν στον πάγκο και ζητούσε αλλαγή. Ένας προπονητής κάνει κάποια πλάνα και ο παίχτης του ανατρέπει τα πλάνα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα στο επαγγελματικό μπάσκετ. Από εδώ και πέρα η Ελλάδα έχει 5 παιχνίδια να δώσει. Αν θέλει να έχει ελπίδες, πρέπει να κερδίσει και τα 5 παιχνίδια με δύσκολους αντιπάλους. Αντιμετωπίζουμε την ερχόμενη Δευτέρα την Ισπανία. Αλλά και τις 5 νίκες να κάνουμε δεν εξαρτάται πια από εμάς. Πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων. Μήπως και βρεθούμε στο επόμενο μου το μπάσκετ. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και πανσέλινο. Έχουμε το κόκκινο φεγγάρι του οξύριγχου. Να σας πω την αλήθεια, όταν ερχόμουν το είδα το φεγγάρι εγώ, ήταν ωραίο, γεμάτο, αλλά κόκκινο δεν το λες. Δηλαδή ξέρω να ξεχωρίζει το κόκκινο από το κίτρινο. Βέβαια οι φωτογραφίες που βλέπω στα διάφορα site στο διαδίκτυο είναι όντως κόκκινο. Εγώ το είδα κίτρινο, να σας πω την αμαρτία μου. Πάντως είναι απολαυστικό, βγείτε να το δείτε. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, 10:44. Να το απολαύσετε, είναι μια ωραία ιδιαίτερη στιγμή. Είναι από τα πιο γεμάτα φεγγάρια που έχουμε μέσα στην χρονιά. Ας επιστρέψουμε στην ελληνική πραγματικότητα για το ποδόσφαιρο. Έχουμε αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Χθες ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχασε από την Μπραν. Δύσκολος προβλέπεται ο φετινός γολογοθάς του ΠΑΟΚ, η χρονιά που καλείται να βγάλει. Αν δεν έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δεν βλέπω τον Ιταλό προπονητή να βγάζει παρέλαση. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στις 8 και 4. Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Όφη. Ο Όφη που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο εδώ και ένα μήνα. Εκτός ότι κέρδισε στο πρώτο μάτς 3-0 τη βουλγάρικη ομάδα, κέρδισε και εκτός έδρας χθες με 0-2. Είναι σε φοβερή κατάσταση οι παίχτες των κριτικών. Και το Σάββατο ο Ηρακλής, που και αυτός έχει πολλά προβλήματα, ο Ιταλός προπονητής που έχει, φαίνεται ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή ήταν καλός προπονητής, αλλά μάλλον φαίνεται ότι τον έχει ξεπεράσει το άθλημα. Αύριο λοιπόν αντιμετωπίζει στον Βόλο την ομώνυμη τοπική ομάδα. Μακάρι να έρθουν θετικά αποτελέσματα και για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, για να μην ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς η γκρίνια.

του Τέξας, περίμενε ένα δέμα, μια ηλεκτρική συσκευή για την ακρίβεια. Τους ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό ότι η παραγγελία τους φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Η οικογένεια ετοιμάστηκε, περίμενε, χτύπησε το κουδούνι, άνοιξε την πόρτα και το παιδί που παρέδιδε την ηλεκτρική συσκευή ήταν εντελώς γυμνός. Η παράδοση καταγράφηκε φυσικά και από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Υπάρχει το αντίστοιχο βίντεο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αν θέλετε να το ψάξετε να το βρείτε. Ενημερώθηκε η εταιρεία η αντίστοιχη μεταφορών, έκανε κάποιες δηλώσεις ότι ο συγκεκριμένος άντρας απολύθηκε και ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να ξαναεργαστεί στη δικιά της πλατφόρμα, ότι δεν θα έχει δικαίωμα να εγγραφεί, δεν ανέχεται οποιαδήποτε σεξουαλική επίθεση, έτσι το χαρακτήρισε, ούτε συμπεριφορές χυδαίες και απαράδεκτες. Φανταστείτε το σοκ της οικογένειας, γιατί εδώ ήταν το κλειδί που έβγαλε εκτός αυτού την οικογένεια. Την πόρτα δεν την άνοιξε η μαμά και ο μπαμπάς, την άνοιξε το μικρό κοριτσάκι. Ο συγκεκριμένος, εκτός από απολυμμένος, ελπίζω να βρεθεί και κάπου να τον ελέγξουν, πώς είναι ο εγκέφαλός του, το μυαλό του, να τον δει κάποιος γιατρός, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος.

Βαγγέλη, το επόμενο τραγούδι είναι χαρούμενο, το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Χαρούμενο θα είναι, μωρέ. Δεν μπορεί να είναι λυπηρό. Εντάξει, γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Αναστασία θέλει να αφιερώσει ένα χαρούμενο τραγούδι στη Δάφνη, τη φίλη της, που την παντρεύει. Είναι η γνωστή Δάφνη που μας έστειλε τις προάλλες live στον αέρα ότι της έγινε πρόταση γάμου. Να φύγει και ο Αύγουστος, λέει παρεπιπτόντως η Αναστασία, που μόνο στεναχώριες της έδωσε. Αναστασία μου, δεν φταίνει οι μήνες για τις στεναχώριες μας. Εμείς φταίμε που αφήνουμε ανθρώπους να μας στεναχωρούν. Γι' αυτό μην περιμένεις το Σεπτέμβριο, άλλαξε τα από σήμερα. Αύριο, δηλαδή Σαββατοκύριακο, ξύπνα χαρούμενη και μην αφήσει κανένα σου χαλά στη διάθεση. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με μια κινηματογραφική κλοπή. Κλέψανε κινήσει 105 κιλά κοτόπουλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 νεκροί μέχρι στιγμής από τις φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις φωνικές πλημμύρες. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας από περίπου 300 που ήταν επί του παρόντος. «Πρέπει να γίνουν περισσότερα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος και θα τον εκπληρώσουμε», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρανομαστή να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Την εκ νέου χορήγησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι επί της Οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη σε ισχύ από τώρα λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα νυχτερινή βάρδια για αυτήν την εβδομάδα. Υπάρχει μια σειρά ταινιών στο Hollywood, το Fast and Furious, όπου οι πρωταγωνιστές με όπλο τους τα γρήγορα αμάξια και την ικανότητά τους στην οδήγηση είτε κλέβουν εκατομμύρια είτε σώζουν τον κόσμο, αναλόγως στο σεναριογράφο. 7-8 ταινίες έχουν γυριστεί. Έχουμε βαρεθεί να τους βλέπουμε να οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα. Τη δόξα αυτών των πρωταγωνιστών, λοιπόν, φαίνεται πως δούλεψαν ληστές στο Κάιρο της Αιγύπτου. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί όπου ένα αγροτικό, όχι γρήγορα αμάξι όπως στις ταινίες, πλησιάζει ένα φορτηγό που μετέφερε κατεψυγμένα κοτόπουλα. Από το αγροτικό ανεβαίνουν πάνω στην οροφή, ανοίγουν τις πόρτες και αρχίζουν και κατεβάζουν κοτόπουλα, τα βάζουν στην καρότσα του αγροτικού. Κατάφεραν και έκλεψαν συνολικά 105 κιλά κατεψυγμένου κοτόπουλου εν κινήσει, δηλαδή ο οδηγός το κατάλαβε πάρα πολύ αργά. Όταν το κατάλαβε, ειδοποίησε την αστυνομία. Δυστυχώς, μετά η εξέλιξη δεν ήταν όπως την περίμεναν οι ληστές. Οι αστυνόμοι άνοιξαν πυρ, απάντησαν και αυτοί φυσικά με τα όπλα που είχαν. Τρεις από τους 6 ληστές έπεσαν νεκροί από σφαίρες της αστυνομίας. Όμως, αν δείτε το βίντεο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οι ικανότητες αυτών των ληστών ρίσκαραν τη ζωή τους για 105 κιλά κατεψυγμένο κοτόπουλο.

Η Αντωνία από την βροχερή Νορβηγία, όπως μας λέει, μας στέλνει χαιρετίσματα. Έχει πένθος, λέει, σήμερα η Νορβηγία. Όντως, πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας, ο Χάραλντ, σε ηλικία 89 ετών. Παρέμεινε, λέει, στο θρόνο για 35 χρόνια. Ήταν πολύ αγαπητός από τον κόσμο της Νορβηγίας. Μεταφέρθηκε, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο για τη θεραπεία μια σπάνια πάθηση του αίματος που είχε. Όμως η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε τις τελευταίες ημέρες. Και φτάσαμε στη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του. 35 χρόνια στο θρόνο. Και από τις βασιλικές κηδείες πάμε στην κλήρωση των ελληνικών ομάδων. Με 4 ομάδες θα συνεχίσουν οι Έλληνες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ στο Champions League, την είπαμε χθες στην κλήρωση. Πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Παίζει με μεγαθύρια. Πάμε να δούμε τι αντιπάλους έχουν οι άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν εντός έδρας, τη Μαρσέιγ εκτός, τη Σπάρτα Πράγας εντός, τη Ρεν εκτός, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία εντός, τη Τσέλε εκτός, τη Χόφενχάιν εντός και την Τορέντσε εκτός. Σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του Europa League. Αφού το πιστεύει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Ο όμιλος μου φαίνεται αρκετά βατός για να περάσει στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον Όφη που αγωνίζεται και αυτό στο Europa League και μας εντυπωσίασε στα παιχνίδια για να μπει στους ομίλους. Αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Leverkusen που δεν είναι και στα καλύτερά της, καμία σχέση με την περσινή και προπέρσινη Leverkusen. Εκτός την Μπενφίκα, μεγαθύριο η Μπενφίκα. Εντός την Άντερλεχτ που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Εκτός τη Ρεν, εκτός τη Στουρμ Γκρατς, εντός τη Λεχ Πόσνακ. Κάποιο λάθος έχουν κάνει εδώ. Τη Ρεν δεν την είπα και στον Ολυμπιακό. Την είπα και στον Ολυμπιακό. Κάποιο λάθος έχουν κάνει οι συνάδελφοι. Και εκτός τη Χάπουελ Μπερσεβά. Όσους πόντους και να μαζέψει ο Όφη, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που δεν έχει και βαθύ ρόστερ, δηλαδή θα αγωνίζεται και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Europa League, να μην έχουμε μεγάλες αξιώσεις, αλλά να το χαρεί, γιατί έχει χρόνια να παίξει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια Όφη. Και κλείνουμε με τον Παναθηναϊκό. Τον έχουμε τον Παναθηναϊκό. Η αντίπαλη του Τριφυλιού είναι η Φράιμπουργκ εκτός, η Μπόρατς εντός, η Καϊράτ εκτός, η Μπράιτον εντός, η Νόρτσελαντ από τη Δανία εκτός και η Τσέσεκα Σόφιας που αποκλείστηκε από τον Όφη εντός. Αρκετά εύκολος ο όμιλος του Παναθηναϊκού, πιστεύω. Θα περάσει στην επόμενη φάση αν δεν γίνει κάτι εξωπραγματικό. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στις ελληνικές ομάδες. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς να έρθουν για να μην ξεκινάμε να παίζουμε ποδόσφαιρο από τον Ιούλιο και να δούμε και περισσότερες ομάδες στους ομίλους των διοργανώσεων.

Διαβάζω πάρα πολύ αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο για την ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Ουκρανία. Όλοι περιμένουν τα πάντα από το Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά αν μια εθνική περιμένει τα πάντα από ένα παίχτη, έχει αποτύχει έτσι κι αλλιώς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι επαγγελματίας παίχτης του NBA, έχει πει γιατί δεν έρχεται, πρέπει να πληρωθεί μια ασφάλεια σε περίπτωση που τραυματιστεί. Η ομοσπονδία μας δεν την πληρώνει, γι' αυτό δεν εμφανίζεται στα προκριματικά. Αλλά και πάλι σας ξαναλέω, δεν γίνεται το ελληνικό μπάσκετ να στηρίζεται σε έναν και μόνο παίχτη. Είναι, θα το δούμε αυτό, θα το βρούμε μπροστά μας, ότι τόσα χρόνια οι ελληνικές ομάδες δεν στηρίζονταν σε ελληνικό κορμό και αγοράζανε κακής ποιότητας Αμερικανούς και παίζανε αυτή στη θέση των Ελλήνων. Αλλά είναι και μια ευκαιρία, αν το σκεφτείτε. Υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά, όμως δεν έχουν εμπειρίες και παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα. Αν δώσουμε σε αυτά τα παιδιά χώρο, και δεν μιλάω για τις επαγγελματικές ομάδες, γιατί εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι σωματεία, κάνει ο καθένας, ο κάθε προπονητής ό,τι θέλει. Αν όμως αναλάβει 20 παιδιά ο Βασίλης Πανούλης, και όταν λέω 20 παιδιά εννοώ από 18 μέχρι 24-25 που έχουμε ταλαντούχους παίχτες, και δουλέψει με αυτούς και φτιάξει μια εθνική που δεν θα δούμε επιτυχίες στα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά θα έρθουν σε 5-6 χρόνια, σας ξαναλέω, έχουμε πολύ καλό υλικό. Δηλαδή ο Αβδάλλας είναι ένας παίχτης που σε 2-3 χρόνια θα τον θέλουν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Ο Ζούρης το ίδιο. Τα παιδιά, οι έφηβοι, κάνανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουν στη φανέλα της μεγάλης εθνικής. Είδαμε 17 χρονών τον Ντόνσιτς να τραβάει την εθνική Σλοβενία. Θα μου πεις, ήταν ο Ντόνσιτς. Αλλά αν δεν δοκιμάσουμε το Χατζηλάβρου, δεν θα ξέρουμε αν είναι επίπεδου Ντόνσιτς. Εφόσον αποτύχαμε, έτσι όπως φαίνεται, να πάμε στο επόμενο μου τον μπάσκετ, ας ρισκάρουμε μήπως και σώσουμε μια γενιά. Γιατί αν χαθεί και η επόμενη γενιά, θα καταλήξουμε να βλέπουμε μεγάλες διοργανώσεις με το κιάλι. Εγώ αυτό ξέρω. Το μπάσκετ θέλει ρίσκο. Όλα τα αθλήματα θέλουν ρίσκο. Ας ρισκάρουμε επιτέλους. Μην τα περιμένουμε όλα από έναν Αντετοκούμπο. Στις 25 Αυγούστου χάσαμε τη Βασίλισσα της Κάντρη, τη πολύ σπουδαία Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή, αλλά εκτός από τη μεγάλη κληρονομιά που άφησε πίσω της, άφησε και ένα μυστικό τραγούδι που ζήτησε η Ντόλι Πάρτον να το ακούσουμε το 2046. Τι συνέβη ακριβώς? Ηχογράφησε λοιπόν ένα τραγούδι η Ντόλι Πάρτον. Οι πληροφορίες λένε ότι ηχογραφήθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο και το κρατάει κάπου μυστικό, επτασφράγιστο μυστικό. Το έχει αναθέσει σε κάποιον άνθρωπο να το ανοίξει το 2046, ανήμερα των 100 γενεθλίων της. Οπότε αυτή η σπουδαία καλλιτέχνια, που πάντα ήταν κεντρική, πάντα ήταν διαφορετική από το star system της μουσικής βιομηχανίας, μας έκανε και αυτή την έκπληξη. Θα περιμένουμε λοιπόν λίγα χρόνια, πόσα χρόνια, αλλά 20 χρόνια μείνανε, για να ακούσουμε ένα ακόμη, είμαι σίγουρος, πολύ καλό τραγούδι από την Dolly Parton.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο γνωστός Βρετανός pop τραγουδιστής, πήγε καλεσμένος σε ένα podcast και εξομολογήθηκε ότι χάνει τα μαλλιά του. Τα μαλλιά που βλέπεις, λέει, δεν είναι τίποτα άλλο από πούδρα και σκαλοσιές. Είναι ένα ειδικό προϊόν που βάζουν όσοι χάνουν τα μαλλιά τους για να μην φαίνονται τα κενά που δημιουργούνται. Και συνέχισε, χωρίς καν να το ρωτάει ο δημοσιογράφος, λέει, με ανησυχεί πάρα πολύ, λέει, αυτή η κατάσταση. Η εμφάνισή μου είναι η δουλειά μου. Είμαι τραγουδιστής, οπότε πρέπει να είμαι ωραίος, να μοιάζω νέος και τα μαλλιά τα χρειάζομαι. Παραλήρημα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Και γι' αυτό σκέφτομαι να κάνω μεταμόσχευση μαλλιών. Έτσι απλά. Και μπήκα εγώ και έψαξα πόσος κόσμος κάνει μεταμόσχευση μαλλιών και, παιδιά, τα νούμερα είναι εξωφρενικά. Κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως κάνουν επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών που δεν κοστίζουν και λίγο. Κοστίζουν από 2.500 μέχρι 6.000 δολάρια, αναλόγως που την κάνεις. Βέβαια, αν πας στην Τουρκία που διαφημίζουν κάτι μεταμοσχεύση με 8 εκατοστάρικα, θα γυρίσεις με λιγότερα μαλλιά από ό,τι είχες πριν. Οπότε να είστε προσεκτικοί που κάνετε τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών. Το πιο ακόμη ωραίο στατιστικό είναι ότι μόλις ένας στους δύο άντρες που έχει κάνει μεταμόσχευση μαλλιών παραδέχεται ότι το έκανε. Το κάνουμε, παιδιά, να ξέρετε, όταν βάζετε μαλλιά, φαίνεται. Μπορεί να μας λέτε ότι δεν κάνατε τίποτα, αλλά φαίνεται.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Στους 579 ανήλθε μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν σήμερα μάχη με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες δύο ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει 3,1 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που χρησιμοποιούνται τώρα. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της Σταθερότητας και της Προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρανομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε μάχη, αλλά να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χονδρέμπορος από τον οποίο προμηθεύονταν ποσότητες ναρκωτικών. Ο έμπορος ναρκωτικών 41 ετών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά που είχε το ρόλο του χοντρέμπορου και τον προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά. Δύο αδερφάκια δέχτηκαν επίθεση από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους στο Μαραθώνα Αττικής περίπου στις 4 το μεσημέρι με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ή μη μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη σε ισχύ αυτή την ώρα λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων μέχρι τις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

μας πάσουν κι αυτές τις καρδιάς οι ραφές. Και στο φως του κρεμού φύγω του σκοτωμού πάλι μπράβο να λες. Θέλω να μετρηθώ με το μέσα θεριό.

κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλοι μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά. Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο αληθινές.